0: Κουκλόμορφος.
1: Πολύ καλός.
2: Κούκλος.
0: Θα πάω με χοτράκ.
1: 1:30. Μελαχνός ξανθός.
0: Ω, δεν θέλω ξανθό.
1: Ούτε εγώ.
0: Μπράβο, μπράβο.

απαθής. Τελείως απαθής.

Αυτό που θέλω να θυμάμαι είναι σκοτάδι και σιωπή.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

με τα φύκια τη θαλάσσα που αρρώστησε γιατρεύω και κάνω με τα αστέρια

φωτιές. Οι κραυγές με τρυπάνε και μου λένε σιφτές. Για όλα του κόσμου τα πικρά δειλινά, τον κλέφτη, το ψεύτη, το πιστεύω.

Είναι ωραία τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ανάση Μέλη. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Ελέγχθηκαν συνολικά 22 κτίρια, εκ των οποίων 16 είναι κατοικίες. Από αυτές, 3 βρέθηκαν κόκκινες, 6 κίτρινες και 7 πράσινες. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 0 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Στη Σίβηρη Χαλκιδικής διαπιστώθηκαν ζημιές σε 9 κτίρια. Σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τους συναρμόδιους φορείς το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας για τον απολογισμό της φωτιάς. Συνελήφθη 46χρονο στα Τρίκαλα για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες 2 φωτιές στην ίδια περιοχή. Στο Κόμητο Καρίστου συνελήφθη 47χρονο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων πυρόσβεση στην Ψάθα, οι διασώθεντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού ένα άλλο προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του και αρχικά νόμιζαν ότι προσέκρουσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Από τις καταθέσεις και τον τεχνικό έλεγχο στα συντρίμια, αναμένεται να φανεί αν υπήρξαν ζητήματα συντονισμού, κακής εκτίμησης στην προσέγγιση από το χειριστή ή συνδυασμός παραγόντων που οδήγησαν στο μοιραίο αποτέλεσμα. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμια του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο προκειμένου να ξεκινήσει η έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Το πρωί θα μεταφερθούν με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα η σωρή του πιλότου και των 2 Βρετανών τουριστών. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ αυτών και ένα παιδί, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 13 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της αμερικανικής ισχύος στον Περσικό κόλπο, που οι μεγαλύτερες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο εξωτερικό σφυροκοπούνται επί μήνες από ιρανικές επιδρομές, επισήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Αδιέξοδο και πάλι στις διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι, το Brent.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα 19 Αυγούστου, ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα περιδιαμέροντας τα μονοπάτια της ενημέρωσης, για να δούμε βέβαια τι άλλο, το πώς πάνε τα πράγματα στραβά. Γιατί όπως λέει και ο θυμόσφος λαός, στραβός είναι ο γυαλός, εμείς στραβά αρμενίζουμε. Τώρα τι από τα δύο συμβαίνει, σίγουρα κάτι δεν πάει καλά. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα γενικότερα στην διεθνή ειδησιογραφία. Η λογική δεν φαίνεται να πουτανεύει και το μόνο που μιλάνε είναι τα όπλα. Δυστυχώς. Στο στούντιο της Ερτ Λάρισας σας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσιος, στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Οτσολάκης και στην επιλογή της μουσικής η Κατρίνα Παπακωνσταντίνου. Από τους 98,3 Μεγάλη στο FM εκπέμπουμε. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται μέσω της ενημερωτικής πλατφόρμας rteco.gr. 2-41-062-70-20 και 62-70-21 τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό. ertlarisas@papakert.gr το email για τα δικά σας σχόλια. 6-9-30-078-326 το Viber του σταθμού για τα δικά σας μηνύματα. 6-9-30-078-326. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το ορτολόγιο. Μεγαλομάρτυρος Ανδρέου του Στρατιλάτου, Οσίου Θεοφάνους Πολιούχου Ναούσης, του Θαυματουργού, μαρτύρων Τιμοθέου Αγαπίου, Θέκλης Ευτυχιανού Στρατηγίου και Μύρονος. Το ορτολόγιο της σημερινής ημέρας. Σήμερα στο Άγιο Όρος γιορτάζουν τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Λοιπόν, σήμερα επίσης είναι και Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης. Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης καθιερώθηκε με απόφαση του ΟΗΕ για να τιμήσει το προσωπικό που εμπλέκεται στις ανά τον πλανήτη ανθρωπιστικές αποστολές και να αποτίσει φόρο τιμής σε όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αυτών των αποστολών. Η 19η Αυγούστου επελέγει ως Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης επειδή την ημερομηνία αυτή του 2003 ο ειδικός απεσταλμένος στο ΟΗΕ στο Ιράκ, Βραζιλιάνος διπλωμάτης Σέρζιο Βιέτρα Ντεμέλο και 21 συνάδελφοί του έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια βομβιστικής επίθεσης στο αρχηγείο του ΟΗΕ στη Βαγδάτη.

Λοιπόν, σαν σήμερα μια αναφορά την οφείλουμε στις 19 Αυγούστου του 1975 πέθανε στην Καλιφόρνια από ανακοπή καρδιάς ο Τζιμ Λόντος. Σούπερστάρ της επαγγελματικής πάλης, Guts, πρόσφερος χαράς στους δοκιμαζόμενους από το οικονομικό κράχ Αμερικανούς. Γεννήθηκε στις 2 Ιανουαρίου του 1897 στο Κουτσοπόδι του Άργους ως Χριστόφορος Θεοφύλου. Ήταν το μικρότερο από τα 13 παιδιά της οικογένειάς του. Η μητέρα του ήθελε να γίνει ιερέας, ο πατέρας τον ονειρευόταν στρατιωτικό, ο ίδιος προτίμησε να γίνει μετανάστης. Σε ηλικία μόλις 13 ετών εγκατέλειψε το σπίτι του, ταξίδεψε στην Αμερική και έπιασε δουλειά ως λαντζέρι σε ένα εστιατόριο της Νέας Υόρκης. Η ιδέα να ασχοληθεί με την πάλη του δημιουργήθηκε όταν βρέθηκε τυχαία σε έναν αγώνα, καθώς εξερευνούσε τους νόμους του Μανχάταν, λίγες ημέρες μετά την άφηξή του. Με τα πρώτα χρήματα που κέρδισε από τη δουλειά του, γράφτηκε σε ένα προπονητήριο και άρχισε να μαθαίνει τα μυστικά του αθλήματος. Πολύ σύντομα προσέλκυσε το ενδιαφέρον των οργάνων των αγώνων, διέφερε από όλους τους άλλους παλαιστές, ήταν μικρός όμως, χωρίς κανένα ψεγάδι, διέθετε δύναμη, ευκαινησία, ευστροφία και πονηριά. Και αυτή η διαφορετικότητά του ταύτιζε τους θεατές μαζί του στο ρόλο του καλού που μάχεται και τελικά νικάει τον γιγαντόσωμο κακό αντίπαλό του. Τζιμ Λόντος είναι το προσωνύμιο που του δόθηκε από τον αθλητικογράφο Ρόσκο Φόσετ έπειτα από μια νίκη του στην ομικλώδη αρένα Λονδίνο του Πόρτλαντ. Λοιπόν, αργότερα έγινε γνωστό ως Guts. Παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών ανακηρύχθηκε στις 8 Ιουνίου του 1930 από την Ομοσπονδία Πάλης της Πολιτείας Νέας Υόρκης, τίτλο που κράτησε ως το 1946, οπότε και αποσύρθηκε. Σε αυτά τα 16 χρόνια έδωσε περισσότερους από 2.500 αγώνες και ιτήθηκε σε λιγότερους από 10. Λοιπόν, ο Τζιμ Λόντος, κατά κόσμον, Χριστόφορος Θεοφύλου. Πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Είχαμε περισσότερες από 5.000 κεραυνούς μέχρι τις 6 το απόγευμα χθες. 4.869 από ό,τι βλέπω στην ξηρά και 5.040 στην συνολικά. Στη θάλασσα 71 έπεσαν και οι περισσότερες έπεσαν στην ξηρά. Συνολικά είχαμε 5.040. Είχαμε καταιγίδες που εκδηλώθηκαν βεβαίως σε ορεινά υπηρετικά τμήματα της χώρας μέχρι χθες το απόγευμα, με αποτέλεσμα να έχουμε και πολλούς κεραυνούς. Πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έχει αρχίσει και ζεσταίνει η ατμόσφαιρα, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Σήμερα, Τετάρτη, 19 Αυγούστου στη Λάρισα, θα έχουμε 37 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. 3 με 4 αποφόροι άνεμοι, 3 αποφόρο από τις 3 το μεσημέρι, 4 αποφόρο μετά τις 6 το απόγευμα και μετά τις 1 το βράδυ πάλι 3 αποφόρο. Με ηλιοφάνεια, αύριο 5η 20 Αυγούστου πάμε για 38 βαθμούς, καθαρός καιρός, 4 αποφόροι άνεμοι από τις 6 το απόγευμα και μετά, 3 αποφόρο μετά τις 9 το βράδυ. Την Παρασκευή πάμε για 38 βαθμούς, ηλιοφάνεια, 3 αποφόρια άνεμα από τις 6 το απόγευμα και μετά, 40 το Σάββατο και 40 και την Κυριακή με βάση την πρόληψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Και από εβδομάδα από ό,τι βλέπω 41. Από ό,τι φαίνεται η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, το Σαββατοκύριακο και μετά, θα είναι αρκούντος θερμή. Ούτως ή άλλως το φετινό καλοκαίρι ήταν μια χαρά, δροσερό. Αυτά όσον αφορά τη Λάρισα. Πάμε στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα σήμερα, Τρίτη 19 Αυγούστου, 35 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Αύριο 36, Πέμπτη. Σήμερα Τετάρτη 35 βαθμούς. Αύριο Πέμπτη 36 βαθμούς. 3 αποφόρια άνεμα από τις 3 το μεσημέρι και μετά μέχρι και τις 9 το βράδυ. Την Παρασκευή 37 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία στα Τρίκαλα. 39 το Σάββατο και 38 την Κυριακή και 39 πάλι από Δευτέρα. Κατά τη πιο χαμηλά η θερμοκρασία, δεν θα πιάσει το 40 με 41 το δικό μας, αλλά σε κάθε περίπτωση ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής και τα Τρίκαλα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει και στην Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα σήμερα Τετάρτη, 36 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Everything.
Αύριο Πέμπτη, 37 βαθμοί, 2 με 3 αποφορία άνεμη και σήμερα και αύριο στην Καρδίτσα, από το μεσημεράκι και μετά. Την Παρασκευή 37 βαθμοί επίσης. Το Σάββατο 39 βαθμοί. 39 και την Κυριακή, 39 και τη Δευτέρα, από ό,τι βλέπω. Οπότε το Σαββατοκύριακο θα είναι αρκετά θερμό. Και στη Λάρισα που θα πιάσουμε 40, αλλά και στην Δυτική Θεσσαλία, στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα. Αυτά και με τον καιρό, πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου δεν φαίνεται να πρετανεύει η λογική, η διπλωματία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βεβαίως για την ευρύτερη ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα. Σε πλήρες αντιέξοδο γραφεί το Earth News στην πρώτη σελίδα, φαίνεται να οδηγούνται οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ Αμερικής και Ιράν, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν διεξάγεται αυτή τη στιγμή καμία συζήτηση με την Τεχεράνη και πως δεν έχει προγραμματιστεί νέα επαφή. Την ίδια ώρα το Ιράν επιμένει ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένει κλειστό, διατηρώντας μία από τις βασικές αιστείες ένταση στην περιοχή, παρά τη σημαντική υποχώρηση της έντασης σε σχέση με τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, όταν Αμερική και Ισραήλ εξαπέλυαν συνεχείς αεροπορικές επιδρομές και το Ιράν απαντούσε με πυραυλικά πλήγματα, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά έθραυστη. Δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή συζητήσεις ούτε συνομιλίες, ανέφερε. Ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε παράλληλα ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ και είναι απόλυτα αποτελεσματικός. Επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι το στενό του Ορμούζ είναι ανοιχτό και λειτουργεί κανονικά. Μάλιστα. Πρόσθεσε ακόμη ότι όλες οι θαλάσσιες νάρκες είτε έχουν απομακρυνθεί είτε καταστραφεί. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση έρχεται σε αντίθεση με τη δήλωση του ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ, του Τζάρετ Κούσνερ, ο οποίος μόλις μια μέρα νωρίτερα έχει κάνει λόγο για πολύ θετικές συνομιλίες με την ιρανική πλευρά. Σύμφωνα με πηγή του γαλλικού πρακτορείου από την αμερικανική πλευρά, οι επαφές έχουν πλέον ανασταλεί, καθώς ο Τραμπ φαίνεται να έδωσε εντολή στην ομάδα του να μην συνεχίσει το διάλογο εσώ του Τεχεράνη αποδεχθεί τις αμερικανικές θέσεις. Το Ιράν από την πλευρά του δεν δείχνει διάθεση να υποχωρήσει. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας επανέλαβε ότι τα στενά του Ορμούζ δεν πρόκειται να ανοίξουν, όσο η Ουάσιγκτον δεν τηρεί τις δεσμεύσεις, σύμφωνα με την Τεχεράνη, που απορρέουν από το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ. Οι Αμερικανοί νομίζουν ότι αν πιέσουν πιο δυνατά το Ιράν θα αποσπάσουν παραχωρήσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται ποτέ στη συμφωνία, ανέφερε ο Γαλιμπάφ μέσω του X, εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση στην Αμερικανική κυβέρνηση. Βασικά αιτήματα του Ιράν: η άρση του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, η άμεση αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων, η άρση του πετρελαϊκού εμπάργου και ο τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα. Η συμφωνία τον Ιούνιο προέβλεπε περίοδο 60 ημερών. Έληξε τη Δευτέρα για τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων με στόχο να επιληθούν διαφορές και να επιτευχθεί η κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, η διαδικασία έχει εκτροχιαστεί. Η ένταση επεκτείνεται εντωμεταξύ και στη σχέση του Ιράν με τις γειτονικές χώρες. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγόρησαν την Τεχεράνη ότι εκτόξευσε δύο βαλιστικούς πυράβλους εναντίον τους, οι οποίοι κατέπεσαν στη θάλασσα. Το Αμπου Ντάμπι υποστήριξε ότι οι πύραυλοι είχαν στόχο τη διεθνή ναυσιπλοεία και ανακοίνωσε μετά το περιστατικό την αναστολή μεχνιοτέρας όλων των εμπορικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών με το Ιράν. Η Τεχεράνη απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, διαψεύδοντας ότι εκτόξευσε πυράβλους εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα γίνεται στη Μέση Ανατολή, όπως αντιλαμβάνεστε. Ο Τραμπ έχει υιοθετήσει μια ακόμη μια πιο σκληρή ρητορική για τα στενά του Ορμούζ. Το Ομάν εντωμεταξύ εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των διπλωματικών προσπαθειών, καθώς βρίσκεται γεωγραφικά μεταξύ του Ιράν και της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Η Τεχεράνη και η Μοσκάτη συζητούν εδώ και εβδομάδες για το καθεστώς και τη μελλοντική διαχείριση στο Ορμούζ. Η Αμερικανική κυβέρνηση στρέφει το βάρος της στην οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη και κάπως έτσι προχωράμε. Και τι γίνεται, το πετρέλαιο φυσικά ανεβαίνει. Άνοδος για τέταρτη συνεχόμενη μέρα λόγω της έντασης, είπα, Ιράν. Οι εξελίξεις βεβαίως στις σχέσεις μεταξύ Αμερικής και Ιράν, όπως τις περιγράψαμε πριν, εντείνουν τις ανησυχίες των επενδυτών. $91.28 το βαρέλι Brent και $85.31 το αμερικανικό αργό.
Η άνοδος αυτή έρχεται στα υψηλότερα επίπεδα από τις 24 Ιουλίου. Λοιπόν, και όπως αντιλαμβάνεστε, όλοι εμείς πληρώνουμε την ύφη με την ανασφάλεια να συνεχίζεται, δυστυχώς, το καθεστώς αυτό ανασφάλειας που έχει σχέση και με την ενέργεια και με την ροή των λοιπασμάτων. Είμαστε στο τέλος του καλοκαιριού, ουσιαστικά μας έμειναν λίγο παραπάνω από 10 μέρες για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και ο χειμώνας. Τι θα γίνει, ουδής μπορεί να προβλέψει, αν και λίγο πολύ, αν συνεχίσει έτσι η κατάσταση, τότε θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για ακόμη πολύ πιο δυσκολότερες καταστάσεις, δυστυχώς. Και από την εξωτερική επικαιρότητα, να περάσουμε λίγο στα εσωτερικά, αλλάζει η εικόνα στα λιμάνια της χώρας, οι αναχωρήσεις παραμένουν αυξημένες, αλλά οι αφίξεις με τις αναχωρήσεις, το ισοζύγιο αντιστρέφεται. 15.000 αφίξεις χθες στο λιμάνι του Πειραιά και 5.800 αναχωρήσεις. Οι περισσότεροι επιστρέφουν, όπως αντιλαμβάνεστε. 11 Σεπτεμβρίου ανοίγουν και τα σχολεία. Θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε όλοι σιγά σιγά. Το μεγάλο κύμα επιστροφής των αδειόχων δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Πολλοί είναι εκείνοι που επιλέγουν να πραγματοποιήσουν διακοπές στο τέλη Αυγούστου και στις αρχές Σεπτεμβρίου. Είναι μια πολύ ωραία περίοδος, πιστέψτε με. Την προτιμώ κι εγώ. Είναι τότε που έρχονται, αρχίζουν σιγά σιγά, έρχονται και τα ψάρια πιο κοντά στην παραλία, γιατί φεύγει ο κόσμος, στα βράχια, για όσους έτσι αγαπούν το σπορ. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 26 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι του σταθμού. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να προσγειωθούμε και στην τοπική επικαιρότητα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

Λοιπόν, επιστροφή στα δικά μας. Ερτ Λάρισας, πρώτη καλημέρα μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις. Συνεχίζουμε προσθέτοντας έτσι κάποιες πληροφορίες που έχουν σχέση με το ενεργειακό, με αφορμή και ένα δημοσίευμα στον οικονομικό ταχυδρόμο για τις τιμές των καυσίμων. Το δημοσίευμα κάνει λόγο για αδιέξοδο στο οποίο οδηγείται η κυβέρνηση με την υπεδοματική πολιτική στα καύσιμα. Το ενεργειακό κόστος παραμένει δυσβάσταχτο και για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις. Δεν είμαστε μόνο εμείς βεβαίως. Παρά τις επανωτές επιδοτήσεις στο ντίζελ και τη βενζίνη, αυτό το διάστημα που ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, να μην το ξεχνάμε, είμαστε ήδη, έχουμε συμπληρώσει πάνω από 5,5 μήνες και πάμε για τον έκτο, έτσι να κλείσουμε και τον έκτο και να παραμείνουμε στα ίδια, μισό χρόνο. Και από ό,τι φαίνεται, σταματημό δεν έχει αυτή η ιστορία, η οποία βυθίζει όλο τον πλανήτη στην αβεβαιότητα. Οι τιμές στα καύσιμα έχουν εκτιναχθεί, το πετρέλαιο κίνηση είναι ακριβότερο κατά 0,43 ευρώ λεπτά και η αμόλυβδη κατά 0,25 ευρώ ανά λίτρο. Με βάση τις τελευταίες τιμοληψίες του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης βρίσκεται στα 2 ευρώ, πάνω από 2 ευρώ και 0,02 λεπτά το λίτρο, και το πετρελαίο κίνηση στο 1,996 ανά λίτρο, στα 2 ευρώ δηλαδή, και 0,02 λεπτά το λίτρο, και το πετρελαίο κίνηση στο 1,996 ανά λίτρο, στα 2 ευρώ δηλαδή.

πλησίαστες, λειτουργούν ως ψαλίδι μέρος των καυτών ανατιμήσεων και έχουν ημερομηνία λήξεως, γράφει ο Ταχυδρόμος. Απομένουν 14 ημέρες για να λήξει και η νέα κρατική επιδότηση. Είναι μια πυροσβεστικού χαρακτήρα παρέμβαση, η οποία έχει ημερομηνία λήξεως. Η κυβέρνηση έχει αναγγείλει και νέα παρέμβαση αν χρειαστεί, ωστόσο επιμένει στις επιδοτήσεις και δεν προχωρά όπως ζητάει η αγορά σε μειώσεις της φορολογίας. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο οποίος κυριολεκτικά γδέρνει. Ακριβώς. Ο μεγαλύτερος ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα στην Ευρώπη. Έτσι λένε οι σοσολάκες και δεν νομίζω ότι έχει άδικο. Τα αποτελέσματα είναι οι τιμές να παραμένουν απλησίαστες και να καίγονται 370 εκατομμύρια ευρώ από τα κρατικά ταμεία και τα δηληστήρια, αλλά η οικονομία να απειλείται με νέες πληθωριστικές πιέσεις. Αν συνεχίσει έτσι τα πράγματα, που όπως φαίνεται έτσι θα συνεχίσουν, πλέον δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που τρέφει την παραμικρή αμφιβολία ότι θα υπάρξει βελτίωση. Χειροτέρευση, ναι. Βελτίωση δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα, εξαιρετικά. Θα αρχίσουν σιγά σιγά να έχουμε και ανατιμήσεις και σε βασικά είδη διατροφής, γιατί το ένα φέρνει το άλλο, έτσι λέει ο θυμόσοφος λαός. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Αυτά όσον αφορά τις τιμές στα καύσιμα, οι οποίες καίνε και τσουροφλίζουν όχι μόνο τα νοικοκυριά, τους απλούς πολίτες, αλλά και τις επιχειρήσεις. Ένα άλλο θέμα έτσι που απασχολεί την επικαιρότητα και έχει σχέση βεβαίως με τη συμπεριφορά τη θαλάσσια πάρκα που οι γείτονές μας οι Τούρκοι έχουν στο, θέλουν να στήσουν στο Αιγαίο, οριοθετούν μάλλον στο Αιγαίο, δημιουργούν προβλήματα και στο αφήγημα των ήρεμων νερών, τα οποία μόνο ήρεμα δεν είναι, αρχίζουν να έχουν φουρτούνες, περισσότερες από αυτές που δημιουργούν τα μελτέμια του Αυγούστου. Η βουλευτής Λάρισας του Πασό και το μέρχης δικαιοσύνης η κυρία Λιακούλη ανέφερε ότι το αφήγημα των ήρεμων νερών έχει καταρρεύσει πλήρως. Κάνει λόγο για κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας από θαλάσσης και αέρος. Με την κατάθεση των παράνομων χαρτών και την πρόσφατη συμφωνία της Μέκκας, η κυβέρνηση επιλέγεται να κρύβεται σαν τη στρουθοκάμιλο. Η συμφωνία της Μέκκας για το ΝΑΤΟ, το αραβικό, αν διευρυνθεί, μπορεί να δημιουργήσει άλλα ζητήματα που να φέρουν στο προσκήνιο αποχρώσεις ενδείξεις όσον αφορά τις πολεμικές έτσι, εντάσεις που θα έχουν και θρησκευτικό χαρακτήρα. Υπάρχει και αυτή η παράμετρος, η οποία είναι κρίσιμη. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά σε κάθε περίπτωση.

Περισσότερα από 413.000 μηνύματα έχουν σταλεί μέσω του ψηφιακού εργαλείου αξιολόγησης των νοσοκομείων της χώρας. 75.000 πολίτες έχουν καταθέσει την εμπειρία τους, δημιουργώντας μια μεγάλη βάση δεδομένων για το πώς βιώνουν την νοσηλεία τους, από τη φροντίδα από γιατρούς και νοσηλευτές, την καθαριότητα, την οργάνωση, μέχρι και τον τρόπο με τον οποίο τους αντιμετώπισε γενικά το προσωπικό κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους. Η ανάλυση των στοιχείων από τις 7 υγειονομικές περιφέρειες που έχει στη διάθεσή της το Υπουργείο αποτυπώνει σημαντικές διαφοροποιήσεις. Κάποιες, είπε, καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις σε επιμέρους δείκτες, ενώ άλλες εμφανίζουν μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης. Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται μεταξύ νοσοκομείων, ακόμη και μεταξύ επιμέρους κλινικών τμήματων στο ίδιο νοσοκομείο. Η εικόνα αυτή αναδεικνύει όχι μόνο τις διαφορετικές ανάγκες κάθε περιοχής και το πεδίο στο οποίο θα κρυθούν οι παρεμβάσεις των διοικήσεων τους επόμενους μήνες. Από το τέλος Ιουλίου, η αξιολόγηση επεκτάθηκε στην εμπειρία των ογκολογικών ασθενών, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση, καθώς και στην εμπειρία των παιδιατρικών ασθενών και των οικογενειών τους, τα παιδιά δηλαδή. Η συνολική αξιολόγηση των ασθενών δίνει μια ιδιαίτερα θετική εικόνα για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Σε όλες τις υγειονομικές περιφέρειες, η μέση βαθμολογία στις 7 ΕΠΕ κυμαίνεται στο 4,04 έως 4,15 με άριστα το 5, δείχνοντας μικρές διαφορές από περιοχή σε περιοχή. 3 στους 4 ασθενείς, το 76%, βαθμολόγησαν την νοσηλεία τους με 4 ή 5 στα 5, ενώ σχεδόν

Ένα στου δύο, το 44% έδωσε την ανώτατη βαθμολογία. 5. Το αριστερό είναι το 5 δηλαδή. Το 93% των ασθενών δηλώνει ότι υπήρχε το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό και αναγκαίος εξοπλισμός. Το 90% αναφέρει ότι έλαβε κατανοητές οδηγίες πριν από το εξιτήριο. Θετικά αξιολογούνται η ευγένεια και ο σεβασμός των γιατρών, 88%, και του νοσηλευτικού προσωπικού, 85%. Υψηλά είναι και τα ποσοστά εμπιστοσύνης στους θεράποντες γιατρούς, 86%, και στους νοσηλευτές, 81%. Το 85% των ασθενών αξιολογεί θετικά τη συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και το 80% το συντονισμό της παρεχόμενης φροντίδας. Δεν λοιπόν ωστόσο τα σημεία που οι ίδιοι ασθενείς επισημαίνουν ότι χρειάζεται βελτίωση. 7 στους 10, το 71% αξιολογεί θετικά την καθαριότητα του θαλάμου, ενώ μόλις 1 στους 2, το 52% δηλώνει ότι έλαβε βοήθεια και υποστήριξη για ζητήματα ψυχολογικής φύσεως. Μόλις οι μισοί ασθενείς αξιολογούν θετικά την ποιότητα του φαγητού. Το μεγαλύτερο κενό εντοπίζεται στην ενημέρωση των ασθενών για τα δικαιώματά τους. Μόλις 1 στους 7 ασθενείς, το 15%, γνώριζε την ύπαρξη του Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών. Περισσότερο από τους μισούς δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν ούτε την ύπαρξη ούτε το ρόλο του.

Τώρα, όσον αφορά την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Ιστεράς Ελλάδος, παίρνει πολύ καλό βαθμό στην ευγένεια και το σεβασμό των γιατρών, 87%. Εμφανίζει τη δεύτερη χαμηλότερη επίδοση ανάμεσα στις ΥΠΕ στην ψυχολογική υποστήριξη, μόλις 49%. Λοιπόν, αυτά με τις αξιολογήσεις των ίδιων των ασθενών. Λοιπόν, λέγαμε βεβαίως κατά τη διάρκεια του καιρού ότι έχουμε υψηλές θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα, σαραντάρια, και καλό θα είναι όσοι κάνουν διάφορες εργασίες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί επικρέμεται και η δαμόκλειος πάθη των προστήμων. Στα Φάρσαλα, σε περιοχή του Δήμου Φαρσάλων, επιβλήθηκε πρόστιμο 1.406 ευρώ από ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής υπηρεσίας για καύση κρυζών χόρτων σε πέθρο χώρο σε έναν άντρα κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. So 1.400 ευρώ. Χρειάζεται σκέψη. Υπάρχουν και 1.500. Έχουν επιβληθεί και πιο μεγάλα, αναλόγως.

1438 λίτρα αποστάγματος εντοπίστηκαν στον Τύρναβο από την ΑΔΕ. Δεν είχε δηλωθεί η παραγωγή. Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ως λαθρεμπόρια και η εγκατάσταση οδηγήθηκε σε πολύμερο λουκέτο. Και δεν είναι μόνο η περιοχή στον Τύρναβο. Είχαμε και στο Βόλο εντοπίστηκαν 484 λίτρα αποστάγματος χωρίς να αποδεικνύει την νόμιμη πρόληψή τους. Οι αρχές προχώρησαν σε λουκέτο. Και άλλες περιοχές βεβαίως. Σε καφετέρια snack bar στον Μύτικα Ετωλακαρνανίας εντοπίστηκαν μόλις 8,5 λίτρα χύμα τσίπουρου χωρίς νόμιμα παραστατικά, ποσότητα η οποία ήταν αρκετή για να κινηθεί η διαδικασία επιβολής κυρώσεων πρόστιμα αλλά και λουκέτο. 8,5 λίτρα. Στον Κολυνδρό Πιερίας, εδώ λίγο πιο πάνω, οι ελεγκτές εντόπισαν 250 λίτρα καθαρής εθυλικής αλκοόλης, 1.372 φιάλες αλκοολούχου ποτού χωρίς σήμανση και ακόμη 183 φιάλες. Κατασχέθηκαν οι ποσότητες και ακολούθησε σφράγιση της εγκατάστασης. Είχαμε και άλλες περιοχές βεβαίως, με λιγότερα ποσά, λίτρα. Πρόστιμα συνολικού ύψους, να παραμείνουμε στο χώρο των προστίμων αλλά σε άλλο τομέα, 120.000 ευρώ επέβαλε η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων για σημαντικές παραβάσεις στους κανόνες συντήρησης των τρένων. Τα πρόστιμα αυτά επιβλήθηκαν στην Hellenic Train. Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων ανοίγει ένα κεφάλαιο για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνταν και τεκμηρώνονταν εργασίες συντήρησης στο επιβατικό τροχαίο υλικό. Οι παραβάσεις αφορούν τη συντήρηση οχημάτων και τις προβλέψεις του εκτελεστικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ρυθμιστική Αρχή επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 100.000 ευρώ στην Hellenic Train και δεύτερο διοικητικό πρόστιμο 20.000 ευρώ για παραβάσεις τεσσάρων διαδικασιών του συστήματος συντήρησης τροχαίου υλικού της εταιρείας. Ομόφωνη η απόφαση, η οποία εκδόθηκε στις 10 Αυγούστου

Και στο μικροσκόπιο μπαίνει και η πυραντοχή των καθισμάτων. Η έρευνα επικεντρώθηκε και σε 4 συμβάσεις που είχαν στην αυτή την περίοδο 21-23 για επισκευές και προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών καθισμάτων.

Ενώ όπως αναφέρει η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων είναι μεγάλο το σκεπτικό της απόφαση, η ευθύνη παραμένει στην Hellenic Train ακόμη και όταν η συντήρηση αναντίθεται σε τρίτους. Μπορεί δηλαδή κάποιος εργολαβικά να αναλάβει τη συντήρηση κάποιων θυμάτων, αλλά ωστόσο την τελική ευθύνη την έχει η εταιρεία. Πέρα από το χρηματικό πρόστιμο, η απόφαση επιβάλλει μια σειρά συγκεκριμένων υποχρεώσεων στην εταιρεία, η οποία καλείται να συμμορφωθεί με τη σύσταση ασφαλείας του ΕΔΑΣΑΜ να ολοκληρώσει μέσα σε 3 μήνες τις τρέχουσες δράσεις του σχεδίου που επέβαλε η αρχή. Και σε ένα μήνα θα πρέπει να καταθέσει την έκθεση πρόοδου για τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί. Και ιδιαίτερο κεφάλαιο στην απόφαση αποτελεί η πυρασφάλεια. Τώρα, όσον αφορά λοιπόν, αυτά. Δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε περισσότερα. Η ώρα είναι 8 παρατέταρτο, πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας λίγο με το σταθμό 241-062-7020 και 62-7021 airlines.gr, το email για τα δικά σας σχόλια, 6930-078-326 το Viber για τα δικά σας μηνύματα του σταθμού, 6930-078-326. Πάμε στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελευθερία. Επικίνδυνο διέξοδο για το πράσινο, τα λέγαμε χθες. Βεβαίως ακούσαμε τι διεμήθη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επικίνδυνο, όπως αναφέρει η εφημερίδα, στο πρώτο θέμα, αντιμέτωπο με σοβαρό κενό στην φροντίδα των χώρων Πρασίνων βρίσκεται η πόλη, καθώς η συντήρησή του μετατρέπεται σε πεδίο μάχης. Η νέα σύμβαση των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ προκαλεί θεσμική θύελα. Ο αντιδήμαρχος Βάιος κ. Τσάκας επαναλαμβάνει ότι κανένα κενό δεν θα υπάρξει στη διατήρησή του. Η Δημοτική Αρχή διαβεβαιώνει ότι δεν θα υπάρξει κενό στη φροντίδα μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από τον νέο ανάδοχο. Και μιλάμε για διεθνή διαγωνισμό. Ακούσαμε τι είπε ο Δήμαρχος Λαρισαίων. Τώρα, πώς θα τρέξουν οι διαδικασίες και τι θα γίνει, αυτά βεβαίως θα φανούν στην πράξη. Συντριβάνια σε εγκατάλειψη, χωρίς νερό, χωρίς φροντίδα. Εικόνα που δεν ταιριάζει σε σύγχρονη πόλη, με το δημόσιο χώρο να δείχνει σημάδια κόπωσης. Φθορές, γκράφιτι, σκουπίδια και λοιπείς φωτισμός χαρακτηρίζουν πολλά κεντρικά συντριβάνια της Λάρισας, αρκετά από τα οποία λειτουργούν χωρίς νερό. Ανάγκη για άμεση φροντίδα. Χωρίς γιατρό ξανά το λιβάδι Ελασσόνα. Σοβαρό περιστατικό αναδεικνύει τα επικίνδυνα κενά στη υγειονομική κάλυψη. Ψηφιακή μεταμόρφωση. Μεταφορές Θεσσαλίας χωρίς ουρές. 50.745 πράξεις από την οθόνη. Βυθίζεται ο υδροφόρος ορίζοντας τη Θεσσαλία. Κατεβαίνει η στάθμη κάθε χρόνο σύμφωνα με μελέτες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Δραματική και συνεχή πτώση του υδροφόρου ορίζοντα από το 1985, με υπερεκμετάλλευση, μειωμένες βροχοπτώσεις και λανθασμένες πρακτικές άρδευσης επιβαρύνουν το υδατικό ισοζύγιο. Γνωστό το θέμα, το έχουμε ούκο λίγες φορές συζητήσει και εδώ μέσα από τη συχνότητα της Ερτλάρισσας, αλλά ωστόσο παραμένει το πρόβλημα, ότι αυτό συνεπάγεται βεβαίως για το Θεσσαλικό κάμπο, ο οποίος είναι η καρδιά της Θεσσαλίας. Κατάθεση βάουτσερ για δημοτικούς σταθμούς, τηλεφωνικά οι διαζώσεις, η διαδικασία για γονείς και δικαιούχους, κόκκινη σημαία για τη φωτιά στον Καράτζη, πλήρη διαφάνεια για μέτρα ευθύνη και επιπτώσεις απαιτεί το εργατικό κέντρο Λάρισσας, γιόρταση του Καστέλου Τρόχ, Λέντι μέχρι το πρωί για το 15 Αύγουστο, η Θεσσαλία στο επίκεντρο της ποιητικής δημιουργίας, διεθνείς φωνές, μουσική και οικαστικές δράσεις στο 14ο Πανθεσσαλικό Φεστιβάλ. Διπλή ευλογία στα Φάρσαλα, γάμος και βάπτιση μαζί, μια απόφαση που αλλάζει τα δεδομένα για εκατοντάδες νέες οικογένειες. Η Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριού Φερσάλων δίνει το πράσινο φως για κοινή τέλεση γάμου και βάπτιση έπειτα από πρωτοβουλία της ΙΚΕΔΕΛ. Η απόφαση ανακουφίζει οικονομικά τα ζευγάρια, μειώνοντας κόστος και ταλαιπωρία και ενισχύει το δεσμό της οικογένειας και τη σχέση των νέων με την Εκκλησία. Βόμβα στα γκισέ της ΔΥΠΑ. Απειλές, οργή και καθημερινή βία στη Θεσσαλία. Στο στόχαστρο προπληρωμένη κάρτα. Απειλές για βόμβες και καραμπίνες, βανδαλισμοί και λεκτική βία συνθέτουν την καθημερινότητα των υπαλλήλων της ΔΥΠΑ στη Θεσσαλία. Ο πρόεδρος των εργαζομένων, κ. Μπαζιάνας, τονίζει ότι η προπληρωμένη κάρτα έχει πυροδοτήσει εκρήξεις οργής, ζητά την κατάργησή της, επισημένοντας ότι η ασφάλεια των εργαζομένων είναι αδιαπραγμάτευτη. Πληρώνουν τα σπασμένα υπάλληλοι, δηλαδή, με λίγα λόγια, όπως αντιλαμβάνεστε, οι οποίοι έρχονται σε άμεση συναλλαγή με τους δικαιούχους. Με ευρωπαϊκές αποθήκες απαντούν Τέμου και Σέιν. Μεταφέρουν logistics στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να σβήσουν το κόστος των 3 ευρώ ανάλεμα. Δεν θα βρίσκαν τέτοιοι φίλοι μας οι Κινέζοι τον τρόπο. Λοιπόν, η επιβάρηση των 3 ευρώ ανάλεμα από τρίτες χώρες αναγκάζει Τέμου, Σέιν και AliExpress να επενδύσουν σε ευρωπαϊκές αποθήκες, μειώνοντας τις αγωγές μικρών δεμάτων και το κόστος για τους καταναλωτές. Πρόστιμο 1.406 ευρώ για καύση ξηρών χόρτων, εκδήλωσε φέρμα στο Μανώλη Γλέζο στη Ραψάνη. Μύθη της Θεσσαλίας και ερμηνείες στην Ερέτρια, μπαράζ λήψεων για ρευματοκροπή. Εξετάσεις για πολιτήριο δημοτικού, ομάδα πρόληψης αστυνομία στα Φάρσαλα, απειλούσε αστυνομικούς και συνελήφθη. Δεν σταμάτησε για έλεγχο, λουκέτο στον Τύρναβο και λαθρέο Τσίπουρο. ΑΕΛ, τρέχει και δεν φοβάται, κλίμα εφορίας μετά την πρόκληση στην Καλλιθέα. Επί της Καλλιθέας, μάλιστα. Ξεκινήσαμε με το δεξί. Περισσότερα βεβαίως τώρα με το Βαγγέλη το Μετρούσε, ο οποίος κάνει χρήση της κανονικής του άδειας. Όταν επιστρέψει θα έχουμε περισσότερα να πούμε βεβαίως. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Ανάλογα και με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας και βεβαίως τις επιδόσεις της. Σε κάθε περίπτωση η αρχή είναι το εμείς του παντός, έτσι δεν λένε?
Λοιπόν, αυτά από την Ελευθερία. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις υπόλοιπες εφημερίδες. Από ό,τι βλέπω εδώ, δεν υπάρχει άλλη εφημερίδα διαθέσιμη στη Λάρισα. Πάμε στην εφημερίδα Θεσσαλίας, στο γειτονικό Βόλο.

Λουκέτο επιχείρηση, γράφει Θεσσαλιά στο πρώτο θέμα. Υποθέσει λατρεμπορία αλκοολούχων σε Βόλο και Νέα Ιωνία. Στο στόχαστο των ελέγχων τη ΑΔΕ βρέθηκε η Μαγνησία τη θερινή περίοδο με τρεις υποθέσεις. Κατασχέθηκαν εκατοντάδες λίτρα χύμα αποσταγμάτων τσίπουρου για τα οποία δεν μπορούσε να αποδειχθεί νόμιμη προέλευσή του. Συνεργασία για έργο λιμανιού στην Κάτω Γατζέα. Αίτημα του Δήμου Νοτιού Πηλίου. Έφυγε από τη ζωή ο ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. 26 συλλήψεις από επιχείρηση αστυνομία στη Θεσσαλία, 17 για ρευματοκλοπή. Νέα ψηφιακή εποχή στις διεθνείς μεταφορών, 50.745 πράξεις πολιτών σε 10 μήνες. Νέο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές με αλλαγές για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ένα παιδί ως τέλος Αυγούστου. Ποιοι το δικαιούνται? Τώρα πήγε για τέλη Αυγούστου, γιατί υπήρχαν πολλές διαμαρτυρίες για το έκτακτο επίδομα, το οποίο πολλοί το περιμένουν, αλλά μέχρι στιγμής δεν το έχουν δει. Να πιστώνετε στους λογαριασμούς τους. Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τα βάουτσες για παιδικούς δερμονιμπιακούς σταθμούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Εξαιρετικός ο Βόλος απέκλεισε με 1-3 τον Ηρακλή. Σήμερα με Πανιόνιο η νίκη Βόλου. Λοιπόν, αυτά. Από τις εφημερίδες στο Βόλο δεν βλέπω να υπάρχει ταχυδρόμος σήμερα.

Πάμε στην καρδίτσα, στην εφημερίδα «Η Αλήθεια». Κατά τα άλλα, οι οικολόγοι. Εκατοντάδες τσουβάλια σκουπίδια συλλέχθηκαν κατά μήκους του δρόμου γύρω από τη λίμνη Πλαστήρα. Κατά τα άλλα, οι επισκέπτες κόπτονται για το περιβάλλον και δηλώνουν οικολόγοι. Αντίδραση του Δημάρχου του κ. Νάνου. Έκτη λευκή νύχτα καρδίτσα στην Παρασκευή 28 Αυγούστου, Μουζάκια 2026, τρεις βραδιές παράδοση γιορτής και ποτισμού στο Μουζάκι. Ξεκίνημα με αισιοδοξία, ανανεωμένο πρόσωπο και διάθεση για σκληρή δουλειά στο μπάσκετ. Λίγησε στο δεύτερο μέρος. Η αναγέννηση χάνοντας 0-2 από τον Άρη, γηπεδούχο στη Θεσσαλονίκη για το β' γύρο του κυπελούχου Ελλάδος. Του κυπέλου Ελλάδος. Λοιπόν, αυτά από τις, και από την καρδίτσα. Για να δούμε αν έχουμε. Πάμε στην Θεσσαλία. Με συγχωρείτε, στα Τρίκαλα, να ρίξω μια ματιά στο πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα «Η Έρευνα». 50.745 ψηφιακές πράξεις σε διάστημα 10 μηνών για τις διεθνείς μεταφορών της περιφέρειας της Θεσσαλίας, πρώτο θέμα στην έρευνα. Λίγη προθεσμία του προγράμματος «Τουρισμός για όλους». Αναβίωσαν καλοκαιρινά έθνα στη Μεσοχώρα. Εκπτώσεις σε δοκιμασία ελληνική αγορά λιανικής. Ξανά στα 2 ευρώ βενζίνη και ντίζελ. Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, αυτά είναι τα διαθέσιμα πρωτοσέλιδα. Έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στη Θεσσαλία και είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Earth News Radio για να δελτίσουμε όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και ευθύς αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Ήβηρη Χαλκιδικής. Θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από την φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Ελέγχθηκαν συνολικά 22 κτίρια, εκ των οποίων 16 είναι κατοικίες. Από αυτές, 3 βρέθηκαν κόκκινες, 6 κίτρινες και 7 πράσινες. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 0 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Συνελήφθη 46χρονος στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες 2 φωτιές στην ίδια περιοχή. Στο Κόμητο Καρίστου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.600 ευρώ. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την φωνική σύγκρουση των 2 πυροσβεστικών ελικοπτέρων, τα οποία επιχειρούσαν για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού το προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπήρξαν κενά οι αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε τη σύγκρουση. Ελέγχους σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νιολόγιο ζητεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στη Σύφνο. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμμια του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο προκειμένου να ξεκινήσει η έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Το πρωί θα μεταφερθούν με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα η σωρή του πιλότου και των 2 Βρετανών τουριστών. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 13 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της αμερικανικής ισχύως στον Περσικό κόλπο. Μετά τον πόλεμο με το Ιράν, επεσήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός. Θέλουμε το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Άνοδο καταγράφουν για τέταρτη συνεχόμενη μέρα οι τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Να σταματήσουν οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία, ζήτησε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως μια ακόμη πολύ ανησυχητική παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και του εναέριου χώρου της χώρας. Η OpenAI, η εταιρεία πίσω από το ChatGPT, επιβραδύνει προσωρινά την ανάπτυξη των πιο προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας ένα μήνα μετά την αποκάλυψη περιστατικού κυβερνοεπίθεσης που συνδέθηκε με εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αναβάλει τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική διαδικασία μοντέλου που είχε προγραμματίσει μέχρι σήμερα, προκειμένου να διασφαλίσει ότι το νέο σύστημα θα λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Εξασθενούν οι άνεμοι, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε με την εκπαίδευση. Θα ασχοληθούμε. Πάμε ευθύς αμέσως να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Λάρισας, με αφορμή βεβαίως μια ανακοίνωση της ΔΑΚΕ, της παράταξης που πρόσκειται βεβαίως συνδικαλιστικά, συνδικαλιστικής παράταξης που πρόσκειται στην κυβέρνηση για τους πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση. Καλημέρα κύριε Παπαποστολού.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Αρχίζετε σιγά σιγά όλοι οι εκπαιδευτικοί έτσι να προετοιμάζετε, έτσι δεν είναι? Πότε? Πηγαίνετε στα σχολεία.
1: Την πρώτη του μηνός παρουσιαζόμαστε εκπαιδευτικοί, την 1η Σεπτεμβρίου στα σχολεία, και στις 11 χτυπάει το κουδούνι για τους μαθητές. Αρχίζει λοιπόν η νέα σχολική χρονιά. Mm. Μια νέα σχολική χρονιά που δυστυχώς είχαμε πολύ μικρό αριθμό διορισμών, έτσι τους λιγότερους στην τελευταία πέντε. Είναι γεγονός ότι έχουν διοριστεί, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να λέμε και τα θετικά, ότι διορίστηκαν 50.000 εκπαιδευτικοί. Φέτος είναι γεγονός ότι είχαμε τους λιγότερους εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν στη δημόσια εκπαίδευση.
0: Αυτό, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου λίγο, έχει σχέση με ενδεχόμενη μείωση του μαθητικού δυναμικού ο διορισμός των λιγότερων εκπαιδευτικών? Δεν έχει σχέση με αυτό.
1: Δεν έχει σχέση, γιατί όταν κάνεις 5.000 διορισμούς και προσλαμβάνεις 50.000 αναπληρωτές, άρα το πρόβλημα είναι, υπάρχει. Λείπουν λοιπόν χιλιάδες εκπαιδευτικοί από τα δημόσια σχολεία, και πρέπει λοιπόν το Υπουργείο, αυτό που είναι και ο αγώνας που γίνεται από τον κλάδο μας, για μόνιμους διορισμούς και όχι λοιπόν για προσλήψεις εκπαιδευτικών με ελαστικές εργασιακές σχέσεις, να έχει ο συνάδελφος μια σταθερότητα, ένα σταθερό περιβάλλον, ή να ξέρει που είναι το σχολείο του, για να μπορεί να προσφέρει καλύτερα στα παιδιά του ελληνικού λαού.
0: Πότε, να σας διακόψω λίγο έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, επειδή μιλάμε για αναπληρωτές, πότε ένας αναπληρωτής μπορεί να πάρει μια θέση μόνιμου εκπαιδευτικού? Γιατί ξέρουμε τι γίνεται με τους αναπληρωτές. Αναγκάζονται να φεύγουν, να ψάχνουν για στέγη, να μην φτάνει το έξοδο, το κόστος διαβίωσης να είναι σημαντικά υψηλό σε σχέση με το μισθό, έτσι δεν είναι?
1: Είναι γεγονός, από την εποχή των Βρυμπορίων μέχρι το 2020 ήταν τα χρόνια της αδιοριστίας. Mm-hmm. Από το 2020 λοιπόν έχουμε μόνιμους διορισμούς στη δημόσια εκπαίδευση. Και όπως ανέφερα, έχουμε φτάσει περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς. Το να γίνει μόνιμος ένας εκπαιδευτικός είναι με βάση τους πίνακες Γαβρόγλου, το λεγόμενο προσοντολόγιο που λέμε εμείς, ότι κατατάσσονται λοιπόν άρα 3 χρόνια σε πίνακες οι εκπαιδευτικοί, με βάση την προϋπηρεσία και με βάση τα προσόντα, δηλαδή τα μεταπτυχιακό, δεύτερο πτυχίο, ξένες γλώσσες. Με βάση αυτά λοιπόν κατατάσσονται στους πίνακες. Έτσι λοιπόν, για πρώτη φορά από φέτος, μόλις ανακοινώθηκαν οι πίνακες των προσωρινών κατάταξης των εκπαιδευτικών, οι πίνακες αυτοί αποκάλυψαν μια νέα πραγματικότητα. Ποια δηλαδή πραγματικότητα? Ότι εκατοντάδες συνάδελφοί μας αναπληρωτές βρέθηκαν σε πολύ χαμηλότερες θέσεις, εξαιτίας λοιπόν της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση. Άρα λοιπόν, εκπαιδευτικοί από την ιδιωτική εκπαίδευση που υπηρετούν στα ιδιωτικά σχολεία, τους δόθηκε δυνατότητα μετά από προσφυγές που έγιναν στο Συμβούλιο Επικρατείας να αναγνωριστεί και η δική τους προϋπηρεσία, γιατί μέχρι σήμερα η προϋπηρεσία που αναγνωριζόταν ήταν η προϋπηρεσία στο δημόσιο. Αναγνωρίζεται λοιπόν και η προϋπηρεσία στα ιδιωτικά σχολεία, και έτσι λοιπόν μπαίνουν, επειδή κάποιος ήταν δουλεύει στην πόλη του, στη Λάρισα, στο ιδιωτικό, από 20 χρονών λοιπόν, είχε προσλήφθηκε στο ιδιωτικό σχολείο, χωρίς λοιπόν να αποτελεί κριτήριο η απόλυση, γιατί στο παρελθόν υπήρχε και για ένα νόμος που έλεγε όταν σε απέλυαν από ένα ιδιωτικό σχολείο, μπορούσες να διορισθείς στην πόλη σου μάλιστα, και αυτό έγινε και εδώ στη Λάρισα. Τους απέλυαν από κάποια από τα ιδιωτικά σχολεία και διορίζονται σε εκπαίδευση. Αυτός ο αριθμός όμως τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ μικρός. Μιλάμε για 100 συναδέλφους. Τώρα μιλάμε για 5.000 συναδέλφους από τα ιδιωτικά σχολεία, οι οποίοι εντάχθηκαν στους πίνακες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Είναι λογικό λοιπόν να υπάρχει μια δικαιολογημένη οργή από συναδέλφους, όχι για τους εκπαιδευτικούς. Έτσι.
0: Όχι, υπάρχει, ναι.
1: Δεν θα μπούμε στη διαδικασία. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Έτσι.
0: Ναι, υπάρχει να, στραφεί, να στραφούν δηλαδή ακριβώς ο ένας εναντίον
1: ναι,
0: του άλλου. Εκπαιδευτικοί είναι όλοι. Ναι.
1: Να λειτουργήσει ο κοινωνικός αυτοματισμός. Αλλά εδώ υπάρχει μια τεράστια αδικία. Με γεννησιουργό αίτιο το προσοντολόγιο του νόμου Γαβρόγλου. Έτσι, και οι συνάδελφοί μας λοιπόν, οι οποίοι έτρεχαν όλα αυτά τα χρόνια για να στηρίξουν το δημόσιο σχολείο στις κατιές της Ελλάδας, δηλαδή στα απομακρυσμένα, στα δυσπρόσιτα.
0: Ακριβώς, για, αυτοί, για λοιπόν, να πάρουν μόρια ακριβώς.
1: Ναι, αυτοί... για να δι... έτσι για να διοριστούν βλέπουν λοιπόν να βρίσκονται τώρα πολύ χαμηλά στους πίνακες. Όλοι αυτοί λοιπόν που σχεδίαζαν την προηγούμενη, έτρεχαν στα νησιά. Έτρεχαν σε όλη την ισοτική Ελλάδα και έλεγαν ότι θα μπορέσω να δουλέψω έστω και αναπληρωτή στη Λάρισα. Τώρα λοιπόν αυτό το όνειρο δυστυχώς δεν είναι πραγματικότητα. Μπαίνουν μέσα λοιπόν οι εκπαιδευτικοί από τα ιδιωτικά και είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός.
0: Άλλο να είσαι για παράδειγμα στον Εύρο σε ένα νησί όπου είναι δύσκολα τα πράγματα και με, την, έτσι, με τη στέγη, τα ενίκια ναι. και όλα αυτά. Οι συνθήκες δηλαδή για έναν αναπληρωτή και άλλο να εργάζεσαι στην ιδιωτική εκπαίδευση στην πόλη σου. Είναι εντελώς ναι, διαφορετικά. Ναι, σε αυτό δεν έχετε άδικο. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να κατακρίνει έτερων εκάτερων. Αλλά δεν θα μπορούσε όμως, κύριε Πρόεδρε, να υπάρξει κάποια πρόληψη, ειδικά κάποια μοριοδότηση για αυτούς που έχουν θητεία σε περιοχές που είναι ακριτικές, νησιά.
1: Ναι, υπάρχει, προσέξτε, υπάρχει κάποια πρόβλεψη στα δυσπρόσιτα σχολεία, υπάρχει διπλή μοριοδότηση. Mm-hmm. Και πάλι όμως, κύριε Γιάτσο, με την προϋπηρεσία που είχαν οι συνάδελφοι αυτοί, που δουλεύουν στον τόπο τους εδώ και τόσα χρόνια, βρίσκονται πολύ μπροστά στους πίνακες. Αυτό που γίνεται τώρα, γίνεται από το με τα ιδιωτικά σχολεία, είναι γεγονός ότι οι συνάδελφοί μας φεύγουν από εκεί. Φεύγουν λοιπόν γιατί δόθηκε δυνατότητα από το 20 και μετά, με διαφόρους νόμους που ψηφίστηκαν, δόθηκε δυνατότητα στους σχολάρχες, στους εργοδότες, να κάνουν να πολλές φορές και να αυθαιρετούν και να αναγκάζονται να φεύγουν. Άρα λοιπόν πολύ σημαντικό λόγο έχει το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί σήμερα των ιδιωτικών σχολείων, έτσι που οι συνάδελφοι φεύγουν, αγανακτούν. Έτσι και από την άλλη πλευρά, για να υπάρξει κάποια ισορροπία τώρα αυτή τη στιγμή, πρέπει να προχωρήσει το Υπουργείο τα επόμενα χρόνια, τώρα είναι και προεκλογή περίοδο, δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει την επόμενη χρονιά, σε μαζικούς διορισμούς. Πρέπει να προχωρήσουν σε μαζικούς διορισμούς για να μπορέσουν οι συνάδελφοι αυτοί τα επόμενα χρόνια, οι συνάδελφοι που έτρεχαν στις σκαφιές, να μπορέσουν να διοριστούν. Ναι. Και υπάρχει φυσικά προϋπόθεση για να διοριστούν. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα από μέχρι τη Δευτέρα καταθέτουν τις αιτήσεις για πρόσληψη ως αναπληρωτές, έτσι. Ναι. Από 14 μέχρι 24. Απλά υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κριτήριο ότι πρέπει να έχουν 20 μήνες για να μπορέσουν να διοριστούν 20 μήνες δημόσια προϋπηρεσία. Άρα λοιπόν δίνει τη δυνατότητα, γι' αυτό ζητάμε τα επόμενα 3 χρόνια, έτσι να προχωρήσει το Υπουργείο σε μαζικούς πλέον διορισμούς για να έρθει σε ένα βαθμό αυτή η αδικία. Έτσι, γιατί τώρα πραγματικά οι συνάδελφοι μας νιώθουν άδικα, αδικημένοι. Πρέπει λοιπόν άρα και το πλαίσιο να αλλάξει λειτουργίας, να μην δίνεται η δυνατότητα στον εργοδότη να αυθαιρετεί στα ιδιωτικά σχολεία και να έχουμε αυτή την τάση φυγής, αλλά και παράλληλα όμως να έχουμε λοιπόν και μαζικούς διορισμούς. Άρα αυτό που λέμε και λέγαμε ότι απαξιώνεται το δημόσιο, εγώ το έχω πει ότι δεν απαξιώνεται το δημόσιο από το γεγονός ότι 5.000 ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί έχουν εγγραφεί στους πίνακες για να διοριστούν στο δημόσιο σχολείο. Φυσικά υπάρχουν, όπως αναφέρατε, και τα προβλήματα, το γεγονός. Αυτό είναι και το κύριο μέλημά μας, είναι η οικονομική αναβάθμιση. Αυτό και αύριο που στις 5 που θα έχουμε το συλλαλητήριο στην Θεσσαλονίκη, αυτό είναι το κυρίαρχο αίτημά μας, το να ζούμε αξιοπρέπεια από το μισθό μας. Και φυσικά μέσα στο Σεπτέμβριο, ήδη έχουμε προγραμματίσει από το Γενική Συνέλευση του Ιουνίου, γενικές συνελεύσεις και θα έχουμε 24 ώρες απεργία. Είναι κλειδωμένη λοιπόν θα την αποφασιστικά μέρα με στόχο την οικονομική μας αναβάθμιση.
0: Απομένει δηλαδή μόνο η ημερομηνία διεξαγωγής.
1: Η ημερομηνία, ναι, είναι προγραμματισμένη από την Γενική Συνέλευση του Ιουνίου. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αναταραχή, μια ανησυχία σε όλους τους εκπαιδευτικούς, έτσι και ειδικά στους εκπαιδευτικούς που είδαν με τους νέους πίνακες να βρίσκονται σε πολύ πολύ χαμηλότερες θέσεις.
0: Κατάλαβε, υπάρχει αυτό το αίσθημα της αδικίας.
1: Της αδικίας, ναι. Είναι δικαιολογημένη αυτή η αδικία, αλλά όπως τόνισε όμως, δεν πρέπει να λειτουργήσει ένας κοινωνικός αυτοματισμός.
0: Όχι, θα στραφεί ο ένας εκπαιδευτικός εναντίον του άλλου, ότι προέρχεται από τη δημόσια ή ήταν από τη ιδιωτική. Τώρα, θα ήθελα λίγο να μου πείτε από την εμπειρία σας, μέχρι πόσα χρόνια υπάρχουν έτσι αναπληρωτές, δηλαδή συνάδελφοί σας που κάθε χρόνο ουσιαστικά είναι συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί και κάνουν, υποβάλλουν τα χαρτιά τους.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Μέχρι το 2020 υπήρχαν εκπαιδευτικοί που είχαν 12 και 13 χρόνια αναπληρωτές.
0: Πάνω από δεκαετία δηλαδή.
1: Ναι. Ναι, τώρα έχει μειωθεί σε κάποιες ειδικότητες, έτσι. Όπως λέμε, με 5-6 χρόνια έχει μειωθεί. Δηλαδή είχαμε συνεχείς, όχι όλους τους κλάδους, μιλάμε για τον κλάδο των δασκάλων.
0: Ναι.
1: Στους υπόλοιπους κλάδους υπάρχει πρόβλημα. Είναι μεγαλύτερο, δηλαδή για 12 χρόνια από το 10 μέχρι, 12 χρόνια μέχρι και πριν το 10 μέχρι και το 19, έτσι, δεν είχαμε διορισμούς καθόλου. Άρα οι συνάδελφοι αυτοί δούλευαν πάνω από 10-12 χρόνια ως αναπληρωτές.
0: Ως αναπληρωτές, ναι.
1: Αυτή η φουρνιά είναι γεγονός ότι διορίστηκαν, έτσι, από το 20 μετέπειτα. Τώρα είναι ανάλογο, είναι πολύ ειδικότητες που είναι και πολλά χρόνια, έτσι. Και πάντα. Τώρα λέω ότι για την ειδικότητα των δασκάλων, με 6 χρόνια είδα συναδέλφους που εργάζονταν, έτσι.
0: Κατάφεραν μετά από μια εξαιτία να γνωρίσουν,
1: ναι.
0: Πάντως.
1: Ναι,
0: υπάρχουν και άλλοι εκπαιδευτικοί που πάνω από δεκαετία ουσιαστικά είναι συμβασιούχοι.
1: Υπάρχουν και εκπαιδευτικοί. Μπορούμε να πούμε ότι ο μέσος όρος έγινε στα 10 χρόνια.
0: 10 χρόνια, μια δεκαετία.
1: 10 χρόνια να τρέχεις αναπληρωτής.
0: Ναι. Έτσι. 10 χρόνια να προσπαθείς να βάλεις σε μια τάξη καθημερινότητά σου και τη ζωή σου, γιατί δεν είναι μόνο.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Και μετά να βλέπεις να βγαίνουν οι πίνακες και να βλέπεις ότι θες, μετά να βρίσκεσαι πίσω. Λοιπόν, εκεί που φτάνεις στη βρύση να πιεις νερό.
0: Κατάλαβα.
1: Και βλέπεις την αλλάζει η ζωή σου πάλι.
0: Κατάλαβα.
1: Γιατί αλλάζει η ζωή σου, δεν είναι.
0: Και μέσα σε αυτή τη δεκαετία για μια εκπαιδευτικό γυναίκα που ενδεχομένως θέλει να κάνει οικογένεια, υπάρχουν προϋποθέσεις, κύριε Παπαποστόλου, γιατί υπάρχει αυτό το ζήτημα, μια και ευθύνουμε γενικά ως υπάρχει πρόβλεψη από τον νομοθέτη να υπάρχει μια στοιχειώδη προστασία?
1: Όχι, δυστυχώς
0: της μητρότητας, όχι.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, γιατί αυτός είναι ο αγώνας και γι' αυτό και η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος έκανε αναφορά στην Επιτροπή Αναφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξίσωση των δικαιωμάτων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και έκανε παρέμβαση προς την Ελλάδα, έτσι, γιατί δεν έχει ίσα δικαιώματα με τους εκπαιδευτικούς που έχουν ελαστικές. Και το βασικότερο δεν έχει τι, δεν έχει την άδεια μητρότητας.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς δεν έχει την άδεια μητρότητας.
0: Κατάλαβα.
1: Έτσι. Και λένε μετά και λέει το Υπουργείο ότι ξέρετε από το 20%, το 20% από τους συναδέλφους, μπορεί και παραπάνω, που διορίζονται, παίρνουν άδειες, είναι άδειες εγκυμοσύνης, ναι, μητρότητας. Λογικό δεν είναι.
0: Λογικό. Να σταματήσουμε να αυξάνουμε ως Ελλάδα για να. Τέλος πάντων.
1: Πρέπει να στηρίξουμε τη μητρότητα. Πρέπει να τη στηρίξουμε.
0: Μια στοιχειώδη ευαισθησία δεν πρέπει να δείξει η πολιτεία.
1: Ναι, ειδικά στις άδειες. Ναι. Δεν έχουν οι αναπληρώτριες. Δεν έχουν τις άδειες μητρότητας που έχουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Και δεύτερον, και τις άδειες, ένας εκπαιδευτικός μόνο μπορεί να ασθενήσει μόνο για 15 μέρες.
0: Α, τόσο καλά, μόνο για 2 εβδομάδες δηλαδή. Ναι.
1: Ναι, για 2 εβδομάδες. Ένας αναπληρωτής εκπαιδευτικός. Μάλιστα. Δεν έχει το δικό, όπως ένας μόνιμος εκπαιδευτικός. Δεν έχει τη δυνατότητα. Και διάβασα και πρόσφατα, δεν ξέρω μπορεί να το πει, ότι εκείνοι που παίρνουν, λέει, αναρωτικές άδειες, με το πήγε ένας συνάδελφος χθες, είναι οι Γερμανοί. Και έφτασε τώρα, λέει, ο Πρωθυπουργός, ο Μέρτς, να αναφέρεται στο γεγονός ότι πώς, δηλαδή εμείς μας κατηγορούσαν, έτσι, μας κατηγορούσαν.
0: Ήμασταν οι δακτυλοδεικτούμενοι, ναι. Ναι. Απατεώνες, τεμπέληδες, ναι, ναι, και πάει λέγοντας,
1: ναι,
0: όλα αυτά.
1: Ναι, διάβασα για μια παρέμβαση τον Πρωθυπουργό ότι παίρνουν πάρα πολλές αναρρωτικές άδειες.
0: Κατάλαβα, μάλιστα.
1: Εδώ τον αντίον συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Βέβαια.
1: Δεν παίρνει κανείς άδειες από τη σημεία, δεν υπάρχουν. Έτσι. Όσες άδειες παίρνουν οι εκπαιδευτικοί, οι πάντες, υπάρχει τόσο αυστηρός έλεγχος σήμερα που δεν παίρνει κανένας άδεια. Ας πάρει δύο μέρες άδεια από ένα γιατρό από εκεί και πέρα. Πρέπει να περάσει την Ευρώπη, δεν εγκρίνεται τίποτα.
0: Κατάλαβα. Είστε σαφείς.
1: Καταλάβατε. Άρα άλλοι έχουν το όνομα και άλλοι έχουν τη χάρη. Καταλάβατε.
0: Τζάμπα φάγαμε τη λάσπη, γιατί περί λάσπησε πρόκειτο, κύριε Παπαπιστόλου. Ναι, ναι. Τέλος πάντων.
1: Θα δούμε. Περιμένουμε τώρα. Ναι. 24, τελευταία μέρα, η Δευτέρα, 24, για να είναι ανοιχτό το σύστημα για να καταθέσουν τις αιτήσεις. Δυστυχώς πάλι το Υπουργείο όμως, ενώ λέμε ότι έπρεπε να την 1η Σεπτεμβρίου να βρίσκονται στα σχολεία, βλέπω ότι θα βρίσκονται στα σχολεία κοντά στις 8 Σεπτεμβρίου θα βρίσκονται στα σχολεία. Πάλι θα υπάρχει ένα πρόβλημα, δηλαδή μέσα σε 2-3 μέρες αυτοί που θα πάνε σε νησιωτικές περιοχές, 11 του μηνός αρχίζουν τα μαθήματα, δηλαδή μέσα σε 4-5 μέρες πρέπει να βρουν σπίτι, πρέπει να τακτοποιηθούν για να μπορέσουν.
0: Σε λιγότερο από μια εβδομάδα θα πρέπει να τα κάνουν όλα, δηλαδή για να μπορούν να.
1: Λιγότερο από μια εβδομάδα. Ναι, θα μου πείτε ότι το Υπουργείο σκέφτεται ότι το κάθε Υπουργείο, γιατί αυτό έκανα και στο παρελθόν, να λέμε την αλήθεια, ότι αν πάνε στην 1η του μηνός, αν αναλάβουν στις 8, οι 8 μέρες αυτές 30.000 εκπαιδευτικοί θα εξοικονομήσει χρήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Κατάλαβα.
1: Έτσι το σκέφτομαι.
0: Κατάλαβα, μάλιστα.
1: Το θέμα είναι να πάρει πάρα πολλούς, να πάρει σχεδόν σε μια φάση, να πάρει. Εμείς θα λέγαμε να τους πάρει όλους στην πρώτη φάση,
0: έτσι,
1: όχι σταδιακά μέχρι τα Χριστούγεννα. Λέει όμως ότι θα πάρει ένα πολύ μεγάλο αριθμό, θα πάρει το 80% των αναπληρωτών. Ας ελπίσουμε να το κάνει πράξη. Εμείς θέλουμε να πάρει το 100% των αναπληρωτών.
0: Βέβαια, λογικό είναι, ώστε να ξέρουν όλοι, να μπορέσουν να οργανωθούν όλα σε καλύτερη, ναι, βάση, γιατί, έτσι δεν είναι, γιατί περί οργάνωσης πρόκειται.
1: Ναι, και άδειες θα υπάρχουν, μπορεί να υπάρχουν και ένα 10% και να είναι δεδομένο ότι θα υπάρχουν άδειες, όχι άδειες όπως είπα μητρότητας μόνο.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, μάλιστα. Για να δούμε, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε μόλις από τον Σεπτέμβριο, που θα έχετε και μια καλύτερη εικόνα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, τα πράγματα έτσι διαμορφώνονται μέχρι στιγμής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συμμελία που είχαμε, κύριε Παπαπόστολου.
1: Καλό, καλή.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους.

0: χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
0: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
3: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, υπό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές σε Αλικές, Αϊβαλιώτικα και Σωρό. Πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν για επιτήρηση, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο εμπρησμού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποδειχθεί. Έως και 60 μέτρα έχει υποχωρήσει η στάθμη των υπόγειων υδάτων σε περιοχές της Θεσσαλίας, σύμφωνα με μελέτες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η υπερεκμετάλλευση για άρδευση και οι μειωμένες βροχοπτώσεις προκαλούν ανησυχία για τα υδατικά αποθέματα. 55χρονη επόπτρια τραυματίστηκε πέφτοντας από απορριμματοφόρο στη διαδρομή Νέα Αιχέλος Χρυσή Ακτή Παναγιάς. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου που χρειάστηκε ράματα στο κεφάλι. Οι συνδικαλιστές ζητούν προσλήψεις μέσα ατομικής προστασίας και ανανέωση του στόλου. Τρεις επιχειρήσεις σε Βόλο και Νότιο Πύλιο τιμωρήθηκαν από την ΑΔΕ με 15ήμερη αναστολή λειτουργίας, καθώς δεν αποδείχθηκε νόμιμη προέλευση αποστάγματος. Σε μία περίπτωση στο Βόλο εντοπίστηκαν 484 λίτρα χύμα τσιπούρου. Παρατάθηκε έως στις 7 Νοεμβρίου η σύμβαση της Planet που παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη για την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισας Βόλου. Η ημερομηνία δεν αποτελεί χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας, το οποίο παραμένει άγνωστο. Συνολικά 507 άτομα και 433 οχήματα ελέγχθηκαν σε αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλία. Έγιναν 29 προσαγωγές και 26 συλλήψεις, εκ των οποίων 17 για ρευματοκλοπή, ενώ βεβαιώθηκαν 192 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης και του δημόσιου χαρακτήρα του λιμανιού στην Κάτω Γλυφούρα ζητά ο Αλλιευτικός Σύλλογος Νοτιού Πύλιου. Για το διεκτησιακό και τη διαχείριση του χώρου βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαφορά. Νέο σχολικό κτίριο προϋπολογισμού περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ προγραμματίζεται στη Σκόπολο για την αντιμετώπιση της συστέγασης γυμνασίου και ηλικίου. Θα περιλαμβάνει αίθουσες, εργαστήρια και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με ορίζοντα ολοκλήρωσης 2 ετών. Η Λαϊκή Συσπήρωση Θεσσαλίας επαναφέρει το ζήτημα της καθυστέρησης στο έργο αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης στο νέο κλίμα. Η σύμβαση ύψους περίπου 730.000 ευρώ υπογράφηκε το 2021, ενώ ζητείται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης. Χειμερινό πρωινό ακτοπλοϊκό δρομολόγιο από τις βόρειες Ποράδες προς το Βόλο με δυνατότητα αυθημερών επιστροφής. Ζητά ο Δήμαρχος Σκοπέλου Σταμάτης Περίσης. Ο Δήμος ζητά να εξεταστεί ακόμη και επιδότηση ενός τέτοιου δρομολογίου. Τρεις επίγουσες διακομιδές πραγματοποιήθηκαν χθες από Σκόπελο και Αλόνισο προς το Βόλο. Μεταφέρθηκαν 39χρονοι σε διαδικασία τοκετού, δύο γυναίκες με ορθοπαιδικά περιστατικά και 63χρονοι μετά από καρδιακό επεισόδιο. Οι ασθενείς παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Συνεχίζεται η τουριστική προβολή της Κιάθου στην Αυστρία σε συνεργασία με τον Springer Reisen. Για το 2026 προβλέπεται πρόγραμμα προβολής 20.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον τουριστικό οργανισμό, αυξάνεται η ζήτηση και διατηρούνται οι απευθείας αεροπορικές συνδέσεις. Νέα δρομολόγια ισχύουν από τις 16 Αυγούστου στη Δημοτική Συγκοινωνία Αλωνίσου στις γραμμές Πατητήρι Παλιό Χωριό και Πατητήρι Στενή Βάλα. Ο Δήμος υπενθυμίζει ότι τα εισιτήρια πρέπει να αγοράζονται πριν από την επιβίβαση. Σε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προχωρά ο Δήμος Βόλου για το Φεστιβάλ Τεχνών Βαγγέλης Παπαθανασίου. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις 746.000 ευρώ και ο σχεδιασμός αφορά τετραετή περίοδο από το 2027 έως το 2030. 13 εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου θα προσληφθούν στο Δήμο Βόλου για κοινωνικές και αθλητικές δομές. Οι θέσεις αφορούν παιδαγωγούς, ναυαγοσώστες, νοσηλευτικό προσωπικό και εργάτες γενικών καθηκόντων για τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών ο Χρήστος Γατσέλης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υποψήφιος βουλευτής Τρικάλων. Η κηδεία του θα γίνει σήμερα στις 11 το πρωί στο Ζάρκο. Συζητήσεις προκαλεί στο Δήμο Λαρισίνο ο διαγωνισμός για τη συντήρηση χώρων πρασίνου για 2 χρόνια προϋπολογισμού 4,8 εκατομμυρίων ευρώ. Η συμπολίτευση υπερψήφισε τη διαδικασία, ενώ η αξιωματική αντιπολίτευση αναχώρησε καταγγέλλοντας θεσμική υποβάθμιση. Στα Φάρσαλα συνελήφθη ένας 30χρονος για απήθεια, βία και κατά υπαλλήλων απειλή εξύβρισης και σωματική βλάβη. Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία του και αντιστάθηκε προκαλώντας ελαφρά τραύματα στους αστυνομικούς. Τις προοπτικές ανάπτυξης των Τρικάλων και της Θεσσαλίας συζήτησαν στη Λάρισα ο Περιφέρειας Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας και ο συντονιστής εκλογικού αγώνα της Νομαρχιακής Επιτροπής Τρικάλων του ΠΑΣΟΚ, πρώην Δήμαρχος Τρικαλών Χρήστος Λάπας. Στις 25 Αυγούστου αρχίζει στη Λάρισα το 14ο Πανθεσσαλικό Φεστιβάλ Ποίησης με τίτλο

0: Λοιπόν, ένα τραγούδι όλο δικό της. Έχουμε η Αγγελική Βλαχάκη με το «Περίμενέ με» σε στίχους και μουσική της ίδιας. Την έχουμε στην αλιάκα της τηλεφωνικής γραμμής να μας πει περισσότερα. Αγγελική, καλησπέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, κατά δικό σου το τραγούδι και μουσική και στίχη και ερμηνεία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από πότε το έχεις, για πες μας.
1: Αυτό το τραγούδι γράφτηκε πέρυσι το καλοκαίρι.
0: Πέρυσι το καλοκαίρι, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Είχες κάποιες έτσι, η έμπνευση από πού ήρθε?
1: Έλειπα σε ένα ταξίδι, ήμουν στην Ισπανία. Και όταν λείπεις, αφήνεις πίσω πράγματα, περιμένεις ανθρώπους, σε περιμένουν, οπότε...
0: Υπάρχει μια προσμονή.
1: Ναι. Μια προσμονή, ναι. Ήθελα να γράψω κάτι γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ωραίο τραγούδι με ωραία μελωδία. Σ' αρέσουν οι μπαλάντες, να υποθέσω.
1: Είναι ναι, μου αρέσει.
0: Σ' αρέσουν περισσότερο οι μπαλάντες.
1: Είναι αυτό που γράφω περισσότερο, ναι.
0: Το έχεις από μικρή με την μουσική και τους στίχους, έτσι σου άρεσε? Ή το ανακάλυψες στη συνέχεια?
1: Ήταν σαν ημερολόγιο για μένα πάντα αυτό. Ήταν ένας τρόπος για να μην παραβιάζεται, ας πούμε, η σκέψη μου. Έγραφα από 11 χρονών τραγούδια.
0: Από 11 χρονών, μάλιστα.
1: Έγραφα την ημέρα μου, ας πούμε, με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να μην την καταλαβαίνουν.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα. Λοιπόν, έχεις έτσι από την περίοδο αυτή, εκτός από το γράψιμο, ασχολήθηκες με τη μουσική, σου άρεσε?
1: Με τη μουσική νομίζω από πάντα ασχολιόμουν. Και δεν πιστεύω ότι είναι και κάτι που το διαλέγεις εσύ το να το κάνεις. Δηλαδή πιστεύω ότι δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Γι' αυτό σε διαλέγουν οι τέχνες.
0: Κατάλαβα. Άρα είναι μέρος της καθημερινότητάς σου η μουσική. Ήταν από μικρό παιδί, από ό,τι αντιλαμβάνομαι από όσα μας λες.
1: Ναι, ήταν από πάντα. Σαν άκουσμα, σαν κιθάρες, μικρόφωνα που είχα πάντα μια ιδιαίτερη αδυναμία. Πάντα το... Νομίζω ότι πάντα φαινόταν ότι θα πάω σε κάτι που είναι μουσική.
0: Είναι αυτό που λέμε να το έχεις από μικρός. Εσύ το έχεις από μικρή προφανώς.
1: Το είχα.
0: Μάλιστα. Τώρα για πες μας λίγο έτσι μετά την εμπειρία σου στο X Factor το 2022. Έχουν μεσολαβήσει κάποια χρόνια για την πορεία σου λίγο. Και κατά πόσο αν σε βοήθησε όλη αυτή η συμμετοχή σου έτσι σε ένα τέτοιο, σε μια τέτοια παραγωγή όπως το X Factor.
1: Σίγουρα με βοήθησε αυτό το παιχνίδι, γιατί βγήκα και με ένα δικό μου τραγούδι τότε με το πιο δικαίωμα που είχαμε κάνει. Οπότε με βοήθησε πάρα πολύ στο να ακουστεί, στο να με δει κόσμο, στο να δει ότι ναι, okay, τραγουδάω, είμαι ένα νέο παιδί και γράφω εγώ τα τραγούδια μου. Και το πιο δικαίωμα είχε πάει και πάρα πολύ καλά. Οπότε σίγουρα μου έδωσε μια τεράστια όθηση ότι ακούστηκε το τραγούδι εκεί πέρα, γιατί δεν είχε ακουστεί και το ίδιο κάπου εκτός. Όταν είσαι πρωτοεμφανιζόμενος είναι πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι μέχρι να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού, του κόσμου.
1: Ναι, σίγουρα μου βοήθησε πάρα πολύ.
0: Και μετά στη συνέχεια ήρθαν συνεργασίες.
1: Στη συνέχεια είχα γυρίσει τότε στις Βρυξέλλες να τελειώσω το σχολείο. Δεν είχα τελειώσει.
0: Είχες να εκπληρώσεις και τις μαθητικές σου υποχρεώσεις.
1: Ναι, τότε ήμουν 18 χρονών, στην τρίτη λυκείου.
0: Στην τρίτη λυκείου.
1: Και πήγα να σχολείω στο Βέλγιο. Γύρισα, τελείωσα και κατέβηκα για διακοπές. Και δεν ξαναγύρισα.
0: Ναι.
1: Είχα υπογράψει τότε με τη Walnut και είχαμε κυκλοφορήσει το με πιο δικαίωμα και εγώ δεν ήξερα ότι... Η γνώση ότι υπέγραψε σημαίνει ότι τώρα δεν μπορώ να δω. Οπότε.
0: Μετά το διαπίστωση, δεν κατάλαβα. Ναι.
1: Χωρίς να το έχω καταλάβει, υπέγραψα ότι εγώ μένω στην Ελλάδα.
0: Προσγειώθηκε στην Ελλάδα από το Βέλγιο, μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Αλλά. Δεν το μετανιώνω. Συνέχισα από εκεί. Έχω κάνει άλλα 3 τραγούδια πριν από το. Περιμέναμε και μετά το πιο δικαίωμα. Έκανα κάποιες συνεργασίες, δούλεψα με τον Αντώνη Μιτζέλο, με τον Γιάννη Σαββιδάκη, με τον Τζοντομένικα, με την Ελένη Βιτάλη, με τον Κώστα Χατζή.
0: Με σπουδαίους έτσι ερμηνευτές και τραγουδιστές που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα. Για πες μας λίγο, πώς ήταν η εμπειρία με τη συνεργασία έτσι, μέσα από αυτές τις συνεργασίες?
1: Είναι ο ο καθένας τους είναι κάτι που σου δίνει κάτι πολύ διαφορετικό. Είναι πολύ ιδιαίτερο συνέστημα το να δουλεύεις με ανθρώπους που ακούς από πάντα. Που ακούς τη μουσική τους, που θαυμάζεις, που παίρνεις τεχνικές και ακούς τραγούδια τους και προσπαθείς να μιμηθείς γυρίσματα ή οτιδήποτε τέτοιο. Είναι ιδιαίτερο και το να βλέπεις ότι η καλλιτέχνη μας αυτή είναι και σαν άνθρωποι, αυτό που περίμενες, είναι
0: ναι,
1: ακόμη πιο...
0: Ναι, εκτός από το να ακούς έναν καλλιτέχνη την ερμηνεία του και να διασκεδάζεις, να σιγοτραγουδάς μαζί του, πόσο μάλλον να συνεργάζεσαι και να βλέπεις και τον χαρακτήρα του, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι υπέροχο, ειδικά όταν περνάει και ο καιρός και έρχεσαι και πιο κοντά από έναν άνθρωπο και δουλεύετε, ξαναδουλεύετε, στην πορεία γίνεστε φίλοι, μιλάτε, μπορείς να πάρεις ένα τηλέφωνο να δεις τι κάνει, όπως μπορώ να κάνω, ας πούμε, με τον Αντώνη Μιτζέλο που τον υπερλατρεύω και έχουμε δουλέψει πολλές φορές μαζί και χαίρομαι που μπορώ να τον πάρω ένα τηλέφωνο να δω τι κάνει.
0: Ναι, είναι σημαντικό. Έχεις και... μια ανθρώπινη σχέση πλέον,
1: ναι,
0: εκτός από την επαγγελματική και την συνεργασία μέσα από το τραγούδι. Λοιπόν, πες μας τι κάνεις τώρα αυτή την περίοδο και τι ετοιμάζεις, εκτός από το Περιπέναμε που κυκλοφόρησε.
1: Τώρα, ετοιμάζομαι για τη νέα σεζόν, mm-hmm, να μπει ο Σεπτέμβρης.
0: Παραμένεις Αθήνα, από... δεν έχεις σκοπό να...
1: Παραμένω Αθήνα. Από μέσα Σεπτέμβρη και μετά θα είμαι κάθε Πέμπτη στο Metro Stage, στο Γκάζι. Mm. Οπότε κάνω προετοιμασία τώρα για τη σεζόν, φτιάχνω το πρόγραμμα και κάνω πρόβες για να είμαι όσο καλύτερη γίνεται τη σεζόν.
0: Γράφεις κάποιο τραγούδι τώρα, έχεις σκοπό έτσι να τρέξεις κάτι άλλο εκτός από το Περιμένουμε που κυκλοφόρησε?
1: Γράφω κάθε μέρα.
0: Κάθε
1: μουσική,
0: μέρα.
1: Κάθε μέρα, ναι, είναι σαν η προσωπική μου ψυχοθεραπεία της ημέρας.
0: Αν δεν γράψεις, δεν εκτονώνεσαι διαφορετικά, δηλαδή δεν εκτονώνεσαι την καθημερινότητά σου αν δεν γράψεις?
1: Ναι, δεν εκτονώνομαι. Δεν είναι ότι έχω μέσα στην ημέρα μου ένα χι πρόγραμμα στο οποίο λέω ότι πρέπει να βρω μία ώρα ή δύο, ναι, να γράψω κάτι, γιατί δεν είναι ότι πιέζω τον εαυτό μου για να το κάνω.
0: Είναι κάτι που προκύπτει αδιάστα μέσα στην καθημερινότητά σου,
1: Μέσα στην ημέρα μου κάπως μου έρχεται η διάθεση να πω τι έκανα μέσα στην ημέρα μου ή κάτι που θυμήθηκα.
0: Πολύ ωραία.
1: Και το κάνω από παιδάκι και μου αρέσει πολύ.
0: Ναι, είναι ένας τρόπος, ναι, να εκφράζεσαι μέσα στην καθημερινότητά σου.
1: Ναι, ναι. Νομίζω ότι θα κοιτάξω για καινούργια τραγούδια από το Φλεβάρι. Mm-hmm. Θέλω να κρατήσω λίγο το Περιμένε με, ναι, μέσα στο χειμώνα να κρατήσω αυτό το τραγούδι. Και από Φλεβάρι να δώσουμε κάτι άλλο.
0: Έτσι, να μας δώσεις κάτι καλύτερο. Μάλιστα. Πάντως το Περίμενε με έχει και πολύ ωραία μελωδία. Οι μπαλάντες έχουν το δικό τους ξεχωριστό ρόλο μέσα στο μουσικό στερεώμα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Μας έφτιαξε τη διάθεση. Αγγελική, καλό τάξιδο το Περίμενε με. Σε περιμένουμε λοιπόν για στην επόμενη δημιουργία σου. Την καλημέρα μας από τη Λάρισα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Καλημέρα.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM. Το τραγούδι της ημέρας.

Ήταν 19 Αυγούστου του 2008 όταν έκανε τον ντεμπούτο της στη δισκογραφία η Lady Gaga με το άλμπουμ The Fame. Είναι ένα άλμπουμ που κινείται στο χώρο της ηλεκτροκοπ, σύνθο pop και dance pop με επιρροές από τη μουσική της δεκαετίας του 80. Τα δύο πρώτα singles του άλμπουμ ήταν το Just Dance και το Poker Face, τα οποία έκαναν τεράστια επιτυχία σε όλο τον κόσμο. Οι μουσικοκριτικοί υποδέχτηκαν με ιδιαίτερα θετικά σχόλια το άλμπουμ, το οποίο θα ανέβει τελικά στο νούμερο 1 πολλών μουσικών τσάρτ σε όλο τον κόσμο. Κατάφερε επίσης να κερδίσει πολλαπλές πλατινένιες και διαμαντένιες πιστοποιήσεις για τις πωλήσεις του σε διάφορες χώρες του κόσμου. Το άλμπουμ ήταν υποψήφιο για 5 βραβεία Grammy, από τα οποία κέρδισε τελικά 2 για το καλύτερο electronic dance album και για την καλύτερη dance ηχογράφηση με το τραγούδι Poker Face που ακούσαμε. Στα βρετανικά βραβεία τιμήθηκε με το βραβείο καλύτερο διεθνές άλμπουμ. Η επιλογή του τραγουδίου της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

Λοιπόν, δύο λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9 ακριβώς, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η πρώτη καλημέρα αισίως ολοκληρώθηκε. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Στις 10 ώρα θα βρίσκεται εδώ η Ελπίδα Κουτσογιάννη για το Θεσσαλικό Περισκόπιο μαζί με τους συναδέλφους από την υπόλοιπη Θεσσαλία. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ελέγχου σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νεολόγιο, ζητεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας με αφορμή του τραγικό δυστύχημα στη Σύφνο. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμμια του ιδιωτικού ελικόπτερου προκειμένου να αρχίσει η έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Η σωρή του πιλότου και των δύο Βρετανών τουριστών θα μεταφερθούν σήμερα με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τα οποία επιχειρούσαν για την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού το προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπήρξαν κενά οι αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε τη σύγκρουση. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Σίβηρη Χαλκιδικής θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Συνελήφθη 46χρονο στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες δύο φωτιές στην ίδια περιοχή. Στο Κόμιτο Καρίστου συνελήφθη 47χρονο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.600 ευρώ. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της Αμερικανικής ισχύως στον Περσικό κόλπο μετά τον πόλεμο με το Ιράν, επεσήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός. Θέλουμε το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανέστειλαν μέχρι νεοτέρας όλες τις εμπορικές συναλλαγές και τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους με το Ιράν, το οποίο κατηγόρησαν ότι εκτόξευσε δύο βαλιστικούς πυράβλους εναντίον τους. Η Τεχεράνη διαψεύδει. Άνοδο καταγράφουν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ανωδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας. Όπως επισημαίνει στο Earth News ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές, παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από τις αρχές Ιουλίου, η αύξηση στην τιμή του πετρελαίου Brent έχει ξεπεράσει το 5%, χωρίς ωστόσο η άνοδος στην Αγγλία να είναι αντίστοιχη. Σε μια περίοδο που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν την πρακτική των παροχών σε είδος αντί για κανονικές αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων, οι κοινωνικοί εταίροι ζητούν να αυξηθεί το ημερήσιο αφορολόγητο όριο για τις διατακτικές σύντησεις από 6 ευρώ σε 10 ευρώ. Η υφιστάμενη φορολογική νομοθεσία προβλέπει την απαλλαγή από φόρους και εισφορές των παροχών σε είδος που προσφέρουν οι επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο όριο. Να σταματήσουν οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία, ζήτησε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως μια ακόμη πολύ ανησυχητική παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και του εναέριου χώρου της χώρας. Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της πολύκρωτης δίκης της ΜΕΤΑ. Δρυμή κατηγορό εξαπέλυσαν οι γενικοί εισαγγελείς εναντίον του τεχνολογικού κολοσσού, τον οποίο κατηγορούν ότι σχεδίασε με τέτοιο τρόπο τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του, ώστε να είναι θυστικές για τα παιδιά, βλάπτοντας την ψυχική τους υγεία. Η ΜΕΤΑ απέρριψε τις κατηγορίες.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και εξασθενούν οι άνεμοι. Τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στη Σύφνον βρίσκονται στελέχη των αρμόδιων ελεκτικών αρχών της ελληνικής αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να συλλέξουν στοιχεία από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου προκειμένου να αρχίσει έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι εμπειρογνώμονες θα εξετάσουν την κατάσταση του ελικοπτέρου και εφόσον κριθεί απαραίτητο, τμήματά του θα μεταφερθούν για περαιτέρω έλεγχο. Ελέγχου σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νοιολόγιο ζητά η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Η ισορροή του πιλότου και των δύο Βρετανών τουριστών θα μεταφερθούν σήμερα με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τα οποία επιχειρούσαν για την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού το προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπήρξαν κενά οι αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε τη σύγκρουση. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Ήβηρη Χαλκιδικής θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της αμερικανικής ισχύως στον Περσικό κόλπο μετά τον πόλεμο με το Ιράν, επεσήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός, θέλουμε το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούς. Στο μεταξύ, το Ιράν αρνείται ότι εκτόξευσε πυράβλους εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που ανέστειλαν μέχρι νεοτέρας όλες τις εμπορικές ανταλλαγές και τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους με την Τεχεράνη. Άνοδο καταγράφουν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ανωδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας, όπως επισημαίνει στο Earth News ο πρόεδρος των βενζινοπολών Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Σε πιλωτική φάση λειτουργεί το νέο σύστημα έξυπνων καμερών με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο έχει εγκατασταθεί σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου και καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα κάμερας που έχει εγκατασταθεί στη λεωφόρο Συγκρού, η οποία μέσα σε μόλις 4 ημέρες κατέγραψε περισσότερες από 1.800 παραβάσεις. Σε μια περίοδο που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν την πρακτική των παροχών σε είδους αντί για κανονικές αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων, οι κοινωνικοί εταίροι ζητούν να αυξηθεί το ημερήσιο αφορολόγητο όριο για τις διατακτικές σίτησεις από 6 σε 10 ευρώ. Η υφιστάμενη φορολογική νομοθεσία προβλέπει την απαλλαγή από φόρους και εισφορές των παροχών σε είδους που προσφέρουν οι επιχειρήσεις υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο όριο. Ο Δήμος Πολυγύρου ξύλωσε 100 ομπρέλες και λίγες ώρες μετά τις τοποθέτησαν στην παραλία της Γερακινής, σαν να μην συνέβη τίποτα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των μόνιμων κατοίκων, τις ομπρέλες βάζουν οι ιδιοκτήτες σπιτιών που δεν κατοικούν οι ίδιοι σε αυτά, αλλά τα νοικιάζουν σε άλλους, προσφέροντας ένα πακέτο δωματίου μαζί με μόνιμη θέση στην παραλία.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και εξασθενούν οι άνεμοι, τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Σήμερα είναι Τετάρτη, 19 Αυγούστου. Η ώρα είναι 10 και 15 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε. Θεσσαλικό Περισκόπιο, η εκπομπή που μόλις ξεκινά. ΕΡΤ Λάρισα, ΕΡΤ Βόλου, Δημοτική Ραδιοθάλαμη, Τρικάλων και Καρδίτσας. Μία εκπομπή με ειδήσεις από όλη τη Θεσσαλία και όχι μόνο. Με αναλύσεις των γεγονότων, με θέσεις, με συνθέσεις, με αντιθέσεις. Ένα δίωρο μαγκαζίνο πανθεσσαλικό για να δούμε την επικαιρότητα, για να μοιραστούμε απόψεις και ιδέες, γιατί όχι και για να ψυχαγωγηθούμε. Ο Δημήτρης Τσολάκης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο στην ΕΡΤ Λάρισας. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη είναι στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Λάρισας, στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Βόλου, ο Γιάννης Ξινόπουλος. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, χαίρομαι που σε ακούω, χαίρομαι που είσαι διάθετη.
0: Το παλεύω είναι η αλήθεια. Δεν είμαι. Αλλά
1: ναι,
0: το παλεύω.
1: Ακόμα και έτσι, ακόμα και έτσι δεν πειράζει.
0: Όχι, όχι.
1: Ήταν μια δύσκολη μέρα χθες για το Βόλο. Τρεις φωτιές άναψαν. Ευτυχώς τα πάντα λειτουργήσαν. Είναι αυτές τις περιπτώσεις που κάνεις το σταυρό σου. Είχαμε φωτιές λοιπόν, εκδήλωση φωτιάς στις Αλικές, στα Ιβαλιώτικα και στο Σωρό. Ευτυχώς το πρόλαβε η πυροσβεστική, πέσαν πάνω τα εναέρια, ελικόπτερα. Ήταν ο Δήμος επιποδός με υδροφόρες και έληξε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βεβαίως λαχτάρισαν όλοι όσοι ήταν εκεί στην περιοχή, γιατί ήταν κοντά σε σπίτια. Και όταν βλέπεις φωτιές κοντά στο πολυοδομικό συγκρότημα, πραγματικά κάνεις το σταυρό σου.
0: Ναι.
1: Τώρα πολλά λέγονται. Πάντα περιμένουμε τις αρχές, πάντα περιμένουμε το ανακριτικό της πυροσβεστικής να μας πει τι έγινε, αλλά ξέρεις, αυτά τα πράγματα παίρνουν χρόνο. Βεβαίως υπάρχει τοπικό ρεπορτάζ που λέει αναζητείται άνδρας που φέρεται να εφεάθει στην πρώτη εστία, ενώ εξετάζεται και αντικείμενο που εντοπίστηκε στην
0: περιοχή. Α, ήταν
1: περιοχή.
0: Πάνω από μία οι εστίες.
1: Ήταν τρεις οι
0: εστίες. Ήτανε τρεις, μάλιστα. Ταυτόχρονα.
1: Ταυτόχρονα με μισή ώρα διαφορά,
0: ναι,
1: με,
0: ναι,
1: μικρή,
0: ναι.
1: Με μικρή διαφορά.
0: Σχεδόν ταυτόχρονα, ναι.
1: Επίσης μας ανησύχησε αυτή η μελέτη της κυρίας Μαρίας Ακελαρίου Μακρατονάκη, που πολλοί κόσμος την ψάχνει για τα νερά της Θεσσαλίας. Βγήκε στο ΑΠΕ αυτή, που υπολογίζει ότι έχουν πέσει σε ορισμένες περιοχές οι στάθμοι των υδάτων, των υπογείων υδάτων, από 25 μέχρι 60 μέτρα. Τεράστια απώλεια, και αυτό που επισημαίνει είναι ότι δεν αναπληρώνονται αυτές οι ποσότητες νερού που φεύγουν. Βεβαίως θεωρείται πρόβλημα η υπεράντληση από τις αρδευτικές εγκαταστάσεις, και βεβαίως η μειωμένη αναπλήρωση των αποθεμάτων. Καμπανάκι λοιπόν για την Θεσσαλία, συν οι μειωμένες βροχοπτώσεις που δημιουργούν επιπλέον πρόβλημα.
0: Είχαμε φέτος μειωμένες βροχοπτώσεις όμως.
1: Ναι, μην το κοιτάς φέτος, θα το κοιτάς σε πάροδο χρόνων.
0: Α.
1: Διότι δεν είναι σε μια χρονιά, δεν μπορείς σε μια χρονιά να αναπληρώσεις 60 μέτρα χαμένου υδροφόρου ορίζοντα.
0: Σωστά.
1: Είχαμε και ένα ατύχημα εδώ στο Βόλο, εργατικό ατύχημα σε υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Βόλου. Μία 55χρονη τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων στην διαδρομή Νέας Εγχέαλος Χρυσή Ακτή Παναγιάς. Όταν έπεσε από το απορριμματοφόρο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, παρέσκησαν τις πρώτες βοήθειες, έγιναν ράματα και έχουμε δώσει ραντεβού να μιλήσουμε και με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, αλλά και με την συνδικαλίστρια, την πρόεδρο των εργαζομένων ΟΤΑ, να μας πούν γι' αυτό. Και έχω και ακόμα ένα θέμα. Εδώ στο Βόλο υπάρχει ένας δρόμος που συνδέει το Βόλο με το Δημήνη. Εκεί γίνονται τακτικά, πυκνά τακτικά, ατυχήματα. Πρόσφατο έγινε πριν τρεις ημέρες, όπου κατέληξε ο οδηγός που οδηγούσε μηχανάκι και έπεσε πάνω σε φορτηγό. Είχαμε την αντιπολίτευση χθες του Δήμου. Σήμερα έχουμε τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου. Έχει όλο το φάκελο μαζί του. Να εξετάσουμε, να δούμε τι μπορεί να γίνει εκεί, ώστε να αποφεύγονται αυτά τα ατυχήματα. Είναι κρίμα να χάνονται συμπολίτες μας σε έναν δρόμο μέσα στο Βόλο. Δεν είναι κάπου μακριά, δεν είναι κάπου αλλού, είναι εδώ στο πολυοδομικό συγκρότημα, και είναι κρίμα να χάνουμε ζωές.
0: Ναι. Λοιπόν, να αναφερθούμε λίγο και στην είδηση του θανάτου του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, αυτού του σύγχρονου διανοητή, κοινωνιολόγος. Έχουν γραφεί από χτες πολλά, είναι η αλήθεια, για τη ζωή, το έργο
1: Και όλοι πήραν θέση και όλοι είπαν μια καλή κουβέντα.
0: Βεβαίως, και την επιρροή αυτού του Έλληνα διανούμενου και δάσκαλου. Φαντάζομαι ότι τις επόμενες μέρες θα γραφούν ακόμη περισσότερα για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Μια έτσι μεγάλη μορφή της διανόησης, της κοινωνιολογίας. Ήταν και πρόεδρος στο Εθνικό Κέντρο Ερευνών. Και ο πρώτος, νομίζω, πρόεδρος, αν δεν κάνω λάθος, της Ένωσης Ελλήνων Κοινωνιολόγων ήταν ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Είναι, προκάλεσε έτσι πολύ θλίψη, μεγάλη θλίψη η απώλεια του συγκεκριμένου αυτού διανοητή. Τώρα διαβάζω, Γιάννη, ότι έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας. Το Σαββατοκύριακο όμως μόνο.
1: Μας τα είπε χθες.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω.
1: Τώρα να δούμε τι θα γίνει. Ο κύριος Στακούδης πέφτει μέσα. Εδώ στο Βόλο σήμερα τώρα αυτή την στιγμή.
0: Έχει λίγο παραπάνω ζέστη.
1: Ναι, έχει 28 βαθμούς. Είναι υψηλή υγρασία. Έχει
0: 68%. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα, ναι.
1: Υγρασία. Εδώ βλέπω στο Μετεό ότι και σήμερα και την Πέμπτη και την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο μας έχει περίπου στην ίδια θερμοκρασία. Δηλαδή σήμερα βλέπω ότι θα φτάσει μέχρι 32, ενώ Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο μας δείχνει 33 βαθμούς. Βεβαίως αυτά αλλάζουν, αλλά είναι μια κατεύθυνση, ας πούμε, το προς τα που θα κινηθεί ο καιρός. Ναι. Νομίζω ότι οι υψηλότερες θερμοκρασίες, από ό,τι θυμάμαι από την χθεσινή τοποθέτηση του κυρίου Τακούδη, θα είναι στην Δυτική Θεσσαλία.
0: Τρικαλακαρδίτσα.
1: Λιγότερο στη Λάρισα και λιγότερο στο Βόλο.
0: Ναι.
1: Αλλά εκεί σημειώνονται αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες, παραδοσιακά δηλαδή. Το πολύ πολύ εδώ και στο Βελεστίνο, μια που προσομοιάζει το μικροκλίμα του Βελεστίνου με αυτό της Δυτικής Θεσσαλίας.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα και τα υπόλοιπα θα δούμε τι γίνεται. Ο καιρός έτσι κι αλλιώς εξελίσσεται.
0: Ναι. Ναι, αλλά αυτό που λέγαμε και χτες, ας κρατήσει όχι 40, ας κρατήσει μέχρι και Οκτώβριο, Νοέμβριο, γιατί με το πετρέλαιο δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα που ξεκινάει η διανομή του από 15 Οκτωβρίου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να ανοίξουμε σιγά σιγά τα θέματα της επικαιρότητας.
1: Καλημέρα στους ακροατές μας, να πούμε καλό δρόμο και ψυχραιμία.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, μέχρι να δώσουμε το λόγο στο Γιάννη το Ξινόπουλο, να πω ότι είναι ακόμη μεγαλύτερη η διαφορά για τους οδηγούς πετρελοκίνητων οχημάτων σε ό,τι αφορά την άνοδο του πετρελαίου. Την άνοδο, με συγχωρείτε, της αμόλυβδης. Γέμισμα με απλή αμόλυβδη στα 100 ευρώ. Η νέα άνοδος του πετρελαίου τώρα στις διεθνείς αγορές περιορίζει τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση των τιμών στην Αντλία. Το Brent κινείται πλέον πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, καθώς η ευεβαιότητα για τις εξαγωγές μέσω των στενών του Ορμούς εξακολουθεί να τροφοδοτεί τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά στην ελληνική αγορά. Η εικόνα είναι ακόμη πιο επιβαρημένη. Σύμφωνα με το Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων στις 17 Αυγούστου, προχτές δηλαδή, η πανελλαδική μέση τιμή της απλής αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφωνόταν στα 2,002 ευρώ το λίτρο, έχοντας πλέον περάσει το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ. Η αμόλυβδη 100 οκτανίων έφτανε τα 2,250 ευρώ το λίτρο, ενώ σχεδόν στα 2 ευρώ βρισκόταν και το πετρέλαιο κίνηση, με μέση τιμή 1,996 ευρώ το λίτρο. Το υγραέριο στα 0,957 ευρώ το λίτρο. Λοιπόν, είναι έτοιμος ο Γιάννης Ξινόπουλος. Γιάννη, έχεις το λόγο.
1: Εμείς έχουμε την πρόεδρο των εργαζομένων ΟΤΑ, είναι η κυρία Θάλια Στάχτου, να μας μιλήσει για αυτό το εργατικό ατύχημα που συνέβη χθες σε συνάδελφό της. Κυρία Στάχτου, χαίρομαι που καλημέρα. Σήμερα σας φιλοξενούμε.
2: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους αυτούς που μας ακούν.
1: Τι ακριβώς έγινε χθες?
2: Γίνεται αυτό που γίνεται πάρα πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια σε όλους τους δήμους της Ελλάδας. Συναδέλφοι σε εργαζόμενοι είναι και μάλιστα το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας. Και πραγματικά απορώ πώς δέχθηκε να κάνει αυτή την εργασία, τη στιγμή που όλοι στο Διοικητικό Συμβουλίο, ανεξαρτήτως παρατάξεων, συμβουλεύουμε τους συναδέλφους μας να μην κάνουν καθήκοντα τα οποία δεν είναι δικά τους. Η συγκεκριμένη συναδέλφισσα λοιπόν είναι επόπτρια και για να εξυπηρετήσει προφανώς, κακώς βεβαίως, ανέβηκε στο απορριμματοφόρο για να βοηθήσει στην αποκομιδή. Βγαίνοντας λοιπόν, όπως είναι μέσα στο κουβούκλιο, και σταμάτησαν για να πάρουν σκουπίδια για να διάσουν τον κάδο, έπεσε και πραγματικά είναι τυχερή μέσα στην ατυχία της που δεν έπαθε κάτι πολύ χειρότερο. Και να ευχηθούμε φυσικά περαστικά στη συναδέλφισσα και όλα να πάνε καλά. Μ' ακούτε?
1: Σας ακούω πάρα πολύ καλά, βεβαίως. Προσπαθώ να έχω και μια τηλεφωνική επικοινωνία, γι' αυτό ήταν ο λόγος που σας άφησα λίγο να τα πείτε μόνοι σας. Λοιπόν, τι μελιγενέστε από εδώ και πέρα?
2: Τι εννοείτε τι μελιγενέστε, γενικότερα?
1: Γενικότερα δηλαδή, έχετε προτείνει λύσεις στον Δήμο Βόλου? Είχατε πει για μόνιμες προσλήψεις, είχατε πει για χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας?
2: Βεβαίως. Υπάρχει, κοιτάξτε να δείτε, τα τελευταία χρόνια σε όλους τους Δήμους, και φυσικά είναι μια πολιτική που ακολουθείται, υπάρχει μια απαξίωση των Δήμων. Δεν δίνονται χρήματα ή και αν δίνονται σπαταλούνται αλλιώς, αν θέλετε. Στο Δήμο Βόλου ειδικά, όπως και σε άλλους Δήμους, είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, το 24 και το 25, δεν έχουμε πάρει μέσα ατομικής προστασίας. Να θυμίσω ότι πριν ένα μήνα, αν θυμάμαι καλά, 1,5, έγινε πάλι εργατικό στο Δήμο Βόλου με αυτοκίνητο που έπεσε πάνω στο απορριμματοφόρο. Και εκεί πραγματικά είχαμε άγιο, γιατί, τι να σας πω, μπήκε η λαμαρίνα μέσα στο πόδι της συναδέλφης σας. Και η συναδέλφης αφορούσε μια απλή φόρμα, ενώ από τη φόρμα που κάνουμε γυμναστική. Ότι φτάσαμε στον Αύγουστο του 26 και δεν έχουμε πάρει τα μέσα ατομικής προστασίας του 26. Έχει γίνει φυσικά διαγωνισμός, θα παρακολουθούμε αυτό, αλλά δεν έχουν δοθεί. Ότι τα οχήματα τα περισσότερα είναι χαλασμένα. Δεν υπάρχει. Γενικώς υπάρχει μια μεγάλη υποβάθμιση και υποστελέχωση. Και οι δήμαρχοι, αντί να ζητάνε νέες θέσεις εργασίας, για μένα κοφεύουν και κοιτάνε απλά να παίρνουν χρήματα, να κάνουν μόνο αυτά που θέλουν, αν θέλετε έργα βιτρίνας, και όχι έργα ουσίας που θα προστατεύουν και τους υπαλλήλους που δίνουν την ψυχή τους και το αποδείξαν αυτό και στον COVID και στις πυρκαγιές και στις πλημμύρες και παντού, αλλά φυσικά πάνω απ' όλα να εξυπηρετήσουν τους πολίτες, γιατί γι' αυτό είμαστε ταγμένοι οι δημοτικοί υπάλληλοι, να εξυπηρετούμε τον δημότη. Και είναι, πιστέψτε με, μια άμεση επαφή αυτή, καθημερινή, με τους δημότες.
1: Όσο αφορά την υγεία της 55χρονης συναδέρφου σας, τι μπορούμε να πούμε?
2: Αυτό που σας είπα πριν, ευτυχώς την κλείτωσε φθηνά. Παρακολουθείτε βεβαίως, έχει πάει σπίτι της. Θα παρακολουθείτε τον επόμενο μήνα, αλλά έχει ράματα και κατάγματα στο κεφάλι της, στον αυχένα. Όμως είναι καλά. Θέλω να πω ότι γλιτώσουμε. Καταλαβαίνετε, αν πέσεις με το κεφάλι πίσω, καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Να ευχηθούμε περαστικά στη συναδέλφη και καλή δύναμη σε όλους τους συναδέλφους που μας ακούνε. Και φυσικά να μην κάνουν εργασίες οι οποίες δεν είναι στα καθήκοντά τους. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν ένας άνθρωπος, ο οποίος ειδικά, μάλλον ανεξαρτήτου ηλικίας, πάει σε ένα τέτοιο αντικείμενο, το οποίο δεν είναι και τόσο εύκολο, πιστέψτε με, το σκαλί που λέμε εμείς στο πορηματοφόρο δεν είναι εύκολη εργασία. Πρέπει να αποκτήσει πείρα και γι' αυτό έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα, γιατί τα τελευταία χρόνια εργάζονται εκεί ή άνθρωποι που δεν πρέπει γιατί τους βάζουμε ή οι συμβασίες.
1: Όταν λέτε άνθρωποι που δεν πρέπει.
2: Σας λέω, η συγκεκριμένη συναδέλφη ήταν υπόπτρια. Δεν ήταν συνοδός του πορηματοφόρου.
1: Μάλιστα. Κατανοητό.
2: Και κακώς επαναλαμβάνω εδώ και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Γιατί σας λέω, εμείς από τη διοίκηση λέμε τους συναδέλφους μας να μην κάνουν άλλα καθήκοντα.
1: Κατανοητό,
2: όμως εκείνη την ημέρα πήγε να κάνει δουλειά η οποία δεν ήταν στις αρμοδιότητες.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, να ευχηθούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την δυνατότητα που μας δίνετε να αναδεικνύουμε τα θέματά μας και δυστυχώς να μην ξανααναδείξουμε τέτοιο θέμα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Όπως λέμε, το σταυρό μας κάνουμε να μην έχουμε τέτοιες ειδήσεις. Και για μας, για την ψυχική μας υγεία, αλλά κυρίως για την υγεία των εργαζομένων.
2: Και από εδώ να καλέσω φυσικά και την επιθεώρηση εργασίας να ελέγξει τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Για την ψυχική μας υγεία, αλλά κυρίως για την υγεία των εργαζομένων.
2: Και από εδώ να καλέσω φυσικά και την επιθεώρηση εργασίας να ελέγξει τι ακριβώς έχει γίνει.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε στο ίδιο θέμα, στο ίδιο κλίμα. Θα δώσουμε και πάλι το λόγο στον Γιάννη Ξινόπουλο στο Βόλο. Γιάννη.
1: Ο κύριος Γιώργος Πράτος, αντιδήμαρχος καθαριότητας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που θα μιλήσει μαζί μας. Κύριε Πράτο, χαίρομαι που σας έχουμε εδώ, στην Αέρα Βόλου.
2: Τι κάνετε? Είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα καταρχήν σε όλο τον κόσμο. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχουμε, γιατί τελειώνουν και οι διακοπές για τον περισσότερο κόσμο και να έχουν υγεία.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες η πόλη ήταν άδεια, κύριε Πράτο.
2: Εντάξει, άδεια από τους τοπικούς παρά, από τον κόσμο τον τοπικό.
1: Σωστά.
2: Γιατί από κίνηση, τουλάχιστον δόξα τω Θεώ, ο Βόλος είναι ο πρώτος και τελευταίος προορισμός αυτή τη στιγμή. Έχουμε την τύχη να φιλοξενούμε πάρα πολύ κόσμο από άλλες πόλεις και από το εξωτερικό, οπότε ισοβαθμίζει περίπου η κατάσταση.

0: έρχεται στα αίσια της. Είχαμε ένα εργατικό ατύχημα στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Βόλου. Ευτυχώς ναι, ναι. αποφεύχθησαν τα χειρότερα. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
1: Ήταν η επόπτρια του Πολυδύναμου της Εμφιάλου που έχουμε εδώ πέρα στο Βόλο, η οποία το βράδυ δεν προσήρθη μία υπάλληλος η οποία ήταν συνοδός του απορριμματοφόρου για να ανέβει στο σκαλοπάτι που λέμε με απλά λόγια, και η ίδια θεώρησε ότι θα βοηθήσει την κατάσταση, η ίδια έβαλε τον εαυτό της, δηλαδή τον όρισε σαν συνοδό για να βοηθήσει την κατάσταση, και πηγαίνοντας στο σημείο για να ξεκινήσουν για δουλειά, κατεβαίνοντας από το κουβούκλιο, όχι από την πίσω πλευρά, να ξέρουμε τι λέμε, από το κουβούκλιο του αυτοκινήτου, παραπάτησε και έπεσε πίσω.
0: Μάλιστα, δεν ήταν εν ώρα εργασίας υπό την έννοια ότι καθαρίζαν εκείνη την ώρα. Πήγαινε όχι, να κατέβει.
1: Κατεβαίνοντας από την πόρτα, από το αυτοκίνητο, πώς λέμε για να το πούμε απλά λόγια, από την πόρτα, άνοιξε την πόρτα να κατέβει, και κατεβαίνοντας από το σκαλοπάτι για να κατέβει κάτω στον δρόμο, παραπάτησε.
0: Μάλιστα. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία της.
1: Δόξα τω Θεώ, έχω επικοινωνήσει αρκετές φορές μαζί της. Είναι μάχημη γυναίκα, όπως και όλη η υπηρεσία της καθαριότητας, όλοι τους είναι μάχημα παιδιά, θα έλεγα, γιατί είμαστε εδώ πέρα όλοι μαζί. Είναι καλά στην υγεία της, έκανε 10 ράματα από ό,τι μου είπε στο κεφάλι πίσω όπως έπεσε, αλλά αποδειχθήκαν τα χειρότερα. Δηλαδή, δόξα τω Θεώ, ήταν τυχερή στην ατυχία της.
0: Μάλιστα. Η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Βόλου σε τι κατάσταση είναι?
1: Η Διεύθυνση Καθαριότητας είναι περίπου όπως όλοι οι Δήμοι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Δεν θα έλεγα ότι είναι υπαρκώς στελεχωμένη. Φεύγουν πάρα πολλά άτομα στη σύνταξη, τα οποία δεν αντικαταστώνται όπως θα έπρεπε να γίνεται. Και έχει μείνει πίσω δηλαδή, αλλά δόξα τω Θεώ έχουμε δραστήριο δήμαρχο πολύ, ο οποίος απαιτεί και παίρνει αυτά που χρειαζόμαστε για να πληρώνουμε τις θέσεις κενές. Θα προχωρήσουμε και σε πρόσληψη μόνιμων, κάτι που να γίνει στο Βόλο πάνω από 20 χρόνια. Δεν έχει υπαρθεί στην υπηρεσία καθαριότητας μόνιμο προσωπικό, εκτός από μία που είχε βγει σύμβαση, την ΚΑΠΑ 3, αν θυμάμαι την ΚΑΠΑ 7, δεν θυμάμαι ακριβώς, που πήραν λίγα άτομα, η ΚΑΠΑ 3 ήταν. Από εκεί και πέρα δεν έχουν γίνει προσλήψεις, είναι η πρώτη φορά που θα γίνει σε μόνιμο προσωπικό. Πιστεύω εντός του χρόνου δηλαδή να βγει προκήρυξη, να πάρουμε άτομα, αλλά προχωράμε και σε 8 μήνα, προχωράμε και σε 5 μήνα, ανάλογα τις ανάγκες που έχει η υπηρεσία.
0: Κάτι λεφτό τώρα, κύριε Πράτο. Σε σχέση με την χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας και εξοπλισμό σε σχέση με τα άτομα που είναι στην καθαριότητα, υπάρχει ζήτημα εκεί?
1: Ζήτημα δεν νομίζω να υπάρχει. Ζήτημα δεν υπάρχει για τα ΜΑΠ που λέτε εσείς. Είναι όποιος έρχεται, τα ρούχα του τα παίρνει κανονικά, όποιος προσλαμβάνεται για να μπει στην υπηρεσία, ό,τι χρειάζεται, και αυτοί που δουλεύουν, αν του χαλάσει κάτι, τα παπούτσια, τα ρούχα, ξέρω εγώ, αντικαταστώνται κανονικά.
0: Μάλιστα. Πώς θέλετε να κλείσουμε αυτή την συζήτηση?
1: Εγώ εύχομαι όλοι οι εργαζόμενοι στους Δήμους, όχι μόνο στο Δήμο Βόλου, να έχουν υγεία, γιατί παλεύουν πραγματικά για το καλό όλων μας. Και οι πολίτες θα πρέπει να το αντιληφθούν αυτό το πράγμα και να είναι με το μέρος των υπαλλήλων να μπορούν να ανταπεξέρχονται σε αυτό το ρόλο. Ειδικά στην υπηρεσία καθαριότητας, που είναι η πιο μάχημη υπηρεσία σε όλους τους Δήμους, εγώ θα μιλήσω όμως για το Δήμο Βόλου, που κάνουν μια εξαιρετική δουλειά τα παιδιά, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους εργαζόμενους καθαριότητας, γιατί δίνουν πάντα το καλύτερο εαυτό τους. Γι' αυτό η πόλη του Βόλου είναι μία από τις καθαρότερες στην Ελλάδα και είναι τα πράγματα καλά. Χάρη σε αυτούς και χάρη και σε εμάς που διοικούμε, νομίζω ότι είμαστε σε μία αρκετά καλή κατάσταση.
0: Κύριε Πράτο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Να μας λέτε ευχάριστες ειδήσεις, να μην μπαίνουμε σε τέτοια θεματολογία με ατυχήματα εργαζομένων.
1: Η ευχή μου είναι να μην γίνεται ποτέ. Δυστυχώς όμως, όταν είμαστε στον δρόμο, είναι πάντα κάτι γίνεται. Εύχομαι να μην γίνεται. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν και αυτά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι και όλα να πάνε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά, κύριε Πράτο.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, το λέγαμε και πριν ότι κάποιος θέλει περίπου 100 ευρώ να γεμίσει αυτοκίνητο με απλή αμόλυβδη. Η κυρία Έλλη Παπαδοπούλου είναι η πρόεδρος των Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων της Λάρισσας και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Την ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκριση, την πρόσκληση. Καλή σας μέρα, κυρία Παπαδοπούλου.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη δική σας πρόσκληση.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, δεν πέφτει, ε?
1: Δεν γίνεται, δεν είναι καλά τα πράγματα.
0: Δεν είναι.
1: Ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος. Νομίζω ότι όλες οι κινήσεις είναι πλέον χρηματιστηριακές από ό,τι καταλαβαίνουμε. Έχει μεγάλες ανόδους, έχει μεγάλες σειράξεις. Αυτά τώρα τα γεωπολιτικά με το Ορμούζι και τα λοιπά τα έχει μάθει όλος ο κόσμος, όλη η Ευρώπη και όλοι οι Έλληνες. Δεν είναι βέβαια η δουλειά να ασχοληθούμε με αυτά. Απλώς βλέπω ότι ανθυνάζει όλη η Ευρώπη πλέον. Mm-hmm. Γιατί έχουμε πολύ μεγάλες αυξήσεις στα καύσιμα, στην ενέργεια γενικά. Νομίζω ότι όλα έχουν γίνει για κάποιο σκοπό και ο σκοπός είναι του χρήματος φυσικά. Μέσα Ανατολή, mm-hmm. όταν έχουμε εμπόλεμες σειράξεις, έχουμε προβλήματα εκεί πέρα στα δικά μας καύσιμα. Τώρα εμείς στο δικό μας κεφάλαιο εδώ στην Ελλάδα είχαμε την περίοδο την εορταστική του Πάσχα, τώρα έχουμε τον διακοπό, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό θα σχετούν οι Έλληνες πολίτες για να κάνουν τις διακοπές τους.
0: Ναι.
1: Τώρα οι διακοπές δεν είναι εκεί πάνω από μια εβδομάδα, οι περισσότεροι στα 4 βράδια τα δυτικά
0: πλέον, ναι.
1: από το μαγαζί, γιατί είναι όλα ακριβά.
0: Και αν μπορεί πράγματα. Και αυτά τα 4 βράδια κάποιος.
1: Και αν μπορεί, ναι, γιατί δεν μπορούν να φτάσουν τίποτα, ούτε τα οδηπορικά, ναυτιλιακά, αεροπορικά, το καύσιμο. Τέλος πάντων, τα φαγητά, τα ξενοδοχεία, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολα. Νομίζω ότι πάμε πολύ δύσκολα φέτος και θα πάμε πολύ δύσκολα από το χειμώνα που έρχεται ενεργειακά. Γιατί οι αυξήσεις της ενέργειας πάντα συμπαρασύρουν τον πληθωρισμό. Δεν έχω να ευχηθώ κάτι. Αυτό που λέτε όμως είναι αλήθεια. Δηλαδή, στα 50 λίτρα θέλει 100 ευρώ. Δεν είναι λίγα τα 100 ευρώ και αυτή η μισθή που. Ή και εμείς σαν έμποροι λέμε, ας πούμε, με τέτοια εφορία, δηλαδή εφορία που αγγίζει το 40% χωρίς κάποια βοήθεια, εννοώ οικονομική, γιατί ο φόρος σημαίνει ότι δεν βάζουν ούτε χρήμα για την επιχείρηση, ούτε κόπο, ούτε υδρότα, ούτε τίποτα. Και λες τώρα έχω συνέτερο το κράτος με 40%, αλλά και αυτό δεν βγαίνει. Βλέπετε συντάξεις και αυτά όλα πετσακωμένα. Και βλέπω και τον κόσμο, εντάξει, και εμένα και με δυο μισθούς, δεν ξέρω. Παιδιά, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Η νέα γενιά νομίζω ότι αντιμετωπίζει πιο χλιαρά. Δεν σκέφτονται καθόλου για το αύριο και ότι έχουν βρει από τους προηγούμενους. Τώρα, για το καύσιμο, ναι, αναγκαστικά τα δρομολόγια που θα κάνουν, όχι άσκοπα, οι επαγγελματικά τους, τα οικογενειακά τους δρομολόγια, έχουν να αντιμετωπίσουν ένα πολύ μεγάλο κόστος στο καύσιμο. Είμαστε στα 2 ευρώ. Mm. Και σήμερα δείχνει αυξήσεις, αν θέλετε να ακούσετε και αυτό το δυσάρεστο νέο από μένα. Πολλές αυξήσεις. Έχει 10 λεπτά το χιλιόλιτρο στο δηληστήριο σήμερα στα πετρέλαια. 6 δείχνει τις βενζίνες. Επομένως, αν πάρει και ακόμα ένα δεκάρι αύριο, το πετρέλαιο ειδικά δεν ξέρω, πάει πολύ, πολύ δύσκολα. Χθες πήρε 21. 2,5 λεπτά πάνω. Δηλαδή, όσοι πήραν χθες, σήμερα και όσοι θα πάρουμε, όπως εγώ αύριο, θα ανεβάσουμε τις τιμές κατά πολύ.
0: Ποιος κερδίζει από αυτή την ιστορία, κυρία Παπαδοπούλου? Ο καταναλωτής χάνει και είναι βέβαιο. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος 100 ευρώ για να πάει μέχρι τον Αγιώκαμπο να κάνει ένα μπάνιο.
1: Εγώ σας λέω ότι έχω πέσει προσωπικά πολλές φορές έξω. Όχι γιατί δεν έχω εμπειρία. Γιατί είναι, για μένα είναι τζόκερ τελείως. Όπως το ακούτε, γράψτε το. Τζόκερ. Πέστε το. Δηλαδή, δεν ξέρω αν αύριο ανέβει 21 ή πέσει 10.
0: Αν είναι
1: 10
0: τζόκερ, κάποιος κερδίζει. Ποιος κερδίζει, ρωτάω.
1: Οι χειριστές της ρουλέτας είναι άλλοι, φυσικά δεν είναι η τελευταία. Ο τελευταίος σας κόστος του αιώλου είμαστε εμείς και οι καταναλωτές. Σίγουρα είναι οι προνομιούχοι, αυτοί που ασχολούνται με τη διήλυση, αυτοί που έχουν τα δηληστήρια, αυτοί που κάνουν τις μεταφορές, αυτοί που κάνουν τις συμφωνίες με τη Μέση Ανατολή.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτοί πάντα έτσι ήταν οι πλούσιοι πλουσιότεροι.
0: Ναι,
1: και το θέμα είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Για να κρατήσουμε μια σταθερότητα στην τιμή. Το δικό μου κομμάτι είναι ότι μ' αρέσουν τα χρόνια του μπαμπά μου πριν από 40 χρόνια που κάθε Τετάρτη αλλάζαν την τιμή στο δηληστήριο το ελληνικό.
0: Ναι.
1: Επομένως είχαμε για όλη την εβδομάδα
0: σταθερή
1: σχεδόν τιμές, ήξερε ο καταναλωτής και είχε προβλέψει. Τώρα δεν είναι μόνο η πρόβλεψη, είναι ότι δεν του φτάνει.
0: Mm-hmm.
1: Και σήμερα έχουμε αναρτημένο, ας πούμε, πετρέλαιο με 1,92. Αύριο θα το έχουμε 1,99. Δηλαδή Γιατί? Γιατί αλλάζει μέρα με την ημέρα και δεν ξέρεις αν έχεις απόθεμα ή αν δεν έχεις. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη ιστορία η ενέργεια. Τώρα το θέμα είναι ότι αυτά τα λίγα που μας έχουν μείνει λίγες μέρες είναι ότι τώρα θα αρχίσουν να τελειώσει η περίοδος η θερινή και θα αρχίσουν άλλα βάσανα. Όπως θα σκέφτονται για τα φροντιστήρια, για τα σχολικά, μετά για τη θέρμανση. Είναι όλα
0: καλά, αυτό με τη θέρμανση είναι από τώρα έχουν κάποια αγωνία. Γιατί ειδικά όσοι θερμαίνονται με πετρέλαιο.
1: Γιατί πέρυσι ήταν πιο ακριβό το αέριο. Έχει 2 χρόνια το φυσικό αέριο, είναι πιο ακριβό το πετρέλαιο.
0: Δεν θα το έλεγα αν το δει κανείς. Αν το δει κανείς σε πραγματικές τιμές, δηλαδή ένα σπίτι 100 τετραγωνικών, αν θέλει.
1: Θέλει 2 τόνους πετρέλαιο το χρόνο. Θέλει 2.500 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και αυτό το ίδιο σπίτι το πληρώνει ένα μήνα, ένα τρίμηνο. Πόσο πληρώνει το φυσικό αέριο?
0: Σύνολο τη σεζόν. Σύνολο τη σεζόν 900 ευρώ. Συμφέρει
1: το. Αν ζεσταίνεστε με τα 900, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι δεν ζεσταίνεται
0: κάποιο με το πετρέλαιο πάντως.
1: Δηλαδή δεν. Όχι, εγώ λέω ότι με το πετρέλαιο όλοι μου λένε ότι ζεσταινόμασταν πολύ περισσότερο, δεν έχει τέτοια απόδοση στο φυσικό αέριο. Ότι ξεκίνησε πιο φτηνό και σαν κράχτηκε κυριάρχησε.
0: Ναι, εξαρτάται που βάζει κανείς το θερμοστάτη.
1: Και υπάρχει και το 80% είναι, θα γίνει 100% σε 2-3 χρόνια σε φυσικό αέριο, γιατί εκεί μας θέλει η πολιτεία.
0: Ναι, ναι.
1: Ανεξάρτητα από το λέω εγώ, ότι ο βασιλιάς είναι το πετρέλαιο και θα είναι πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Και στις τιμές και στο καύσιμο και στην κατανάλωση. Τέλος. Αλλά από εκεί και πέρα ψάχνουμε άλλες λύσεις. Ψάχνουμε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ψάχνουμε το φυσικό αέριο, ψάχνουμε το υγραέριο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι γιαουρτάκια light όλα τα υπόλοιπα για μένα. Το θέμα είναι να έχεις την αγοραστική δύναμη.
0: Να, βεβαίως, συμφωνούμε.
1: Να το παίρνεις σε ποσότητες
0: και να ζεσταίνεσαι.
1: Και να ζεσταίνεσαι, βέβαια.
0: Να. Αυτό. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία, κυρία Μπούλα.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς.
1: Υγεία όλος ο κόσμος. Υγεία,
0: υγεία. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 55 πρώτα λεπτά. Θα πάμε με ένα τραγούδι να συνδεθούμε με το Earth News Radio. Να ακούσουμε ειδήσεις. Λίγο μετά τις 11 επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ στη Λάρισα.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Ύβρη Χαλκιδικής πραγματοποιεί σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Στη Σύφνο βρίσκονται στελέχη των αρμόδιων ελεκτικών αρχών προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να συλλέξουν στοιχεία για τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου. Εφόσον κρίθει απαραίτητο, τμήματά του θα μεταφερθούν για περαιτέρω έλεγχο. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, τα οποία επιχειρούσαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά στην περιοχή της Ψάθας. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν υπήρξαν κενά ή αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε τη σύγκρουση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής που επέβαιναν στο ελικόπτερο που προσγειώθηκε με ασφάλεια υποστήριξαν στις καταθέσεις τους ότι δεν είχαν οπτική επαφή με το δεύτερο ελικόπτερο πριν από τη σύγκρουση, ενώ δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου ούτε γνώρισαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της Αμερικανικής ισχύος στον Περσικό κόλπο μετά τον πόλεμο με το Ιράν, επεσήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις ούτε συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός, θέλουμε το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την Αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent για τέταρτη συνεχόμενη μέρα αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου. Ανωδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας. Όπως επισημαίνει στο Earth News ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από τις αρχές Ιουλίου η αύξηση στην τιμή του πετρελαίου Brent έχει ξεπεράσει το 5%, χωρίς ωστόσο η άνοδος στην Αγγλία να είναι αντίστοιχη. Σε πιλωτική φάση λειτουργεί το νέο σύστημα έξυπνων καμερών με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο έχει εγκατασταθεί σε κεντρικές οδικές αρτερίες του λεκανοπηδίου και καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο Δήμος Πολυγύρου ξύλωσε 100 ομπρέλες και μέσα σε λίγες ώρες μετά τις τοποθέτησαν στην παραλία της Γερακινής, σαν να μην συνέβη τίποτα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες μόνιμων κατοίκων, τις ομπρέλες βάζουν ιδιοκτήτες σπιτιών που δεν κατοικούν οι ίδιοι σε αυτά, αλλά τα νοικιάζουν σε άλλους, προσφέροντας ένα πακέτο δωματίου μαζί με μόνιμη θέση στην παραλία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 22 Αυγούστου. Αρχαίο Θέατρο Δίων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.

0: Δεν είναι μακριά από την αλήθεια να πούμε ότι κάθε χρόνο τέτοια εποχή συζητάμε για το θέμα του Τσίπουρου, για τις ταβέρνες, για τη φορολογία, για το αν επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται η πώληση χύμα Τσίπουρου σε ταβέρνες. Και στη Θεσσαλία τώρα η αλήθεια είναι πως αυτή η συζήτηση μοιάζει πολύ παράτερη. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Αντώνη Τσικριτζή, είναι ο πρόεδρος των αμβικούχων του Τυρνάβου και μάλιστα έχετε κάνει και ομοσπονδία, κύριε Τσικριτζή.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Πολύ σημαντικό να μπορούν να λύνονται τα προβλήματα και να συζητιούνται σε τέτοιο επίπεδο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι ισχύει τώρα, θα απαγορευτεί η πώληση χύμα Τσίπουρου από τις ταβέρνες?
1: Όχι, δεν θα απαγορευτεί. Αυτές είναι σκοπιμότητες τώρα. Να σας δώσω να καταλάβετε. Μία ταβέρνα, όταν γίνεται, το πάραμε από την αρχή,
0: ναι,
1: όταν γίνεται η απόσταξη, δηλώνουμε τα βολ στην άδειά μας.
0: Ωραία.
1: Εντάξει. Παράγουμε τώρα 40 βολ τσίπουρο.
0: Ναι.
1: Το βγάζουμε, το κάνουμε μετρήσεις με τα δικά μας τα γραβόμετρα, το κάνουμε 45.
0: Ωραία.
1: Το πουλάμε στο μαγαζί. Πάει η υπηρεσία στο μαγαζί.
0: Ναι.
1: Το παίρνει δείγμα και το βρίσκει μισό βολ διαφορά. Μισό βολ, να σου δώσω να καταλάβεις, διαφορά στα 100 λίτρα είναι ένα κιλό.
0: Α, μάλιστα.
1: Ένα κιλό διαφορά. Άρα αυτό το ένα κιλό που βρήκαν, αυτή διαφορά, δεν είναι δικό σου προϊόν, σου λέει. Είναι ξένο προϊόν. Άρα για ένα κιλό πας για λαθρομπορία. Αυτή είναι η λέξη καταρχήν πρέπει να βγει. Λαθρεμπορία. Να φύγει η λέξη λαθρεμπορία. Και τι κάνει? Είσαι λαθρέμπορος για ένα λίτρο. Και πάει και σε σφραγίζει στο μαγαζί και σου γράφει. Βρήκα αυτό. Άλλο τώρα μπορεί να υπάρχει μαγαζί να μην έχει καθόλου. Παραστατικά αυτό είναι άλλο. Αλλά τώρα για μισό βολ και για ένα κιλό τσίπουρο και για δύο κιλά τσίπουρο για να σου σφραγίζει στο μαγαζί και να σου λέει και λαθρέμπορα, είσαι λαθρέμπορας, αυτό πάει πολύ. Εμείς ζητάμε σαν ομοσπονδία και σαν σύλλογος μια μικρή απόκληση στον αλκοολικό τίτλο, στο προϊόν που παράγουμε, να έχουμε συν πλην ένα βολ. Δεν ζητάμε τίποτα παράλογο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή στην ίδια δεξαμενή, αν σου βρει, παράγουμε 1000-1100 κιλά,
0: mm-hmm,
1: τσίπορο, αν σου βρει 30 κιλά διαφορά με το βολ, θα σου ρίξει πρόστιμο 5000. Τα προστήματα είναι βαριά. 5.000 πρόστιμο, δηλαδή έχει τα χαρτιά, έχει τα παραστατικά, τα πάντα, τα τιμολόγια, τα πάντα και λέει, κοίταξε να δεις, εμείς βρήκαμε διαφορά στα βόλ. Δηλαδή, τι διαφορά, με το δικό μου το γραδόμετρο το βγάζουμε ακριβώς. Τι πάμε, να γίνουμε πλούσιοι με ένα κιλό τσίπουρο ή με 30 και σου ρίχνει 5.000, η αξία από το τσίπουρο όλοι δεν κάνει 5.000.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, με προλάβατε.
1: Ναι, η αξία από το τσίπουρο δεν είναι. Ρίξε ένα πρόστιμο των 100 ευρώ ανθρώπινο να είναι. Όχι, κάνουμε λάθος. Δεν το κάνουμε
0: επίτηδες. Και πάλι όμως, εάν υπάρχει αυτή η απόκληση και είναι φυσιολογική, ας την πούμε έτσι, δεν μπορεί να καταλήξετε, δεν μπορείτε να καταλήξετε με τους αρμόδιους φορείς. Δεν ξέρω, ίσως σε κάτι για να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
1: Αυτό ζητάμε. Κάναμε και ραντεβού με το Υπουργείο Οικονομικών, με τον κύριο Μαρκόπουλο, πριν 10 μέρες. Πήγαμε τον κύριο Γκέλα γιατί έχουμε υποθέσεις. Μια υπόθεση στον Τύρν από τώρα ήταν από το 24. Είχε αποθήκη, τον βγάλαν, δηλαδή με το βολ διαφορά 1000 κιλά παραπάνω. Ναι. Και δεν ξέρω τι πρόστιμο θα του έρθει. Και μετρήσεις δεν κάνουν. Πάμε και στη διευθύντρια του χημείου και τη λέμε, υπάρχει περίπτωση, κοίταξε να δεις, λέει.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι είναι αρμόδια αυτή.
1: Πάντα υπάρχει διαφορά, ακριβώς δεν θα βρούμε. Πάντα αλλάζουν οι θερμοκρασίες. Με το κρύο γίνεται διαχωρισμός. Όταν κάνει πολύ κρύο θέλει ανάδευση.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έρθει στη δεξαμενή να πάρει από πάνω δείγμα και να βρει παραπάνω. Δεν την αναδεύει την δεξαμενή, δεν την ανακατεύει. Να βρούμε το σωστό αλκοολικό τίτλο.
0: Μάλιστα.
1: Σου λέει, είσαι παράνομος. Είσαι για ένα λίτρο, σου κλείνει το μαγαζί. Πας για λαθρεμπορία. Πείτε μου εμείς, τώρα είναι η λαθρεμπορία για ένα λίτρο?
0: Μάλιστα, δεν είναι, τι να πω.
1: Και εμείς είμαστε παραγωγοί, δεν είμαστε βιομήχανοι. Γιατί δεν πάει στους βιομήχανους να κάνει ελέγχους? Δηλαδή αυτές είναι και απάνω στη, τώρα, γιατί θα αρχίσουμε σε 10 μέρες, θα αρχίσει ο τρίγος.
0: Ναι.
1: Απάνω στη συγκομιδή γίνονται αυτά. Να τρομάξουν τρομοκρατία τον κόσμο για να μην πατήσει, να βάλει τα σταφύλια του να παράγει
0: τσίπρο. Και έχει προηγηθεί και η χαλαζόπτωση, ε.
1: Και η χαλαζόπτωση.
0: Καλά,
1: τι θα τα κάνουμε? Ναι, οπωσδήποτε καταστραφήκαν. Τι θα τα κάνουμε εμείς αυτά τα σταφύλια? Θα πάρουμε ένα μικρό εισόδημα για να ζήσουμε. Θα έρθει και θα μου ρίξει και 5.000 πρόστιμο και 10.000 πρόστιμο, γιατί θα βρούμε μια, θα έχουμε μια μικρή απόκληση. Αυτό δεν στέκει. Οι βιομήχανοι έχουν απόκληση. Εμείς γιατί να μην έχουμε απόκληση που είναι χήμα?
0: Μάλιστα. Σαφές, σαφές.
1: Δεν είναι νόμος το δικαίω. Δεν είναι νόμος το δικαίω αυτό. Είναι παράλογα πράγματα.
0: Θα έχετε ενδεχομένως κάποια συνάντηση το αμέσως επόμενο διάστημα, μήπως και λυθεί το ζήτημα?
1: Είχαμε, κάναμε συναντήσεις. Κάναμε και με τη διευθύντρια του χημείου στην Αθήνα, κάναμε συναντήσεις και πιο μπροστά με τον κύριο Θεοχάρη, τώρα κάναμε με τον Μαρκόπουλο και θα ξανακλείσουμε ραντεβού να ξανακάνουμε συνάντηση.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε και δικηγόρο στο σύλλογό μας. Έχουμε τα στοιχεία, έχουμε τα προστήματα, που είναι, δεν τρελαίνεσαι με τα προστήματα αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Φοβίζουν τον κόσμο και δεν θα αποστάξει κανένας. Τα σταφύλια τι θα γίνει, πώς θα ζήσει ο κόσμος? Να έχει ένα μικρό εισόδημα.
0: Ναι, έτσι όπως το περιγράφετε, δεν ακούγεται οτιδήποτε
1: είναι
0: παράλογο. Οπότε φαντάζομαι ότι δεν θα είναι και δύσκολο ενδεχομένως να βρεθεί και μία λύση.
1: Μία λύση ζητάμε, δεν ζητάμε τίποτα παράλογο. Μία απόκληση να έχουμε.
0: Να υπάρχει μία φυσιολογική απόκληση,
1: ναι,
0: ένα φυσιολογική, συμφωνημένο ας πούμε ποσοστό μεταξύ...
1: Εμείς σαν Ομοσπονδία ζητάμε ένα βολ.
0: Μάλιστα.
1: Ένα βολ δεν είναι, ένα βολ δεν είναι να έχουμε τώρα. Δηλαδή για 38,1, να σου δώσω να καταλάβεις, ή 40,1 πώς θα σου βρει, είσαι παράνομος. Πρέπει να είναι ακριβώς.
0: Μάλιστα, ναι, ναι, σαφές, σαφές. Τι να πω, ας ελπίσουμε να λυθεί το ζήτημα. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω, κύριε
1: Τσιμπητζή. Εμείς θα διεκδικήσουμε, θα κάνουμε τον αγώνα μας, δεν θα μείνουμε έτσι, με σταυρωμένα χέρια.
0: Ναι. Προφανώς. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, γεια σας.

0: Λοιπόν, το αρχαίο μόλιο, ιστορία και πολιτισμός είναι το βιβλίο του κυρίου Κωνσταντίνου Ζιαβλιάκη. Θα παρουσιαστεί την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 11 το πρωί στην πλατεία Ομολίου. Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πόνιμο, υπό την έννοια ότι λίγοι από εμάς, τους Θεσσαλούς, γνωρίζουμε την ιστορία του Ομολίου. Έχουμε τη χαρά να έχουμε το συγγραφέα του βιβλίου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζιαβλιάκη.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Για πείτε, τι ιστορία έχει το Ομόλιο?
1: Το αρχαίο Ομόλιο ήταν πόλη της Μαγνητικής Θεσσαλίας. Ανήκει στη Μαγνησία.
0: Α.
1: Ήταν η τελευταία, η βορειότερη πόλη της Μαγνησία.
0: Μάλιστα.
1: Βόρεια έξοδο της κοιλάδας των Δεμπών. Mm-hmm. Ένα χιλιόμετρο δυτικά από το σημερινό Ομόλιο.
0: Ναι.
1: Ανέπτυξε πολιτισμό που έφτασε στην ακμή του περίπου το 4ο με 3ο αιώνα π.Χ. Mm-hmm. Και τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν από τους αρχαιολόγους που είχαν κάποιες ανασκαφές είναι εντυπωσιακά.
0: Ναι.
1: Παρουσιάζουμε το βιβλίο αυτό, στο βιβλίο, την ιστορική, γεωγραφική, αρχαιολογική,
0: ναι,
1: ιστορία του τόπου, όχι μόνο του Ομολίου και της ευρύτερης περιοχής των Δεμπών.
0: Ποιος ήταν ο χαρακτήρας της περιοχής? Θέλω να πω, τι ήταν, κέντρο εμπορικό, επειδή ήταν κοντά η θάλασσα, τι...
1: Ναι, το αρχαίο Ομόλιο ήταν, θα λέγαμε, ένα τοπικό βασίλειο.
0: Ναι.
1: Λίγο νοτιότερα υπήρχε η Μελιβία.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν σχετιζόταν με τη Μελιβία.
1: Η Μελιβία, και μάλιστα κάνουν κάποιες αναφορές ότι πιθανόν και κάτοικοι της Μελιβίας να ίδρυσαν το Ομόλιο. Είναι επομένως, άλλωστε στο Ομόλιο βρέθηκαν νομίσματα που είχαν τον πάνω το κεφάλι του βασιλιά της,
0: ναι,
1: της Μελιβίας.
0: Και εγώ προσπαθώ να θυμηθώ, θέλω να σας είμαι ειλικρινής.
1: Θα το θυμηθώ.
0: Το φιλοκτήτη.
1: Και τον θεωρούσαν ιδρυτή, θα λέγαμε, κατά κάποιον τρόπο της πόλης.
0: Μάλιστα.
1: Ο Φιλοκτήτης βέβαια έλαβε μέρος στον Τροϊκό πόλεμο, όπως αναφέρει ο Όμηρος,
0: ναι,
1: στην Ιλιάδα, και με αρκετά καράβι, και βοήθησε τους Έλληνες να έχουν επιτυχή εκστρατεία σε αυτήν την μεγάλη επιχείρηση.
0: Μάλιστα. Οπότε όλα αυτά αποτυπώνονται στο βιβλίο σας για το αρχαίο Ομόλιο. Θα παρουσιαστεί την Κυριακή. Έχετε εικόνα ποιοι θα είναι στην παρουσίαση, κύριε Ζιαβλιάκη?
1: Ναι, την παρουσίαση ο βασικός παρουσιαστής θα είναι ο κύριος Σπανός, ο εκδότης του Θεσσαλικού Ιδεολογίου,
0: ναι,
1: και ιστορικός ερευνητής μας στη Θεσσαλία. Θα είναι αρχαιολόγοι της περιοχής που συμμετείχαν σε κάποιες ανασκαφές. Εδώ πρέπει να κάνω μια παρένθεση και να πω, ναι, ότι οι ανασκαφές ξεκίνησαν στο αρχαίο Ομόλιο από το 1910. Ο Αρβανιτόπουλος, που ήταν έφορος αρχαιοτήτων Θεσσαλίας με έδρα τον Βόλο, έκανε τις πρώτες ανασκαφές.
0: Μάλιστα.
1: Οι δεύτερες γίνανε το 1961, όταν τυχαία ανακαλύφθηκαν κάποιοι τάφοι από κάποιους εργάτες που σκάβανε τη γη.
0: Mm-hmm.
1: Και βρέθηκαν πάρα πολλά τότε, την εποχή αυτή,
0: ναι,
1: θερίσματα. Και η τελευταία ανασκαφή έγινε το 2010 με 2012, όταν γινόντουσαν τα έργα της Παθέ.
0: Ναι.
1: Οι αρχαιολόγοι εδώ, η ομάδα, την ομάδα των αρχαιολόγων, ανήκει ο κύριος Δεξής, η κυρία Σδρόλια, ο κύριος Βίτος και άλλη μια σειρά αρχαιολόγων. Παρουσιάζονται λοιπόν όλα τα ευρήματα που έχουμε, που ανακάλυψαν όλες αυτές οι έρευνες, και βρίσκονται σήμερα σε δύο μουσεία, στο Μουσείο του Βόλου και στο Μουσείο της Λάρισας, στο διαχωριστό Μουσείο της Λάρισας. Όποιος θα επισκεφτεί, καλά είναι να ψάξει και να βρει στις προθήκες των μουσείων όλα αυτά τα θαυμάσια έργα της δημιουργίας των Θεσσαλών καλλιτεχνών, που δείχνουν μάλιστα ότι υπήρχε πολιτισμός στην Θεσσαλία αυτόχθονος εδώ και 2.500 χρόνια.
0: Ναι.
1: Μέχρι τότε πιστεύονταν ότι δεν υπήρχε ντόπιος θεσσαλικός πολιτισμός, αλλά ήταν έξωθεν.
0: Είδατε πόσα πράγματα, ακόμη και εμείς που μένουμε εδώ στη Θεσσαλία, πόσα πράγματα τελικά δεν ξέρουμε και πόσα πράγματα φωτίζετε εσείς οι συγγραφείς με τέτοιου είδους ιστορικά βιβλία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Ζαβλιάκη. Ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο και είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε και είναι πολύ σημαντικό και για όλους εμάς να μάθουμε την ιστορία του τόπου μας. Λοιπόν, την Κυριακή στο Ομόλιο στις 11 το πρωί παρουσιάζεται το βιβλίο. Όσοι θέλετε να ακούσετε, να πάτε, θα κάνετε και τον μπανάκι σας μετά. Οπότε θα συνδυαστεί μια χαρά εκδρομούλα, ναι. Σας ευχαριστώ.
1: Θα ευχαριστούν και αυτοί και θα ικανοποιηθούμε και εμείς.
0: Σωστά.
1: Που παλεύουμε για την ανάδειξη του πολιτισμού, του τόπου μας και ολόκληρης.
0: Βεβαίως. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλό τάξιδο το βιβλίο σας.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε στην ΕΡΤ Βόλου. Πάμε να δώσουμε το λόγο στον Γιάννη Ξινόπουλο για το επόμενο θέμα.
1: Και εγώ με τη σειρά μου ελπίδα θα δώσω το λόγο στον κύριο Παναγιώτη Κόκορη. Είναι στο τοπικό συμβούλιο, πρόεδρος στο τοπικό συμβούλιο Δημηνίου. Να πούμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο θέμα σε αυτόν τον δρόμο. Έχουν σημειωθεί πάρα πολλά ατυχήματα. Ένα ήταν πρόσφατο, έχασε τη ζωή ένας συμπολίτης μας. Κύριε Κόκορη, τι κάνετε? Χαίρομαι που...
2: Καλή σας μέρα.
1: Χαίρομαι που βρήκατε χρόνο να μιλήσουμε μαζί. Τι γίνεται σε αυτόν τον δρόμο, σε αυτή την σύνδεση Βόλου Δημηνίου? Είναι ένας μικρός δρόμος που ενώνει το χωριό. Είναι μέσα στο νοικιστικό ιστό, ας το πούμε. Τι γίνεται ακριβώς?
2: Λοιπόν, το πρόβλημα είναι μεγάλο. Γιατί εκεί πέρα έχουν γίνει πολλές εγκαταστάσεις δραστηριοποίησης χοντρεμπορίου επί της Δημηνίου και όλες αυτές οι εγκαταστάσεις είναι χωρίς αδειοδότηση. Είναι χωρίς είσοδο-έξοδο. Εκεί πέρα όλη η περιοχή έχει αναπτυχθεί δραστηριότητες που είναι απαγορευτικές από τις χρήσεις γης βάσει προεδρικού διατάγματος. Οι χρήσεις γης δεν απαγορεύουν να γίνονται αυτές οι χρήσεις. Υπάρχουν εταιρείες, επιχειρήσεις χωρίς άδεια. Και τελικά εξελίσσεται όλη η περιοχή του Δημηνίου, όχι μόνο ο κεντρικός ο δρόμος του Δημηνίου, όλη η ΔΚ Δημηνίου, εξελίσσεται σε ένα αστικό κέντρο ενοποίησης εμπορευμάτων. Δηλαδή υπάρχουν χοντρεμπόροι, υπάρχουν πάρκινγκ, υπάρχουν πολλά πράγματα.
1: Εκεί ήταν μια αγροτική περιοχή. Δίπλα στον δρόμο υπήρχαν χτήματα που βλέπουμε αυτά τα χτήματα να μεταμορφώνονται σε πράγματι σε αλάνες που έχουν μέσα από οικοδομικά υλικά μέχρι κοντέινερ και ό,τι άλλο. Βεβαίως σε αυτό το δρόμο να πούμε και πριν φτάσουμε στη γέφυρα αριστερά, εκεί υπάρχει λαχανογορά και υπάρχουν και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο θέμα των μεταφορών. Πέρα όμως από αυτό... Υπάρχει ζήτημα και με τους πεζούς, υπάρχει ζήτημα νομίζω ότι και με την φώτιση, με το φωτισμό του δρόμου, με τις διαγραμμίσεις, με τα πεζοδρόμια. Εκεί δεν νομίζετε ότι κάτι πρέπει να παρέμβει ο Δήμος έστω με έναν τρόπο ή να κάνετε μια πρόταση?
2: Να σε διακόψω λιγάκι. Δεν είναι ο δρόμος της Δημηνίου, είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Ναι. Δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου Βόλου.
1: Το ξέρουμε αυτό.
2: Εμείς σαν τοπικό συμβούλιο έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με την κυρία, την κυρία Παπαδημητρίου.
1: Σωστά.
2: Και με όλες τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες κτλ. Τμήμα ανάπτυξης, τμήμα μεταφορών και με την Τροχαίο Βόλου. Είχαμε κάνει επανειλημμένα έγγραφα προς τιμήν τους και η κυρία την Περιφερειάρχη ήρθε εδώ πέρα στο χωριό μας.
1: Για να κατανοήσει το πρόβλημα.
2: Και το κατανόησε το πρόβλημα. Και αρμόδιες υπηρεσίες. Μέχρι στιγμής, από το 24 που έχουμε αναλάβει εμείς και η κυρία Παπαδημητρίου, είχαμε σε μια περίοδο δύσκολη μετά τις διομηνίες του Ντάνιελ και του Ελίας. Μέχρι τώρα, τι έχουμε κάνει να σας πούμε, σε συνεργασία και με την Τροχέα. Πρώτα απ' όλα, έγινε καινούργια ασφαλτόστρωση του δρόμου, που ήταν χάλια, 3,5 χιλιόμετρα. Έγινε διαγράμμιση, υπάρχει διαγράμμιση του δρόμου. Έγινε ενίσχυση των σημάδων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας
1: με ταμπέλες
2: και παλαιόμενων φαναριών. Έγινε ενίσχυση του φωτισμού όπου μπορούσαμε. Τοποθετήθηκε σύστημα ελέγχου ταχύτητας. Αυτά τα κάναμε και προς τιμή της και περί που μπορούσαμε. Τοποθετήθηκε σύστημα ελέγχου ταχύτητας. Αυτά τα κάναμε και προς τιμή της και η περιφέρεια έχει πέσει

0: το διοικητή της τροχιάς. Είχαμε πολλές συναντήσεις μαζί. Έχει αυξηθεί πολύ η αστυνόμευση των λόγων δρόμου. Έχουμε κάνει κάποιες διαλέξεις στο πρώτο Δημαρχείο Ισουνίας. Ήρθαν οι αστυνομικοί να μιλήσουν για διοικητική ασφάλεια κτλ. Να θυμηθούμε ότι σε αυτό το δρόμο υπάρχουν 5 σχολεία. Μάλλον 3 σχολεία, τα 2 είναι πάνω στο Δημήτρη. Υπάρχει νηπιαγωγείο, δημοτικό και γυμνάσιο. Καλέστηκαν όλοι οι φορείς και αυτές οι διαλέξεις γίνανε μεταξύ συγκοινών και φίλων. Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε. Όλοι ενημερωθήκανε. Προς τιμή της, μόνο διευθύντρια του 10ου γυμνασίου ήρθε. Και ο παπάς της περιοχής. Κανένας άλλος δεν ενδιαφέρθηκε. Αυτό είναι το μεγάλο μου παράπονο.
1: Είναι κατανοητά όλα αυτά, κύριε Κόκορη. Κάτι που λείπει εκεί από αυτόν τον δρόμο είναι ένα πεζοδρόμιο. Να μπορούν οι άνθρωποι πηγαίνοντας με τα πόδια, είτε γυρνώντας είτε πηγαίνοντας στο σχολείο, να μπορούν να έχουν πεζοδρόμιο, να μείνουν μέσα στο δρόμο. Και δεν ξέρω πραγματικά τι άλλο πρέπει να γίνει, διότι είναι ένας δρόμος.
0: Είναι δύσκολο να γίνει εκεί πέρα. Οι τεχνικές υπηρεσίες που μας ενημερώσαν είναι δύσκολο. Αν γίνει πεζοδρόμιο, με τις προδιαγραφές που πρέπει να γίνει ένα πεζοδρόμιο, δεν θα μπορούσαν να περνάνε δύο ταλίκες.
1: Εντάξει τώρα αυτό, συγχωρήστε με, αλλά δεν είναι επιχείρημα. Μπορούν να γίνουν απαλωτριώσεις, μπορούν ο Δήμος ή και η Περιφέρεια να πει στους κατοίκους έναν έναν ότι παιδιά θα αφήσετε 60 εκατοστά να περνάει ο κόσμος. Δεν γίνεται. Φτάσαμε τώρα σε σημείο που να χάνεται ένας κάθε μήνα τώρα. Δεν γίνεται.
0: Να σας πω τι κάναμε εμείς στο τοπικό συμβούλιο.
1: Καταλαβαίνω ότι η κυρία Περιφερειάρχης έχει ενδιαφερθεί για τον δρόμο. Δεν είναι μομφή για την Περιφερειάρχησα. Ούτε για εσάς μομφή. Αλλά κάτι θα πρέπει να γίνει σε ανθρώπινο επίπεδο. Δηλαδή να το λήξουμε ένα-ένα, να λύγουμε τα θέματα.
0: Ο Δήμαρχος μας είπε, αφήστε όλοι από 50 πόντους όπως λέτε εσείς, να φτιάξουμε αμέσως την επόμενη μέρα να φτιάξω.
1: Θα πρέπει να το τρέξει. Ο κύριος Δήμαρχος, εφόσον είναι τόσο μάχημος και τα λοιπά, θα πρέπει να το τρέξει και αυτό το θέμα. Δηλαδή είναι αμαρτία να χάνεται κόσμο.
0: Να σας πω, κάναμε δειγματοληπτικό έλεγχο σε κατοίκους που είναι εκεί μπροστά στη Διμηνίου. Κανένας δεν ήταν διατεθειμένος να αφήσει ούτε 10 πόντους.
1: Εντάξει τώρα, υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν να αφήσουν. Συγγνώμη που θα σας το πω. Τουλάχιστον αυτοί που θέλουν να αφήσουν, να αφήσουν πεζοδρόμιο και οι άλλοι ας μην αφήσουν.
0: Πάλι δεν είναι εφικτό όλο αυτό το πράγμα που λέτε να γίνει. Είτε γίνει όλο μαζί, είτε γίνεται καθόλου. Είναι δύσκολο.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Το πρόβλημα είναι ότι στη γενικά και στη Διμηνίου και στη γενικά στην περιοχή του Διμηνίου υπάρχουν δραστηριότητες που είναι φορτηγά και είναι όλα παράνομα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πριν τον Απρίλιο δημιουργήθηκαν εκεί στην εκκλησία του Σαμπάνακα που λέμε στην Παναγία, δημιουργήθηκαν δύο χώρες στάθμευσης.
1: Μάλιστα.
0: Ζήτησα με γραφό μου από την αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας να το ελέγξει αν είναι αδειοδοτημένο, γιατί εκεί πέρα για να μπουν να παρκάρουν οι καλύκες κόβεται ο δρόμος, κόβεται η κυκλοφορία, φρεναρίσματα, μηχανάκια ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, χαμός. Πράγματι, άμεσα ήρθαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας. Κάνε καταγραφή, το ψάξανε το θέμα με φωτογραφίες κτλ. Μου στείλανε απάντηση ότι δεν έχει άδεια αυτό το πάρκινγκ. Το πήρα το έγγραφο και την απάντηση της περιφέρειας, το κατέβησα στην τροχέα. Άμεσα η τροχέα με κάλεσε για κατάθεση. Έδωσα την κατάθεσή μου, είπα το πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή και αυτοί είπανε θα το πάνε το θέμα στον εισαγγελέα. Ακόμα περιμένω να δω τι έγινε αυτό το έγγραφο.
1: Δεν
0: έφυγε ο εισαγγελέας. Έχει πάει, έχει φύγει επίσημα. Δηλαδή τρέξαν όλες οι υπηρεσίες και το τοπικό συμβούλιο και η περιφέρεια και η τροχέα. Και όλος ο φάκελος διαβιβάστηκε αυτεπάρκειται στον εισαγγελέα.
1: Εγώ αναγνωρίζω τις προσπάθειές σας, αλλά δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι κάτι περισσότερο από το τοπικό συμβούλιο του Διμηνίου. Θα πρέπει κάτι να κάνουμε να μην θρυνούμε νεκρούς. Είναι ένα σημείο το οποίο δεν είναι μεγάλος δρόμος, αλλά είναι κομβικό για την ασφάλεια όσων τον περπατάνε. Δηλαδή, ελπίζω να καταλαβαίνετε τι σας λέω.
0: Πρώτα απ' όλα πρέπει να ελεγχθούν όλες αυτές.
1: Αυτά που πρέπει να γίνουν.
0: Όλες αυτές οι εταιρείες. Δεν γίνεται να υπάρχει σε αυτόν τον δρόμο, που υπάρχουν 3 σχολεία, υπάρχει εκκλησία. Να γίνεται εκεί πέρα χοντρεμπόριο. Δεν είναι μόνο ο δρόμος, η δραστηριότητα πάνω στον δρόμο. Μιλάμε, αν έρχεται μια βόλτα πίσω από τη λαχαναγορά και υπάρχουν τόνοι χωματουργικών, τα οποία φτιάχνουν εκεί πέρα, ισοπεδώνουν, τα οποία γίνονται δραστηριότητες πάρκινγκ κτλ. Πού είναι αυτά, έχουν αυτά είσοδο-έξοδο, έχουν πυροσβεστική φωλιά, έχουν τις προϋποθέσεις για να υπάρχουν αυτές οι δραστηριότητες. Αυτό πρέπει πρώτα να ελέγξουμε. Να είναι όλα νόμιμα.

0: πριν από τη γέφυρα του Διμηνίου, στο δεξί σας χέρι όπως ανεβαίνετε, ισοπεδώνεται και άλλο μέρος εκεί. Να γίνει και άλλο πάρκινγκ. Αυτά πρέπει να βρούμε. Αυτά πρέπει πρώτα από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Να είναι όλα νόμιμα. Οι χρήσεις γης βάσει προεδρικού διατάγματος δεν επιτρέπουν αυτές τις χρήσεις στην περιοχή του Διμηνίου, στην περιοχή του Σαπάναγα. Δεν επιτρέπουν. Πώς αυτοί πηγαίνουν και χτίζουν? Πώς φτιάχνουν το χοντρεμπόριο?
1: Συγγνώμη κύριε Κόκορη, αλλά θα μου επιτρέψετε εγώ να τα ρωτώ αυτά σε εσάς και όχι αυτά να τα ρωτάτε σε εμένα, αν μου επιτρέπετε. Εντάξει, τι να σας πω εγώ, τι θέλετε να απαντήσω?
0: Το λέω για να ακουστώ παραπέρα, όχι σε εσάς.
1: Κατανοητό, αλλά αυτά θα πρέπει να τα κάνετε. Τώρα τι να σας πω. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καταλαβαίνω την αγωνία σας και τις προσπάθειες που κάνετε για να φέρετε αυτή την περιοχή, το δρόμο σε τάξη, αλλά ίσως θα έπρεπε σε πιο να πάει το πρόβλημα και λίγο παραπάνω, δηλαδή να πέσετε ως Δήμος και όχι ως τοπικό συμβούλιο με τα μούτρα σε αυτό.
0: Και ο Δήμος, ο Δήμαρχος, ενώ και ο Δήμαρχος είναι αρρωγός σε όλη αυτή την προσπάθεια. Έχουμε κάνει και μελέτη με τη βοήθεια της αστυνομίας για να μπουν κάμερες, ώστε να μήπως πάμε μήπως και τιμωρητικά, μήπως με τις κάμερες, μήπως ο κόσμος συνέλθει, μήπως δεν τρέχουνε. Εκεί πέρα τα φορτηγά. Είναι τεράστιο το πρόβλημα, το οποίο μόνο με την αστυνόμηση και μόνο με να φύγουν, με την κατασταθούν όλες αυτές οι καταστάσεις. Ανεβοκατεβαίνουν τα παιδιά μας, τα νύψια μας. Εμείς οι ίδιοι ανεβοκατεβαίνουμε τον δρόμο 10 και 20 φορές την ημέρα. Σε λίγο, σε 10 μέρες, 15, ξεκινάνε τα σχολεία. Τα παιδιά του γυμνασίου περπατάνε με τα πόδια.
1: Τα ξέρω, κύριε Κόκορη, να σας...
0: Και το είδε το πρόβλημα και το ξέρει και το τρέχει και προσπαθεί να δώσει λύση. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Να μην θελήσουμε παιδιά.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την καλή σας διάθεση και για την υπομονή σας σήμερα που σας είχαμε τόση ώρα στην αναμονή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Εύχομαι
0: την ευκαιρία να δείξω λίγο το πρόβλημα και μέσω του σταθμού σας.
1: Εύχομαι και η περιφέρεια να ενδιαφερθεί. Εύχομαι και ο Δήμος και ο Δήμαρχος να αναλάβει πρωτοβουλία για να δει τι θα γίνει εκεί πέρα. Γιατί είναι αμαρτία να χάνουμε νέους ανθρώπους, δραστήριους, σε έναν δρόμο τόσο μικρό, που είναι μέσα, εδώ, στο Βόλο. Δεν είναι κάπου μακριά. Δεν είναι... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Είστε καλά.
1: Χαιρετώ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.

0: Λοιπόν, μύθι σε κίνηση. Η γυναίκα στην τοπική παραδοσιακή κοινωνία είναι τρία εργαστήρια και μία κοινή δημιουργική διαδικασία ως ο πυρήνας του φεστιβάλ, του τριήμερου φεστιβάλ με θέατρο, μουσική, εικαστικά, ντοκιμαντέρ, δράσεις για παιδιά και συζήτηση. Η συζήτηση αφορά στη γυναίκα του βουνού, του κάμπου, της πόλης, του τότε και του τώρα, από 21 έως 23 Αυγούστου στην Καρδίτσα. Υπεύθυνη είναι η κυρία Μαρία Μπαρμπατσάλου, που έχουμε τη χαρά να την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας μέρα, κυρία Μπαρμπατσάλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Υπεύθυνος για αυτές τις δράσεις είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λίχνος του Θραψιμίου. Mm-hmm. Το Θραψίμι είναι ένα πολύ μικρό χωριό, ημιωρινό, επάνω από τον Κέδρο, και είναι αυτή η ευτυχή συγκυρία που συμβαίνει στις μικρές κοινότητες, και από εκεί πιστεύουμε ότι θα έρθει και η ελπίδα. Όταν συγκεντρώνονται κάποιοι άνθρωποι, αφού έχουν κάνει τη διαδρομή τους στα μεγάλα αστικά κέντρα, και αποφασίζουν να επενδύσουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους.

0: Αυτός είναι ο πολιτιστικός σύλλογος Λίχνος του Θεραψιμίου.
1: Ναι.
0: Και είναι αυτό που προσπαθήσαμε και εμείς ήδη από πέρυσι να κάνουμε. Κάποιοι άνθρωποι που ασχολούμαστε καλλιτεχνικά στην Καρδίτσα με το θέατρο, με το χορό, με τα εικαστικά, αποφασίσαμε να συνενώσουμε και εμείς τις δυνάμεις μας και να συζητήσουμε σαν κοινότητα με μια άλλη κοινότητα με αφορμή τη δημοτική παράδοση για τη γυναίκα. Αλλά όχι μόνο τελικά για τη γυναίκα, αλλά για οποιονδήποτε σε αυτή την εποχή και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς αισθάνεται ότι βάλεται και ότι είναι στο περιθώριο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, όσον αφορά, να σας πω 5 πράγματα για το φεστιβάλ, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι συμπράξεις. Συμπράξεις ανθρώπων, συμπράξεις
1: και νομίζω
0: κοινοτήτων.
1: Ότι αυτό είναι και το σημαντικότερο.
0: Ναι, αυτό
1: σε αυτή
0: είναι
1: την
0: το
1: ιστορία.
0: Σημαντικότερο. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Λοιπόν, είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Υπάρχει ένα εργαστήριο που είναι τρία σκέλη με βάση ένα δημοτικό τραγούδι της περιοχής που έχει τη φοβερή φράση «Και γίνηκα γυναίκα». Να αναρωτηθούμε πώς γίνεσαι γυναίκα, ποιος σε κάνει γυναίκα, τι σημαίνει γυναίκα. Μέσα από το θέατρο, μέσα από τις θεατρικές τεχνικές, μέσα από το σώμα και μέσα τελικά την εικαστική παραγωγή.
1: Μάλιστα.
0: Συμμετέχει ο εικαστικός όμιλος Καρδίτσας, ο οποίος θα κάνει και μία έκθεση που θα αφορά στη γυναίκα, στο παλιό δημοτικό σχολείο του χωριού.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε ένα ντοκιμαντέρ που ήταν η πτυχιακή εργασία μιας σπουδάστριας της Σχολής Καλών Τεχνών Ναυπλίου, της Θερυφύλης Μπουρλέσα, με θέμα τη γυναίκα και τις γυναικείες συλλογικότητες. Θα ακουστούν από μια καλλιτέχνη, ερασιτέχνη της περιοχής, τη Μαρία Μερεντίτη, 4 τραγούδια καπέλα παραδοσιακά που μιλούν για τις γυναικοκτονίες. Θα μιλήσει ένας επιστήμονας που ζει πλέον συνταξιούχος και κατοικεί στο χωριό, όλα αυτά για την Παρασκευή. Θα μιλήσει για τη γυναικεία κακοποίηση και το Σάββατο, πέρα από τα εργαστήρια που θα συνεχίζονται, θα έχουμε μία παρουσίαση ενός κειμένου που είχε βγει πριν από κάποια χρόνια μέσα από προφορικές μαρτυρίες γυναικών, οι γυναίκες σε ένα δέντρο στον κάμπο. Και με αφορμή αυτό το κείμενο θα μιλήσει η Φένια Λέκα, που είναι η Διευθύντρια Μουσείου Πόλης Καρδίτσας, ο Βάγιος ο Καμινιώτης, που είναι δόκτωρ λαογραφίας με καταγωγή από τον κάμπο της Καρδίτσας, και ο Νίκος ο Φίλος, που είναι ιστοριοδίτης, και θα συζητήσουμε για το ποια ήταν η γυναίκα του κάμπου, ποια ήταν η γυναίκα του βουνού, ποιες ήταν οι ρίζες μας και πώς εξελίχθηκαν. Και τέλος, την επόμενη μέρα την Κυριακή, μπορεί να έχουμε ένα παραγόμενο, χωρίς να εκβιάζεται αυτό, από τα εργαστήριά μας και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ανοιχτή κουβέντα με όλους τους συμμετέχοντες και με τους ανθρώπους του χωριού.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία, κυρία Μπαρμπατσάλου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ
1: καλά.
0: Και εγώ.
1: Γεια σας. Καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 50 πρώτα λεπτά. Κάπου εδώ και κάπως έτσι το Θεσσαλικό Περισκόπιο έφτασε στο τέλος του για σήμερα. Από όλους εμάς που εργαστήκαμε για το Θεσσαλικό Περισκόπιο, από τον Δημήτρη Τσολάκη που ρύθμισε τον ήχο, τον Γιάννη Ξινόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Βόλου, την Ελπίδα Κουτσογιάννη που ήταν στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Λάρισας και τη Δώρα Μήτρα που μας έδωσε αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Με την κυρία Μπαρμπατσάλου, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν το Δελτίο Ειδήσεων με τον Γιάννη Ξινόπουλο. Από όλους εμάς, γεια και χαρά.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Υπό έλεγχο τέθηκαν οι φωτιές σε Αλικές, Αϊβαλιώτικα και Σωρό. Πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν για επιτήρηση, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπρησμού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποδειχθεί. Έως 60 μέτρα έχει υποχωρήσει η στάθμιση των υδάτων, των υπόγειων υδάτων της Θεσσαλίας, σύμφωνα με μελέτες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Υπερεκμετάλλευση για άρδευση, οι μειωμένες βροχοπτώσεις προκαλούν ανησυχία για τα υδατικά αποθέματα. 55χρονη επόπτρια τραυματίστηκε πέφτοντας από απορριμματοφόρο στην διαδρομή Νέας Ανχέλου Χρυσή Ακτή Παναγιάς. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βόλου που χρειάστηκαν ράματα στο κεφάλι. Συνδικαλιστές ζητούν προσλήψεις μέσα ατομικής προστασίας και ανανέωση του στόλου. Τρεις επιχειρήσεις σε Βόλο και Νότιο Πήλιο τιμωρήθηκαν από την ΑΕΔΕ με 15ήμερη αναστολή λειτουργίας, καθώς δεν αποδείχθηκε η νόμιμη προσέλευση αποσταγμάτων. Σε μια περίπτωση στο Βόλο εντοπίστηκαν 884,4 λίτρα χύμα τσίπουρου. Παρατάθηκε ως τις 7 Νοεμβρίου η σύμβαση της Planet που παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη για την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής Βόλου Λάρισας. Η ημερομηνία δεν αποτελεί χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας, το οποίο παραμένει άγνωστο. Συνολικά 507 άτομα, 433 οχήματα ελέγχθηκαν σε αστυνομική επιχείρηση στην Θεσσαλία. Έγιναν 29 προσαγωγές και 26 συλλήψεις, εκ των οποίων 17 για ρευματοκλοπή, ενώ βεβαιώθηκαν και 192 παραβάσεις κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης και του δημόσιου χαρακτήρα του λιμανιού στην Κάτω Γατζέα ζητά ο Αλλιευτικός Σύλλογος Νοτίου Πηλίου. Για το ιδιοκτησιακό και την διαχείριση του χώρου βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαφορά. Νέο σχολικό κτίριο προϋπολογισμού 5. Περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ προγραμματίζεται στη Σκόπελο για την αντιμετώπιση της συστέγασης γυμνασίου και λυκείου. Θα περιλαμβάνει αίθουσες, εργαστήρια και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με ορίζοντα ολοκλήρωσης 2 ετών. Η Λαϊκή Συσπήρωση Θεσσαλίας επαναφέρει το ζήτημα της καθυστέρησης στο έργο αντικατάστασης του δικτύου ίδρευσης στο νέο κλίμα. Η σύμβαση ύψους περίπου 730.000 ευρώ υπογράφηκε το 2021, ενώ ζητείται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης. Χειμερινό πρωινό ακτοπλοϊκό δρομολόγιο από τις βόρειες Ποράδες προς τον Βόλο με δυνατότητα αυθημερών επιστροφής ζητά ο Δήμαρχος Κοπέλου Σταμάτης Πέρισης. Ο Δήμος ζητά να επανεξεταστεί ακόμη και η επιδότηση ενός τέτοιου δρομολογίου. Τρεις επίγουσες διακομιδές πραγματοποιήθηκαν χθες από Σκόπελο και Αλόνισο προς τον Βόλο. Μεταφέρθηκε 39χρονη σε διαδικασία τοκετού.

ευρώ. Σύμφωνα με τον τουριστικό οργανισμό, αυξάνεται η ζήτηση και διατηρούνται οι απευθείας εμπορικές συνδέσεις. Νέα δρομολόγια ισχύουν από τις 16 Αυγούστου στη Δημοτική Συγκοινωνία Αλωνίσου, στις γραμμές Πατητήρι, Παλιό Χωριό και Πατητήρι, Στενή Βάλα. Ο Δήμος υπενθυμίζει ότι τα εισιτήρια πρέπει να αγοράζονται πριν την επιβίβαση. Σε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προχωρά ο Δήμος Βόλου για το Φεστιβάλ Τεχνών Βαγγέλης Παπαθανασίου. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται περίπου σε 746.000 ευρώ, ενώ ο σχεδιασμός αφορά τετραετή περίοδο από το 2027 έως το 2030. 13 εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου θα προσληφθούν στο Δήμο Βόλου για κοινωνικές και αθλητικές δομές. Οι θέσεις αφορούν παιδαγωγούς, ναυαγοσώστες, νοσηλευτικό προσωπικό και εργάτες γενικών καθηκόντων για αθλητικές εγκαταστάσεις. Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 58 χρονών ο Χρήστος Γιατσέλης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υποψήφιος βουλευτής Τρικάλων. Η κηδεία του έγινε σήμερα στις 11 το πρωί στο Ζάρκο. Συζητήσεις προκαλεί στο Δήμο Λαρισαίων ο διαγωνισμός για την συντήρηση χώρων πρασίνου για 2 χρόνια, προϋπολογισμού 4,85 εκατομμυρίων ευρώ. Η συμπολίτευση υπερψήφισε τη διαδικασία, ενώ η αξιωματική αντιπολίτευση αποχώρησε καταγγέλλοντας θεσμική υποβάθμιση. Στα Φάρσαλα συνελήφθη 30χρονος για απήθεια, βία κατά υπαλλήλων, απειλή, εξύβριση και σωματική βλάβη. Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία του, αντιστάθηκε προκαλώντας ελαφρά τραύματα σε αστυνομικούς. Τις προοπτικές ανάπτυξης των Τρικάλων και της Θεσσαλίας συζήτησαν στη Λάρισα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας και ο συντονιστής εκλογικού αγώνα της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Τρικάλων, πρώην Δήμαρχος Τρικαίων, κ. Χρήστος Λάπας. Τέλος, στις 25 Αυγούστου αρχίζει στη Λάρισα το 14ο Πανθεσσαλικό Φεστιβάλ Ποίησης με τίτλο «Μεταφράζοντας τη Θεσσαλία». Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε πόλεις της Θεσσαλίας και στην Αθήνα με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Φίλες και φίλοι, αυτές ήταν οι πιο σημαντικές ειδήσεις για την περιφέρεια της Θεσσαλίας μέχρι τώρα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
2: Εθνικό θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 22 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Δίων.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στη Σίβηρη Χαλκιδικής αυτή την ώρα ξεκινάει η αυτοψία στα καμένα από κυβερνητικό κλιμάκιο με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, ενώ στη συνέχεια θα γίνει και σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για καθαρισμούς και αντιπλημμυρικά έργα στην πληγήσα περιοχή. Μέχρι στιγμής φέτος το καλοκαίρι έχουν καεί 291.000 στρέμματα σε 53 μεγάλες πυρκαγιές, όπως δήλωσε στον 102 FM ο επιστημονικός υπεύθυνος του Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασικών Πυρκαγιών, Γιάννης Γίτας. Σύμφωνα με τον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το ενθαρρυντικό είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των καμένων, δηλαδή πάνω από το 50%, αφορά θαμνώδεις εκτάσεις και μόνο το 10-15% δάση υψηλής βλάστησης. Μία τριλογία ντοκιμαντέρ για τη δημιουργία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης αποτελεί τη νέα πρόταση πολιτικής επικοινωνίας από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με στόχο να ξανασυνδεθεί η πολιτική με τις πραγματικές εμπειρίες και τις προσδοκίες των ανθρώπων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Το πρόσωπο της πολιτικής, η ελπίδα της ανατροπής και η ώρα της ευθύνης είναι τα τρία επεισόδια μιας ενιαίας αφήγησης που ξεκινά από τον Αλέξη Τσίπρα, περνά στις αγωνίες της νέας γενιάς και ολοκληρώνεται στη συλλογική στιγμή της δημιουργίας του νέου πολιτικού φορέα, αναφέρει η ανακοίνωση, σημειώνοντας πως η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί μια συμβατική πολιτική καμπάνια. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 46 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νότια-νότια-ανατολικά της Γάβδου, προχώρησαν το πρωί λιμενικές αρχές υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Η λέμβος εντοπίστηκε από ντρόν στις Frontex, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμαν και παραπλέοντα ιδιωτικά σκάφη. Οι 46 αλλοδαποί που περισυνελέγησαν από πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Εμπειρογνώμονες θα εξετάσουν σήμερα τα συντρίμμια του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο, παρασύροντας το θάνατο τον χειριστή και ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία. Οι ειδικοί θα διερευνήσουν τα αίτια της πτώσης, ενώ εκτιμάται ότι πιθανότερο σενάριο είναι βλάβη στο ουραίο στροφείο. Με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στη Σύφνο, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητεί ελέγχου σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νιολόγιο. Εντός της ημέρας πάντως θα μεταφερθούν από τη Σύφνο στην Αθήνα με πλοίο της γραμμής ισορροή του πιλότου και των δύο Βρετανών τουριστών για την αναγνώριση και την ιατροδικαστική υπηρεσία, ενώ στην πρωτεύουσα έφτασαν και συγγενείς του ζευγαριού. Στις 27 Αυγούστου φτάνει το μετρό στην Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς, όπως ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, με ένα βίντεο μέσα στο σειρμό με προορισμό την Καλαμαριά με τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψης του θηλυκού λύκου που είχε κατέβει πολύ κοντά σε σπίτια στη βόρειο-δυτική Θεσσαλονίκη προς αναζήτηση τροφής και είχε τραυματιστεί και είχε τραυματίσει ένα 4χρονο κοριτσάκι. Όπως αναφέρει η περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστό, το τρίποδο θηλυκό εντοπίστηκε την πρώτη μέρα ενεργοποίησης των ειδικών παγίδων που τοποθετήθηκαν στην περιοχή. Το ζώο εντοπίστηκε σε επιβαρημένη κατάσταση υγείας και εμφανώς υποσυτισμένο, έφερε ουλές από παλαιότερα τραύματα, ενώ το πίσω αριστερό άκρο του ήταν ακροτηριασμένο με ανοιχτή πληγή και αιμορραγία στο σημείο του ακροτηριασμού. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα γίνει σήμερα στις 11 το βράδυ έως τις 5 το ξημέρωμα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 και K9. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού στα Γυρίτη και με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην εσωτερική περιφερειακή μέσω του ανισόπεδου κόμβου K9. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην Καλιφόρνια ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της πολύκροτης δίκης της Meta για τη λειτουργία του Facebook και του Instagram. Οι γενικοί εισαγγελείς εξαπέλυσαν δρύμη κατηγορό εναντίον του τεχνολογικού κολοσσού, τον οποίο κατηγορούν ότι σχεδίασε με τέτοιο τρόπο τις πλατφόρμες του ώστε να είναι εθιστικές για τα παιδιά, προβλέποντας την ψυχική τους υγεία. Βλάπτοντας την ψυχική τους υγεία. Στις καταθέσεις αναφέρεται ότι η εταιρεία μελέτησε τους εφήβους, ήξερε τους κινδύνους και επέλεξε τα κέρδη. Αριθμός ρεκόρ εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις δέχτηκαν επίθεση πέρυσι και η αύξηση αυτή των επιθέσεων οφείλεται εν μέρη στη χρήση drones, ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για μια φρικτή τάση. Συνολικά 907 εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις σκοτώθηκαν, τραυματίστηκαν ή έπεσαν θύματα απαγωγής το 2025 έναντι 833 το 2024. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στην υπηρετική χώρα, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και Θράκη, πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 17 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο και τη σύνταξη των ειδήσεων ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα με την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
0: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, 8 λεπτά μετά από τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι η εκπομπή Επόμενη Στάση Ενημέρωση. Στο μικρόφωνο Χρήστος Χατζημίσης, στην ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης, στην επιλογή της μουσικής η Μάτα Σαμαρά. Το Viber της εκπομπής 6930-078-228. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί, όπως κάθε μέρα, εδώ στον 102 FM της ΕΡΤ3.

Στην Σίβηρη της Χαλκιδικής αυτή την ώρα πραγματοποιείται αυτοψία στα καμένα από κυβερνητικό κλιμάκιο με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, ενώ γίνεται και η σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για καθαρισμούς και αντιπλημμυρικά έργα στην πληγήσα περιοχή, την περιοχή η οποία πραγματικά λαβώθηκε φέτος το καλοκαίρι από αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά. Μέχρι στιγμής φέτος το καλοκαίρι έχουν καεί 200.991 στρέμματα σε 53 μεγάλες πυρκαγιές, όπως δήλωσε στον 102 FM ο επιστημονικός υπεύθυνος του Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασικών Πυρκαγιών, Ιωάννης Γίτας. Σύμφωνα με τον ίδιο τον καθηγητή, το ενθαρρυντικό είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των καμένων, δηλαδή πάνω από 50%, αφορά θαμνώδεις εκτάσεις και μόνο το 10 με 15% δάση υψηλής βλάστησης.

Την ίδια ώρα έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών από μηχανικούς της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βόρειας Ελλάδας και μέχρι στιγμής 9 κτίρια στην περιοχή της Σίβηρης έχουν υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου. Από αυτά 7 είναι σπίτια, εκ των οποίων τα 6 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να κατοικηθούν εάν δεν αποκατασταθούν οι ζημιές, και το 1 πράσινο, δηλαδή ότι μπορεί να κατοικηθεί και μπορούν οι ζημιές να αποκατασταθούν παρά. Ανάλογη εκτίμηση έγινε σε 2 αποθήκες, εκ των οποίων η μία κρίθηκε κίτρινη και η δεύτερη πράσινη. Επίσης έχουν ξεκινήσει και οι διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων από τους επαγγελματίες της περιοχής που επλήγησαν, προκειμένου να λάβουν ενίσχυση κρατικής αρρωγής, και αυτή την ώρα φυσικά είναι σε εξέλιξη η σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας, και θα δούμε από εκεί το τι ακριβώς θα προκύψει και ποια θα είναι η ενημέρωση για τους κατοίκους της περιοχής.

0: Και έλατε τώρα να πάμε μέχρι την Αλεξανδρούπολη, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε τουριστικό προορισμό, κυρίως για τους Τούρκους οι οποίοι επιλέγουν την Αλεξανδρούπολη για να περάσουν τόσο τις διακοπές τους όσο και για μία βόλτα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ κοντά και τα σύνορα, δεν είναι μόνο οι Τούρκοι φυσικά, Βούλγαροι, Ρουμάνοι και φυσικά και οι Έλληνες, αλλά και από άλλες εθνικότητες τουρίστες. Θα μας τα πει όμως ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Γιάννης Ζαμπούκης, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλό μεσημέρι, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, έχει μετατραπεί πλέον σε τουριστικό προορισμό τα τελευταία χρόνια πολύ μεγάλη ανάπτυξη τουριστική στην Αλεξανδρούπολη.
1: Μαζί με την ανάπτυξη, θα έλεγα κύριε Χατζημίση, και της Αλεξανδρούπολης, ήρθε και η τουριστική ανάπτυξη, γιατί η πόλη αρχίζει με γενθύνη, μεγαλώνει, ομορφαίνει, να το λέμε και αυτό, και αποτελεί έναν πόλο έλξης, τόσο για να αγοράσεις, όσο και για να ζήσεις, όσο και να την επισκεφτείς. Και όταν έχετε κάποιος και την επισκέπτεται και βλέπει ότι επαληθεύονται όλα αυτά τα ωραία που λέγονται στην Αλεξανδρούπολη, επιστρέφει πίσω στον τόπο του, την προβάλλει επίσης στην πόλη και έρχεται και ξανάρχεται. Η Αλεξανδρούπολη, ξέρετε πολύ καλά, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μια ιδιαίτερη ανάπτυξη σε όλες τις κατηγορίες και έρχεται κόσμος και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Το ότι, όπως είπατε, έχουμε ιδιαίτερα κόσμο από τα Βαλκάνια οφείλεται στην Τουρκία δίπλα, στο ευρωπαϊκό κομμάτι, που έχει μια πάρα πολύ μεγάλη αγορά για μας. Αν βάλετε ότι η Κωνσταντινούπολη έχει περίπου 20 εκατομμύρια και άλλα τόσα υπόλοιπη ευρωπαϊκή Τουρκία, όλη αυτή είναι δυνάμει επισκέπτες της περιοχής μας. Ομοίως και με τις βαλκανικές χώρες, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Όμως η πτώση της λίρας δίπλα στην Τουρκία έχει βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί ερχόταν στην αρχή για να κάνουν ψώνια. Άρχισαν να τα αναμένουν και το ένα έφερε το άλλο. Επίσης η πόλη έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω πόσο καιρό έχετε να έρθετε, αλλά έχει παρουσιάσει...
0: Είμαι πολύ πρόσφατα εκεί και ιδιαίτερα
1: στα Airbnb και στα ξενοδοχεία. Άρχισαν να γίνονται τουριστικές επιχειρήσεις γύρω από την εστίαση, γενικότερα γύρω από τη φιλοξενία. Και αυτό έχει αποδώσει τα τελευταία χρόνια, φτάνουν στο σημείο πλέον να μην μπορεί να ελεγχθεί. Να πούμε και τα αρνητικά αυτής όλης της έκρηξης της τουριστικής που παρουσιάζει η πόλη. Δεν μπορεί να ελεγχθεί, διότι ο τουρισμός είναι ο δικός ως επιτοπλίστων. Έρχονται με το αυτοκίνητό τους. Και από τη Βουλγαρία, που είναι περίπου 4 ώρες η Σόφια, και από τη Ρουμανία και από την Ευρωπαϊκή Τουρκία. Και όταν έρχονται όλοι με το αυτοκίνητο, αντιλαμβάνεστε ότι η κυκλοφορία μέσα στην πόλη και γενικότερα η διαχείριση της κίνησης με το αυτοκίνητο δυσχεραίνει, διότι δεν είναι μονάχα η κυκλοφορία του αυτοκίνητου, είναι και οι θέσεις της ελεύθερης στάθμευσης. Ναι. Και αυτό αρχίζει να γίνεται ένα πρόβλημα το οποίο να μην ελέγχεται. Έρχονται όλοι με το αυτοκίνητο και αρχίζει και η κυκλοφορία και αποτελεί, φέρνει δυσχέρεια τόσο στους επισκέπτες όσο κυρίως και στους κατοίκους λόγω της έλλειψης θέσεων στάθμευσης. Είναι σημαντικό αυτό που καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Είπατε ότι υπάρχουν αυτοί οι οποίοι έρχονται για διακοπές, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι αγοράζουν. Και εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Ποιος αγοράζει και τι, γιατί πολλοί κάνουν λόγο και για μια αλλίωση του πληθυσμού και κυρίως από τους Τούρκους.
1: Κοιτάξτε, Χατζημίση, αν μιλάμε για την πόλη της Αλεξανδρούπολης, δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Γιατί είναι πολύ μεγάλα τα μεγέθη για να πούμε ότι έχουμε πληθυσμιακές αλλοιώσεις. Απλά αυτό που έχουμε κατ' επανάληψη εντοπίσει και αναφέρει, ότι στον υπόλοιπο Εύρο έρχονται με εταιρείες οι οποίες ιδρύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να ξέρουμε πίσω από τις εταιρείες αυτές ποιοι βρίσκονται ή ποιοι κρύβονται, αν θέλετε, και κάνουμε αγορές κατά μήκος παραμεθωρίου. Οπότε, επειδή πουλάμε και εμείς οι Έλληνες, μιλάμε και τις δικές μας τις ευθύνες, σε πολύ χαμηλές τιμές, επειδή έχουμε ανάγκη, αγοράζονται όλα αυτά και αλλάζουν χέρια ιδιοκτησίες χωρίς να ξέρουμε πού πάνε. Και όλο αυτό το πράγμα, επειδή έχει γιγαντωθεί τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει κάποιος να το ελέγξει. Θα πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία και η Χατζημίση, διότι ενώ ένα φυσικό πρόσωπο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν του επιτρέπεται ή πιο σωστά του επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις να αγοράσει στην Παραμεθόριο, μία εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής μπορεί να αγοράσει ό,τι θέλει, όπου θέλει, όποτε θέλει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ανησυχητικό εάν δεν περιφρουρηθεί και δεν ελεγχθεί.
0: Το πολύ σωστά που το λέτε, γιατί και φυσικά μιλάμε για την Παραμεθόριο περιοχή με γειτνίαση προς την Τουρκία. Την Βουλγαρία την αφήνουμε λίγο απ' έξω, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος από εκεί, αλλά τουλάχιστον από την Τουρκία.
1: Χωρίς να μαγενείς που σας διακόπτω, δεν θα πρέπει να αφήσουμε κανένα απ' έξω, διότι δεν είναι ελληνική επικράτεια, είναι σύνορα Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι και τα δικά μας τα εθνικά σύνορα. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί στον οποιονδήποτε μη Έλληνα αγοράζει. Είτε έχει ευρωπαϊκό διαβατήριο, είτε είναι από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και βρίσκει τον τρόπο να αγοράσει.
0: Οι τουρίστες που έρχονται τώρα αφήνουν χρήματα στην πόλη, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Όχι μόνο να έρχονται, να επισκέπτονται, να βλέπουν, να αγοράζουν κάτι μικρό και να φεύγουν, αφήνουν χρήματα στην πόλη.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν έχουμε κάποιους στατιστικούς, κάποια στατιστικά μεγέθη αριθμούς. Έχουμε κάνει 2 χρονιές συνεχιζόμενες δημοσκοπήσεις στους τουρίστες και τώρα ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες και μία τρίτη. Και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις αυτές, οι επισκέπτες αφήνουν, γιατί είναι επισκέπτες αναψυχής. Έχονται δηλαδή να περάσουν καλά και να ξοδέψουν χρήματα, ειδικά από την Ευρωπαϊκή Τουρκία. Όπου τους αρέσει και ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής, τους αρέσει η περιοχή της Αλεξανδρούπολης, οι θάλασσες, οι αμμουδιές, τα μπιτσόμπαρα, καλό φαγητό, βάλει φορμάνι, είναι οι μερίδες οι οποίες πολλούνται. Παρατηρούμε μια μεταστροφή όμως να έχει μεγαλύτερη ζήτηση και πλήρωση το Airbnb. Διότι προφανώς σε ένα δωμάτιο Airbnb, όσο και ακριβά να θέλουν το πληρώσουν, μένουν περισσότεροι ως επισκέπτες. Και επίσης παρατηρήθηκε μια αύξηση στα σούπερ μάρκετ να αγοράζουν τις πρώτες ύλες ώστε να μένουν στο Airbnb και να κάνουν διακοπές περισσότερο σαν να είναι σε ένα δικό τους σπίτι παρά να απολαμβάνουν τις παροχές που δίνει ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο. Αφήνουν πάρα πολλά χρήματα στην εμπορική κίνηση της περιοχής. Οι πολύ μεγάλες αλυσίδες νομίζω ότι κάνουν τζίρους απίστευτους και έχουν υψηλή επισκεψιμότητα. Τα μικρότερα καταστήματα κινούνται στους δικούς τους ρυθμούς. Εγώ γενικά η εικόνα που έχω και σας μεταφέρω είναι ότι δουλεύουν όλοι. Και συγκριτικά με την υπόλοιπη χώρα που βλέπω και πάρα πολύ γκρίνια να υπάρχει, εμείς πρέπει να κάνουμε και το σταυρό μας και να λέμε και δόξα τω Θεώ, νομίζω.
0: Και βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι η Αλεξανδρούπολη αποτελεί ένα πολύ ωραίο σημείο να το έχεις διαβάσει και από εκεί και πέρα να επισκεφθείς το Δέλτα του Εύρου, το δάσος της Δαδιάς, τον υπόλοιπο νομό Εύρου με όλα όσα έχει να προσφέρει. Θα έλεγα εγώ μέχρι και τη σπηλιά του Κύκλοπα να αναδείξετε, κύριε Δήμαρχε, γιατί είναι της μόδας τώρα και κανείς δεν ξέρει ότι είναι στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.
1: Είναι της μόδας και πρέπει να αναδειχθεί. Αλλά πρέπει να περάσουμε από τον αυστηρό έλεγχο της φορείας αρχαιοτήτων. Δυστυχώς και καλά κάνουν. Πρέπει κάποια μνημεία να παραμένουν έτσι με την παραδοσιακή, αν θέλετε, μορφή και όλο το μύθο που τα περιβάλλει. Όπως πολύ ωραία είπατε ότι δεν είναι μόνο Αλεξανδρούπολη, είναι το Δέλτα, είναι η Σαμοθράκη απέναντι, το Εθνικό Δάσος της Δαδιάς. Έχει πάρα πολλές ομορφιές και τα υπηρετικά της περιοχής που μπορεί να δώσει έτσι όμορφες αναμνήσεις και εμπειρίες, αυτό που θέλουν να πουλήσουν και να αγοράσουν αντίστοιχα οι επισκέπτες της περιοχής μας.
0: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.
0: Γεια σας.

0: 27 Αυγούστου είναι η τελική ημερομηνία για την παράδοση του μετρό της Θεσσαλονίκης, δηλαδή την επέκταση προς την Καλαμαριά. Η Σοφία Πακαλίδου έχει τις λεπτομέρειες. Σοφία, καλό μεσημέρι. 27 του μηνός είναι πια.
1: 27
0: έχει ανακοινωθεί.
1: Μήνα και θα δούμε πλέον τα πρώτα δρομολόγια να φιλοξενούν πια και πολίτες οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο 15 λεπτών να βρεθούν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η ανάρτηση χθες του Υφυπουργού με υποδομών και μεταφορών Νίκου Ταχιάου έκανε γνωστή την ημερομηνία. Μετά από αρκετές αναβολές, ο ίδιος αναγνώρισε τις καθυστερήσεις αλλά και την καχυποψία που αυτές προκάλεσαν. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, το εγχείρημα Καλαμαριά αποδείχθηκε εξαιρετικά περίπλοκο για πολλούς και διαφορετικούς λόγους που ανάγονται ακόμη, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων, στον αρχικό σχεδιασμό. Το αποτέλεσμα πάντως για τον ίδιο θα είναι μοναδικό. Η επέκταση, να θυμίσουμε ότι περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς: Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Συνολικό μήκος υπόγειας γραμμής στα 4,78 χιλιόμετρα. Είπαμε ότι με την πλήρη λειτουργία εκτιμάται ότι το μετρό θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 63.000 επιβάτες. Και αυτό νομίζω θα είναι το μεγάλο στοίχημα για τη Θεσσαλονίκη και έχω την αίσθηση ότι εκεί πραγματικά θα δούμε τη διαφορά για τη λειτουργία του μετρό. Ενώ αναμένεται να περιορίσει την κυκλοφορία κατά περίπου 12.000 οχήματα την ημέρα. Τώρα, σημαντικό είναι και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της επέκτασης, καθώς υπολογίζεται ότι θα συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα κατά περίπου 43 τόνους ημερησίως. Παράλληλα, η διαδρομή από το τερματικό σταθμό της Μίκρας ως το κέντρο της Θεσσαλονίκης, με διάρκεια 15 λεπτά, σίγουρο είναι ότι θα αλλάξει πολλά δεδομένα για τις μετακινήσεις των ανθρώπων που ζουν σε αυτές τις περιοχές ή τις επισκέπτονται για διάφορους λόγους.
0: Όπως άλλαξε και για τους υπόλοιπους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, Σοφία.
1: Ειδικά στο ανατολικό.
0: Στο ανατολικό κομμάτι, φυσικά, το μετρό έφερε πολύ σημαντικές αλλαγές στον τρόπο μετακίνησης των Θεσσαλονικαίων.
1: Μάλιστα. Να πούμε, Χρήστο, ότι υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τις απαλωτριώσεις, αυτές κοστίζουν περίπου 13 εκατομμύρια ευρώ. Όχι γιατί δεν υπάρχει χρηματοδότηση, είναι ότι θα πρέπει να προχωρήσουν τα έργα και μιλάμε πάντα για την οδό Πόντου, όπου έχει χαρακτηριστεί έργο εθνικού επίπεδου και αναμένεται να υλοποιηθούν όλες αυτές οι παρεμβάσεις από το Υπουργείο Υποδομών. Μέσα στους επόμενους μήνες βέβαια όλα αυτά, καθώς θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να μπορούν να προσεγγίζουν τα σημεία του σταθμού του μετρό που επεκτείνεται πια προς Καλαμαριά και οχήματα τα οποία θα πρέπει κάπου να τα παρκάρουν,
0: ναι,
1: για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις στάσεις. Τώρα, να πούμε επίσης ότι η έλευση του μετρό φαίνει και ένα σχεδιασμό στις λεωφορείακες γραμμές Καλαμαριάς. Ο ΣΕΘ ήδη ανακοίνωσε τις αλλαγές με στόχο την τροφοδότηση των σταθμών με την καλύτερη σύνδεση των γειτονιών της περιοχής, χωρίς όμως παράλληλα να υπάρχει και αύξηση του συνολικού αριθμού των λεωφορείων. Η γραμμή λοιπόν 06 μετατρέπεται και στις κυκλικές διαδρομές 06α και 06β μεταξύ Νέας Ελβετίας και Μίκρας, ενώ η 07 γίνεται τοπική κυκλική τοπικό Καλαμαριάς. Παράλληλα δημιουργούνται νέες γραμμές, όπως η Μη 2 σταθμός μετρό Μίκρα με το IKEA και η Χ3 σταθμός μετρό Μίκρα με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Στο νέο οδικό δίκτυο διατηρούνται οι γραμμές οι γνωστές, η 5 δηλαδή Νέα Κρίνη Βενιζέλου, η 4 Καλαμαριά Χαριλάου, η 33 Άγιος Παντελεήμων Βενιζέλου και η 39 Κηφισιά και Δικαστήρια. Να πούμε τώρα ότι υπάρχει και μια συζήτηση που γίνεται και μάλιστα είναι σε φάση διαβούλευση στο σχέδιο για την επαλειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην Καλαμαριά. Ο Δήμος συνεργάζεται ήδη με ΟΣΕΘ και ΟΑΣΤ. Έχει προμηθευτεί 2 ηλεκτρικά λεωφορεία χωρητικότητα 48 επιβατών με τους απαραίτητους φορτιστές και εξετάζει το τρόπο ένταξης στο νέο συγκοινωνιακό δίκτυο μετά την επέκταση του μετρό, προκειμένου να κάνει 2 κυκλικές διαδρομές. Θα περιλαμβάνει δηλαδή δρομολόγια από το Καραμπουρνάκι, από το Βότσι, από τον Άγιο Παντελεήμον, από την Αρετσού με τον Άγιο Ιωάννη, τη Μίκρα και τον Φίνικα, προκειμένου να λειτουργεί συμπληρωματικά προς το νέο δίκτυο και να διευκολύνει περισσότερο και τις μετακινήσεις των δημοτών της Καλαμαριάς προς τους σταθμούς του μετρό. Χρήστο.
0: Και βεβαίως τώρα από εκεί και πέρα, αφού θα υπάρξουν όλες αυτές οι αλλαγές στα ανατολικά, θα δούμε πώς θα προχωρήσει το σχέδιο και προς τα δυτικά.
1: Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό προς τα δυτικά, ξεκινώντας από τις μελέτες σκοπιμότητας του έργου, οι οποίες θα πρέπει να βρουν και την αντίστοιχη χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Από εκεί και πέρα δεν θέλουμε φυσικά να πιστέψουμε σε καμία περίπτωση ότι θα κρατήσει ό,τι είναι να γίνει

Την επόμενη Πέμπτη, λοιπόν, 27 του μηνός, θα έχουμε την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Μάλιστα, ήδη χθες έγιναν και κάποιες δοκιμές προφανώς στις ανακοινώσεις που ακούγονται μέσα στους σταθμούς του μετρό. Με διαφορετικό τρόπο η ανακοίνωση για την άφιξη των σειρμών. Θα δούμε τελικά αν όλα αυτά θα ισχύσουν από τις 27 του μηνός, δηλαδή αν θα έχουμε και την αλλαγή στις ανακοινώσεις για τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις των σειρμών του μετρό.

0: Τώρα θα μιλήσουμε για τις παροχές σε είδους και μην πάει το μυαλό σας στο πονηρό. Είναι οι παροχές οι οποίες προσφέρουν οι επιχειρήσεις στους εργαζόμενους και φαίνεται ότι είναι πάρα πολλές αντί για χρήματα. Η Βούλα Σαΐτη έχει όλο το ρεπορτάζ και θα μας πει αμέσως τώρα. Βούλα, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συμβαίνει? Αντί για χρήματα δίνουν παροχές οι επιχειρήσεις και είναι πολλές αυτές.
1: Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Είναι πράγματι πολλές οι επιχειρήσεις και με εντυπωσίασε και μένα το ποσοστό που προέκυψε από έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Νομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, ΝΙΓΕΣΕΒΕ και το Ινστιτούτο της. Προέκυψε λοιπόν από αυτή την έρευνα ότι ένας στους τέσσερις εργαζόμενους, ποσοστό 25% δηλαδή στη χώρα μας, λαμβάνουν κουπόνια ή κάρτες αίτησης από τον εργοδότη τους σε τακτική ή σε περιστασιακή βάση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι επιχειρήσεις έχουν επιλέξει για δικούς τους λόγους και θα δούμε ποιοι είναι αυτοί, το 54,2% για την ακρίβεια των επιχειρήσεων, να δίνουν αυτές τις παροχές. Και βέβαια μπαίνουν ένα σωρό ζητήματα τώρα σε σχέση με το αν αυτές φορολογούνται, για παράδειγμα, έτσι. Mm-hmm. Την απαλλαγή λοιπόν από φόρους και εισφορές αυτού του είδους των παροχών που προσφέρουν οι επιχειρήσεις στους εργαζόμενους, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι το συνολικό ποσό δεν θα ξεπερνά ένα συγκεκριμένο όριο για κάθε εργαζόμενο που τις λαμβάνει, προβλέπει η φορολογική νομοθεσία σε σχέση με αυτή την πρακτική. Όλα αυτά ήρθαν εντονότερα στο προσκήνιο τις τελευταίες μέρες, Χρήστο, γιατί είδαμε μία επιστολή των κοινωνικών εταίρων με την οποία την απευθύνουν στο Υπουργείο Οικονομικών και με την οποία ζητούν αύξηση του ημερήσιου αφορολόγητου ορίου. Τι εννοούμε? Ότι σύμφωνα με την νομοθεσία, αν η παροχή σε είδος φτάνει τα 6 ευρώ την ημέρα, δηλαδή μιλάμε για ένα ποσό που ανέρχεται περίπου σε 1.400 ευρώ το χρόνο, τότε είναι αφορολόγητο αυτό. Υπάρχει αυτό το αφορολόγητο όριο για τους εργαζόμενους, έτσι, που παίρνουν τέτοιου είδους παροχές. Αν ξεπερνάει το συνολικό ποσό τα 1.400 ευρώ, τότε φορολογείται κανονικά, όπως

0: σύμφωνα με τις κλίμακες που ισχύουν για την φορολόγηση των μισθωτών. Τι ζητούν λοιπόν τώρα οι εργαζόμενοι? Ζητούν, υποστηρίζουν μάλιστα ότι αυτό το 6 ευρώ παραμένει σταθερό εδώ και χρόνια ολόκληρα, ζητούν να αυξηθεί το αφορολόγητο όριο στα 10 ευρώ από 6 που είναι σήμερα. Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε βέβαια πόσο αξιοποιούν αυτού του είδους τις παροχές οι εργαζόμενοι, και από την έρευνα που αναφέραμε της ΓΕΣΕΒΕ προκύπτει, Χρήστο, ότι το 95,7% των εργαζόμενων τις κάρτες αίτησης δεν τις χρησιμοποιούν για έτοιμο φαγητό στο γραφείο, τη δουλειά τους, όπως είναι η αρχική σκέψη, η αρχική σύλληψη, αλλά τις χρησιμοποιούν στα σούπερ μάρκετ για να καλύπτουν βασικά έξοδα του σπιτιού, ό,τι αφορά τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.
1: Λογικό το βρίσκουμε.
0: Νομίζω πως ναι, είναι λογικό, γιατί σκεφτόμουν ότι ξέρουμε, έχουμε εμπειρία αρκετών εργαζόμενων που δεν παίρνουν κάτι απ' έξω σε καθημερινή βάση για να φάνε στο γραφείο, αλλά έχουν το ταπεράκι τους ή το κολατσιό τους από το σπίτι, έτσι. Mm-hmm. Τώρα, υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση στην περίπτωση που η επιχείρηση ή ο εργοδότης δώσουν κάποιες δωροεπιταγές ή κουπόνια αγορών που δεν αφορούν σύντηση, έτσι. Οι παροχές αυτές δεν φορολογούνται όταν η συνολική τους αξία μέσα στο έτος δεν ξεπερνά τα 300 ευρώ. Αν δηλαδή αυτού του είδους τα κουπόνια, δωροεπιταγές κτλ. Ξεπεράσουν τα 300 ευρώ, τότε υπάρχει φορολογική υποχρέωση για τον εργαζόμενο και φορολογείται, η φορολογική αντιμετώπιση είναι αυτή που αφορά γενικότερα τις παροχές σε είδος. Και βέβαια υπάρχει και ένα τρίτο κομμάτι που έχει να κάνει με το ΦΠΑ. Κάθε κουπόνι υπόκειται σε ΦΠΑ και εδώ έχουμε πάλι δύο κατηγορίες. Υπάρχουν τα κουπόνια συγκεκριμένου σκοπού, δηλαδή μου δίνει ο εργοδότης μου ένα κουπόνι που μπορώ να το χρησιμοποιήσω μόνο σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση, π.χ. μια αλυσίδα καταστημάτων στην Ελλάδα. Mm-hmm. Τότε είναι διαφορετική η φορολογική αντιμετώπιση με τα κουπόνια πολλαπλών σκοπών. Αυτά είναι κουπόνια που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε διάφορα καταστήματα για διάφορα προϊόντα. Και τότε υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση ό,τι αφορά το ΦΠΑ. Εν ολίγης είναι μια κατηγορία των τελευταίων χρόνων αυτού του είδους οι παροχές, που όπως αντιλαμβανόμαστε έχουν διαφοροποιήσει και τη φορολογική νομοθεσία. Την έχουν στην ουσία βάλει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Κλείνοντας να πούμε πάντως, Χρήστο, ότι εκτός από το αίτημα αυτό των κοινωνικών εταίρων να αυξηθεί το 6 ευρώ σε 10 ευρώ και να είναι αφορολόγητο αυτά τα 10 ευρώ αν εφαρμοστεί, αυτό με το οποίο καταλήγουν οι εργαζόμενοι, οι ΓΕΣΕΕ, στην επιστολή τους προς τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, είναι ότι επιμένουν πως οι συλλογικές συμβάσεις σε όλους τους χώρους της ιδιωτικής οικονομίας είναι ο μόνος δρόμος για καλύτερους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Τι εννοούν? Ότι εντάξει, καλά είναι τα κουπόνια σύντησης, αλλά και οι αυξήσεις και η αναπροσαρμογή.
1: Ακόμα καλύτερες.
0: Η αναπροσαρμογή των μισθών είναι προτιμώντας σε κάθε περίπτωση, Χρήστο.
1: Βουλές, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.
0: Καλή συνέχεια.

Και είδατε τι γίνεται με την εταιρεία Meta, δηλαδή το Instagram και το Facebook. Ξεκίνησε η δίκη στην Καλιφόρνια. Είναι η πολυαναμενόμενη ομοσπονδιακή δίκη της Meta, καθώς 4 πολιτείες, Καλιφόρνια, Κολοράντο, Κεντάκι και Νιου Τζέρσι, προσέφυγαν κατά της Meta το 2023 και διεκδικούν αποζημίωση δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η Meta διαχειρίζεται τις πλατφόρμες της, σε αυτό που πολλοί έχουν αποκαλέσει τη στιγμή της καπνοβιομηχανίας των κοινωνικών δικτύων, κατηγορώντας τον τεχνολογικό γίγαντα ότι σχεδίασε τις εφαρμογές του για να εθίσει τους χρήστες να τους κρατήσει όσο το δυνατόν περισσότερο, να συλλέξει τα δεδομένα τους και να αποκρύψει την αλήθεια από το κοινό. Μάλιστα αυτό λέγεται το Hook, Hold, Harvest και Hide. Τα παιδιά μάλιστα είναι το προϊόν, δηλαδή παγίδευσε, κράτα, συνέλεξε και κρύψε. Αυτά ακούγονται κατά τη διάρκεια της δίκης η οποία ξεκίνησε χθες στην Καλιφόρνια. Καταθέτουν φυσικά και θύματα αλλά και άνθρωποι οι οποίοι έχουν εργαστεί στην συγκεκριμένη εταιρεία, στο συγκεκριμένο κολοσσό, και μάλιστα και ένας από τους υψηλά ιστάμενους μέχρι πριν από λίγο καιρό. Έτσι λοιπόν ζητούν να αλλάξουν κάποια πράγματα σε αυτές τις πλατφόρμες, να γίνουν πιο δύσκολες σε χρήση από τα παιδιά, να αλλάξει ουσιαστικά ο τρόπος λειτουργίας των εφαρμογών, κυρίως όμως από τους νεαρούς χρήστες. Οι αποζημιώσεις φτάνουν τα 1,4 εκατομμύρια δολάρια. Νομική Οι ειδικοί θεωρούν ωστόσο ότι ένα ποσό κοντά σε αυτό το ύψος είναι εξαιρετικά απίθανο. Όμως υπάρχει τρόπος να αλλάξει αυτό, να αλλάξουν δηλαδή τρόπο λειτουργίας το Facebook και το Instagram. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ιδιαίτερα αυστηρούς κανόνες σχετικά με τις πλατφόρμες. Μάλιστα, όπως όλοι ξέρουμε, λειτουργούν κάπως διαφορετικά εδώ στην Ευρώπη από ό,τι λειτουργούν στην Αμερική. Αυτή βέβαια η υπόθεση είναι η πρώτη ομοσπονδιακή δίκη αυτού του είδους. Χιλιάδες αγωγές ακόμη έχουν κατατεθεί και κατά τη Meta, αλλά και κατά άλλων τεχνολογικών εταιριών, όπως φυσικά η TikTok, η Google και η Snap, με αντικείμενο τις επιπτώσεις των κοινωνικών δικτύων στην ψυχική υγεία των νέων και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Να δούμε λοιπόν τι θα βγάλει αυτή η δίκη και αν θα έχουμε πραγματικά αλλαγές στη λειτουργία αυτών των πολύ δημοφιλών. Τι δημοφιλών, δηλαδή δεν μπορούμε χωρίς αυτές τις εφαρμογές. Όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα ασχολούμαστε με Facebook και με Instagram.

Έχει εντοπιστεί και έχει βρεθεί ο θηλυκός λύκος που είχε κατέβει πολύ κοντά σε σπίτια στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη προς αναζήτηση τροφής και είχε τραυματίσει ένα 4χρονο κορίτσι. Όπως αναφέρει η περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστό, το τρίποδο θηλαστικό εντοπίστηκε την πρώτη μέρα ενεργοποίησης των ειδικών παγίδων, όχι το τρίποδο. Τετράποδο. Την πρώτη μέρα ενεργοποίησης των ειδικών παγίδων που τοποθετήθηκαν στην περιοχή, το ζώο εντοπίστηκε σε επιβαρημένη κατάσταση υγείας και εμφανώς υποσιτισμένο. Έφερε ουλές από παλαιότερα τραύματα, ενώ το πίσω αριστερό άκρο του ήταν ακροτηριασμένο με ανοιχτή πληγή και αιμορραγία στο σημείο του ακροτηριασμού. Εν τω μεταξύ, ένα άλλο βίντεο το οποίο κάνει το γύρο του διαδικτύου και μας έχει προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση είναι οι κατσίκες οι οποίες θέλησαν να επιβιβαστούν σε ένα λεωφορείο στο Portland του New Oregon. Οι επιβάτες δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν τις είδαν τις δύο κατσίκες να επιβιβάζονται στο λεωφορείο. Δεν φάνηκαν βέβαια ιδιαίτερη πρόθυμοι να παραμείνουν οι κατσίκες εκεί συνεπιβάτες μαζί με τους υπόλοιπους επιβάτες. Κάποιοι σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και έσπευσαν να τις απομακρύνουν από το λεωφορείο και στη συνέχεια επέστρεψαν στη στάση. Οι δύο λαθρεπιβάτησες. Το λεωφορείο φυσικά συνέχισε την πορεία του κανονικά, αλλά εκτός από τις κατσίκες, ένα πράγμα που μας κάνει εντύπωση επίσης είναι ότι υπάρχουν γραμμές που λέει ότι πρέπει να στέκεστε εδώ και όχι πιο μπροστά από αυτές, και πραγματικά οι άνθρωποι που περιμένουν στη στάση του λεωφορείου να έρθει το λεωφορείο, περιμένουν μέχρι να έρθει και μετά περνούν μπροστά. Μπροστά για να περάσουν μέσα και να συνεχίσουν το ταξίδι τους, ενώ εδώ σε μας στη Θεσσαλονίκη θα μπουν μπροστά από το λεωφορείο ακόμα πριν αυτό σταματήσει. Έτσι, και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι χαρακτηριστικό εδώ στην περιοχή, στην χώρα μας, έτσι, για να μην λέμε μόνο Θεσσαλονίκη, αλλά εδώ βλέπετε ότι οι άνθρωποι τηρούν όλα αυτά που τους λένε, δηλαδή υπάρχουν οι γραμμές και σου λέει ότι από εδώ και πίσω πρέπει να στέκεσαι και όχι από εδώ και μπροστά. Αυτά σε άλλες χώρες, όχι εδώ. Νομίζω ότι φτάσαμε και στο τέλος για σήμερα. Αυτό ήταν επόμενη στάση ενημέρωση. Μέχρι εδώ, αύριο πάλι στις 11 το πρωί. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Κώστας Σταθάκης αυτή τη δεύτερη ώρα. Στην επιλογή της μουσικής η Μάτα Σαμαρά. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Αμέσως τώρα όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη Βίκη Κολτσίδα. Στη συνέχεια στις 2 η ράδιο εφημερίδα του 102 FM με την Ειρήνη Γκέλη. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης. Τετάρτη σήμερα, 19 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

Σύσκεψη Κατσαφάδου στη Χαλκιδική με τους τοπικούς φορείς για την αποκατάσταση των ζημιών από την πρόσφατη πυρκαγιά. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή υψηλής εγγύησης αφέθηκε ο 35χρονος Ισραηλινός στο Ρέθυμνο για τη φωτιά στα Σελιά. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με αντικείμενο τα μέτρα πυροπροστασίας της περιοχής του Αγίου Νικολάου Λασιφίου.

0: Στις 27 Αυγούστου το μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά και ξεκινάει η λειτουργία της επέκτασης της γραμμής. Έξαρση κρούσματων γαστρεντερίτιδας καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στη Ρόδο. Διαμαρτυρίες στην Αχλάδα για κατολισθήσεις από την εξόρυξη Λιγνίτη. Κολλημένη για τρίτη ημέρα στα βαθύ παραμένει η Θαλαμιγός στο Δρέπανο Αχαΐας. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Να πούμε πως στη Χαλκιδική βρίσκεται ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, προκειμένου να συμμετέχει σε σύσκεψη με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς για τα μέτρα αποκατάστασης των πληγέντων μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Σίβηρη την προηγούμενη εβδομάδα. Για την σύσκεψη αυτή και για το τι ακριβώς θα υποφύγει στην σύσκεψη στην οποία συμμετέχει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα έχουμε κατά την διάρκεια της εκπομπής. Να πάμε όμως εμείς στην ΕΡΤ Χανίων και στον Περικλή Κουκλάκη, καθώς αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή υψηλής εγγύησης ο 35χρονος Ισραηλινός στο Ρέθυμνο για τη φωτιά στα Σελιά παραμονή του 15 Αύγουστου. Ο 35χρονος στην απολογία του στις δικαστικές αρχές ισχυρίστηκε ότι δεν προκάλεσε ο ίδιος την πυρκαγιά, καθώς είδε τις φλόγες να ξεπετάγονται σε μακρινή απόσταση από τη βίλα που είχε νοικιάσει με την παρέα του. Ας ακούσουμε τον Περικλή Κουκλάκη που έχει και το ρεπορτάζ. Περικλή, καλώς μεσημέρι.
1: Καλώς μεσημέρι, Βίκη από τα Χανιά. Ουσιαστικά πρόκειται για την απολογία που είχε λάβει ουσιαστικά προθεσμία για να γίνει αυτή και έγινε χθες. Ο 35χρονος, ο οποίος συνελήφθη από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, τις ανακριτικές που ουσιαστικά διερευνούσαν και την αιτία πίσω από την πυρκαγιά στις 14 Αυγούστου στα Σελιά του νομού Ρεθύμνης, στα νότια του Ρεθύμνου είναι αυτό το χωριό. Και βέβαια προκάλεσε μεγάλη καταστροφή, η αλήθεια είναι, και απείλησε οικισμούς. Υπήρξαν και 112 μηνύματα για εκενώσεις προληπτικές. Παρ' όλα αυτά, ο 35χρονος ισχυρίστηκε ότι η κατηγορία που του καταλογίζεται, δηλαδή ότι άναψε με την παρέα του σε βίλα που νοικίαζε στην περιοχή των Σελίων φωτιά, έτσι ώστε να υπάρξει πυρκαγιά, ενώ σε ψυσταριά, όχι σε υπαίθριο χώρο, σε γη, και οδήγησε, σύμφωνα με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες που κάνουν την προανάκριση, στην πυρκαγιά που προκλήθηκε αργότερα στην ευρύτερη περιοχή, δεν ευσταθούν. Και μάλιστα ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία σχέση, είδε και ο ίδιος τις φλόγες, όπως είπε, μαζί με την υπόλοιπη παρέα του, να ξεσπούν σε έκταση που είναι παραδίπλα, στα 50 με 70 μέτρα, όπως φέρεται να είπε ο ίδιος στην απολογία του, και μέσω του δικηγόρου του βέβαια υπεραμείνθηκε κάθε δικαιώματός του για την όλη κατάσταση που έχει ακολουθήσει μετά τη σύλληψή του. Βέβαια, αυτό που λένε και οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι ότι επειδή έπαιρναν πολύ ισχυροί άνεμοι και τότε, κατά την τότε περίοδο, στην ευρύτερη περιοχή, υπάρχει πιθανότητα όντως να έχει προκληθεί από τη δική τους, από το δικό τους μπάρμπεκιου που ξεκίνησε η όλη διαδικασία. Τώρα, από εκεί πέρα, η απολογία κράτησε αρκετές ώρες. Μετά από σύμφωνη γνώμη όμως, εισαγγελέα και ανακριτή, η κατάστασή του πλέον είναι ελεύθερος, απελευθερώθηκε δηλαδή με περιοριστικούς όρους αυτού της εμφάνισης μία φορά το μήνα στην ελληνική πρεσβεία στη χώρα του, στο Ισραήλ, στο Τελαβίβ συγκεκριμένα, όπως υπόθηκε από τον συνήγορο υπεράσπισης του, έως να εκδικαστεί υπόθεση και να έρθει σε ακροματική διαδικασία. Ενώ βέβαια του επιβλήθηκε ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό, ύψους 10.000 ευρώ, ως εγγύηση για να αφαιθεί ελεύθερος.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Περικλή. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με αντικείμενο τα μέτρα πυροπροστασίας της περιοχής του Αγίου Νικολάου Λασιθίου. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίου Νικόλαο. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη του κυρίου Ανδρουλάκη και του Δασάρχη του Μανώλη του Κουδουμά στα γραφεία του Δήμου Αγίου Νικολάου. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά ουσιαστικά αυτή η σύσκεψη. αιτία ήταν η τελευταία φωτιά στο χωριό της Κρήτσας και τα μέτρα τα οποία θα πρέπει συντονισμένα αντιπεριφέρεια, δασική υπηρεσία, πρεσβεστική και δήμος να πάρουν από κοινού προκειμένου να προλάβουν άλλες πυρκαγιές. Βέβαια, έχουμε τέλη Αυγούστου, αρκετές πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν εδώ στο νομό Λασιθίου. Το ζήτημα είναι σε κάθε περίπτωση οι δυνάμεις που έχει πυροσβεστική, αν επαρκούν, και βέβαια ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών, και όλοι ευελπιστούμε να μπορέσουν οι υπηρεσίες πραγματικά να συντονιστούν καλύτερα, έτσι ώστε να υπάρχει ταχύτερη και πιο καλή αντιμετώπιση των νηστείων. Σε πολλές περιπτώσεις πάνω στην πυροσβεστική υπηρεσία κατάφερε να σβήσει δύσκολες αιστείες. Αυτές είναι της Κρητσάς, είναι της Σιτίας, αν θυμάστε καλά, στα Χλάδια. Είναι κάποιες άλλες πυρκαγιές στην Ιεράπατρα και στη Σιτία, στο Πάνω Χωριό, σε περιοχές πολύ δύσκολες και με πολλούς ανέμους. Από εκεί και πέρα είχαμε όμως οι δύο αυτοκίνητα τα οποία κάηκαν και χρειάζονται σίγουρα περισσότερες δυνάμεις και ένας διαφορετικού τύπου συντονισμός και συντονίζονται ψηφιακά μέσα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και είναι δύσκολες εποχές αυτές που διανύουμε με έντονα καιρικά φαινόμενα. Ποτέ δεν ζήσαμε τόσους ανέμους με τόσες υψηλές θερμοκρασίες και τόσο μεγάλο διάστημα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Και να πάμε τώρα στη Χαλκιδική, όπου βρίσκεται ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και συμμετέχει σε σύσκεψη με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς για τα μέτρα αποκατάστασης των πληγέντων μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην Σίβηρη. Ο Παύλος Αρόγλου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η οποία πήγε πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε εδώ πέρα στο Δημαρχείο. Στο τραπέζι βέβαια έπεσαν οι ζημιές που έχουν υποστεί πολίτες και επαγγελματίες, όπως και βαρύτητα δόθηκε για τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις που έχουν υποστεί καταστροφή, αλλά και το θέμα όσον αφορά την επόμενη μέρα για τα έργα τα οποία πρόκειται να γίνουν, τα αντιδιαβροτικά έργα, ώστε να γίνει πρόληψη για τα πλημμυρικά φαινόμενα. Πριν από λίγο, μάλιστα, σε δηλώσεις ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, ο κ. Κατσαφάδος, ενημέρωσε πως έχει γίνει ήδη μία πρώτη καταγραφή ζημιών. Οι ζημιές, βέβαια, θα συνεχιστούν. Η καταγραφή των ζημιών θα συνεχιστεί και την ερχόμενη Παρασκευή. Όπως είπε, θα εγκριθεί ποσό όσον αφορά το Δήμο Κασάνδρας, το οποίο αγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για την αντιπεριφέρεια το ποσό το οποίο θα εγκριθεί θα είναι της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, σε ένα μήνα από τώρα θα μπορούν οι πληγέντες να καταθέσουν το αίτημα στην υπηρεσία του Υπουργείου για να πάρουν στο 100%, όπως είπε, την κρατική αρρωγή. Ενώ θα δοθεί και επίδομα όσον αφορά τώρα 20 σκευές αλλά και άλλες υποδομές που έχουν υποστεί ζημιές, θα δοθεί και επίδομα πρώτων αναγκών. Και αναμένουμε τώρα το κυβερνητικό κλιμάκιο να ξεκινήσει να κάνει μια αυτοψία στην περιοχή όπου έχει πληγεί, στη Σίβηρη δηλαδή, στις καμένες εκτάσεις.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παύλο. Ομάδα δασοπυρόσβεσης δημιουργήθηκε στη Λέσβο από την τοπική αλβανική κοινότητα. Η Δήμητρα Λαχουρή θα μας ενημερώσει τώρα από τη Λέσβο. Δήμητρα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζοντας και αυτά που είπε ο Ιάσον Ταυλάς, στη Μυτιλήνη γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για τη δημιουργία μιας νέας εθελοντικής ομάδας δασοπυρόσβεσης. Αυτή την φορά η αλβανική κοινότητα κινητοποιείται προς τούτο. Όπως είπε ο πρόεδρος της αλβανικής κοινότητας, ήδη υπάρχουν 12 αγροτικά οχήματα, κάποια από αυτά έχουν δεξαμενές, κάποια όχι, τα οποία θα μπορούν να διαδραματίσουν βοηθητικό ρόλο σε περίπτωση πυρκαγιάς, όπως το έκαναν και στην τελευταία πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή του Πλωμαρίου. Τόνισαν οι ίδιοι ότι αποτελούν ένα απόσπαστο μέλος της Λέσβου, ότι θέλουν να προστατέψουν τον συνάνθρωπό τους, τις περιουσίες, αλλά και να προσφέρουν σημαντικό έργο στην τοπική κοινωνία, γιατί θεωρούν ότι είναι κομμάτι αυτής της κοινωνίας. Επίσης, σε ό,τι αφορά τώρα τις εθελοντικές ομάδες, στο Πλωμάρι, στην τελευταία λοιπόν πυρκαγιά, παρουσίασε πολύ μεγάλη ζημιά το πυροσβεστικό όχημα της εθελοντικής ομάδας του Πλωμαρίου. Ξεκίνησε λοιπόν ένας αγώνας προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για να αγοραστεί νέο αυτοκίνητο, και προς τούτο πραγματοποίησαν και μία συναυλία στην οποία συγκεντρώθηκαν 2.000 ευρώ. Επίσης υπήρξε συμπολίτη μας ο οποίος διέθεσε 5.000 ευρώ για το σκοπό αυτό. Η προσπάθειά του συνεχίζεται.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια από την καταστροφική πυρκαγιά στον Εύρο και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Μαρία Μανάκα από την Ερθορεστιάδας. Μαρία.
5: Ήταν εξημερώματα του Σαββάτου 19 Αυγούστου κοντά στη Μελία και το Αρίστινο έξω από την Αλεξανδρούπολη, όπου ο Εύρος πριν από 3 χρόνια έζησε τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα σε λίγες ώρες η φωτιά εξαπλώθηκε προς τις Σφαίρες, το Σουφλί και κυρίως στο Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς. Χαρακτηρίστηκε η μεγαλύτερη, κατέκαψε από το 2000, κατέκαψε τεράστιες εκτάσεις δάσους και αγροτικής γης. Οριοθετήθηκε πλήρως στις 8 Σεπτεμβρίου του 2023, έπειτα από επίμονες επιχειρήσεις με διεθνή συνδρομή επίσης. Είχαμε και την εκένωση στις 22 Αυγούστου προληπτικά του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης με 65 ασθενείς να μεταφέρονται σε πλοίο πλωτό νοσοκομείο στο λιμάνι, απώλειες βαριές, δεκάδες σπίτια, υποδομές, υπέστες ζημίες, αγροκτήματα, ελαιώνες, μελισσοκομεία, κάηκαν, κτηνοτρόφοι επίσης πλήγησαν τα ζώα τους, εκδόθηκαν αλλεπάλληλες εντολές εκένωσης οικισμών. Τραγική κορύφωση αποτέλεσε ο εντοπισμός 18 νεκρών μεταναστών μέσα στο δάσος της Δαδιάς. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η εκτίμηση για την καμένη έκταση ήταν περίπου πάνω μάλλον από 966.000 στρέμματα, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτηρισμό Mega Fire. Βέβαια, 3 χρόνια μετά η εικόνα ανάκαμψης είναι αισιόδοξη. Το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς είναι πλέον επισκέψιμο, τα αρπακτικά έχουν επιστρέψει, η φύση αναγεννάται.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Μέχρι στιγμής φέτος το καλοκαίρι έχουν καεί 291.000 στρέμματα σε 53 μεγάλες πυρκαγιές, όπως δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο επιστημονικός υπεύθυνος του Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασικών Πυρκαγιών, Ιωάννης Γίτας. Σύμφωνα με τον καθηγητή του ΑΠΙΘΙΤΑ, το ενθαρρυντικό είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των καμένων, δηλαδή πάνω από 50%, αφορά θαμνώδεις εκτάσεις και μόνο το 10 με 15% δάση υψηλής βλάστησης. Ας τον ακούσουμε.
6: Φέτος πρόκειται για μια μεσαία χρονιά όσον αφορά τον αριθμό των στρεμμάτων που έχουν καεί. Μέχρι τώρα, μέχρι χτες δηλαδή, έχουμε μετρήσει περίπου στις 291.000 στρέμματα καμένης εκτασής από τις 53 πυρκαγιές, τις οποίες έχουμε καταγράψει. Εμείς καταγράφουμε όλες τις μεγάλες πυρκαγιές και όσες πυρκαγιές μας ζητάει η δασική υπηρεσία, δηλαδή αυτές που είναι μεγαλύτερες από 200 στρέμματα. Με βάση αυτή τη λογική λοιπόν, έχουμε καταγράψει 290.000 στρέμματα, δηλαδή σχεδόν 300.000 στρέμματα από την αρχή του καλοκαιριού, εκ των οποίων το 90% από αυτές ξεκίνησα τον Ιούλιο. Δεν έζησαν όλοι τον Ιούλιο, ξεκίνησα τον Ιούλιο. Δηλαδή, ο Ιούλιος ήταν ο μήνας με τις περισσότερες πυρκαγιές. Ο Αύγουστος είναι δύσκολος μήνας. Παραδοσιακά και ιστορικά βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ ανθρώπινη δραστηριότητα γύρω στο 15 Αύγουστο. Και ως εκ τούτου έχουμε και αύξηση του αριθμού συνήθως των πυρκαγιών γύρω από αυτή την περίοδο που ανέφερα. Τώρα, σχετικά με τις εκτάσεις αυτές που ανέφερα νωρίτερα, το 160.000 περίπου στρέμματα αφορούν τη μεγάλη πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο και την Ξηρονομή, δηλαδή στην περιοχή της Αττικοβιωτίας, και οι μικρότερες πυρκαγιές της τάξης του 50.000 στρεμμάτων αφορούν τον Μόρε Θύμνο. Βέβαια, έχουμε και τα πιο πρόσφατα έχουν καταγραφεί, έχουμε καταγράψει Σοφία, στη Σίδερη, στη Σκύρο και στη Σαλαμίνα. Το ενθαρρυντικό βέβαια πίσω από αυτά τα νούμερα, γιατί ξέρετε τα νούμερα πολλές φορές δεν μας δίνουν την πλήρη εικόνα, είναι το τι κάηκε. Με βάση λοιπόν τη δικιά μας υπηρεσία, βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εκτάσεων που κάηκαν, πάνω από 50% αφορά θαμνώδεις εκτάσεις. Και μόλις πάνω από 10%, 10 με 15% τα δάση υψηλής βλάστησης. Αυτά που έχουμε στο μυαλό μας δηλαδή, στα δάση Χαλεπίου, Πέφκης, κτλ. Δηλαδή αυτό που λέμε στα δάση στο μυαλό μας. Ένα 32% αφορά γεωργικές εκτάσεις και πολύ μικρότερα ποσοστά της τάξης το 3 και το 1% αφορούν ανοιχτούς χώρους και τεχνητές επιφάνεια. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ναι, μεν έχουμε μεγάλα νούμερα, αλλά τα νούμερα αυτά δεν αφορούν δάσος αυτό καθ' αυτό όλα. Αυτά το μεγαλύτερο ποσοστό, όπως είπα, αφορά τις θαμνώδεις εκτάσεις.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στις 27 Αυγούστου το μετρό φτάνει στην Καλαμαριά και ξεκινάει η λειτουργία της επέκτασης της γραμμής 4,7 χιλιόμετρων και έτσι θα προσθεθούν και άλλοι 5 νέοι σταθμοί στους υφιστάμενους. Να πάμε στην Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
7: 1,5 χρόνο μετά την έναρξη του μετρό Θεσσαλονίκης, στις 27 Αυγούστου, την επόμενη Πέμπτη δηλαδή, μπαίνει στις ράγες η επέκταση προς την Καλαμαριά, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για τις μετακινήσεις στην ανατολική πλευρά της πόλης. Με αναρτησή του, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάνος αναγνώρισε τις καθυστερίες και την καχυποψία που αυτές προκάλεσαν, χαρακτηρίζοντας το έργο ιδιαίτερα σύνθετο, εκτιμώντας ωστόσο ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι μοναδικό. Η επέκταση περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσούν, Νέα Κρίνη και Μίκρα και 4,78 χιλιόμετρα υπόγειας διαδρομής. Με την πλήρη λειτουργία της αναμένεται να εξυπηρετήσει περίπου 63.000 επιβάτες ημερήσιους, ενώ εκτιμάται ότι θα απομακρύνει από τους δρόμους περίπου 12.000 οχήματα που κυκλοφορούν κάθε μέρα. Παράλληλα, υπολογίζεται μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα κατά περίπου 43 τόνους ημερησίως, ενώ η διαδρομή από τη Μίκρα για το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Η λειτουργία, να πούμε, ότι του μετρό στην Καλαμαριά συνδέεται και με την ανάπλαση της οδού Πόντου τους επόμενους μήνες για την ολοκλήρωσή της. Απαιτούνται απαλωτριώσεις που έχουν εξασφαλιστεί καθώς το έργο έχει χαρακτηριστεί εθνικό βίκη.
0: Και πάντως να πούμε πως η λειτουργία του μετρό και προς την Καλαμαριά, Σοφία, θα επιφέρει και αλλαγές στο συγκοινωνιακό έργο για να υπάρξει έτσι σύνδεση πολλών περιοχών με τους σταθμούς του μετρό στην Καλαμαριά, έτσι δεν είναι?
7: Ναι, και το στοίχημα είναι αυτές οι γραμμές να εξυπηρετούν καλύτερα τις γειτονιές του Δήμου Καλαμαριάς, χωρίς παράλληλα όμως να αυξηθεί ο συνολικός αριθμός των λεωφορείων. Η γραμμή 6 μετατρέπεται σε δύο κυκλικές που θα περιλαμβάνει αυτές τις περιοχές και ένα μία ακόμη τοπικό Καλαμαριάς, ενώ δημιουργούνται και δύο νέες, η ΜΗ2, σταθμός μετρό Μίκρα που θα συνδέει με το σταθμό του ΙΚΕΑ και μία ακόμη η Χ3 που θα συνδέει το σταθμό του μετρό στη Μίκρα με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Στο νέο δίκτυο διατηρούνται επίσης, να πούμε, και οι 4 γραμμές που εξυπηρετούν σήμερα το Δήμο Καλαμαριάς. Παράλληλα, σε διαβούλευση βρίσκεται η επαναλειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην Καλαμαριά, με τον Δήμο να έχει προμηθευτεί 2 ηλεκτρικά λεωφορεία και τους απαραίτητους φορτιστές, ενώ εξετάζεται η ένταξή τους στο νέο συγκοινωνιακό δίκτυο. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα προτιμηθεί μια φόρμουλα κυκλικών διαδρομών, ώστε η Δημοτική Συγκοινωνία λειτουργεί συμπληρωματικά προς το μετρό αλλά και τις αστικές γραμμές, εξυπηρετώντας ακόμη περισσότερες περιοχές, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Στις 1.171 έφτασαν οι χημειοθεραπείες που πραγματοποιήθηκαν στο ογκολογικό τμήμα του Ποδοσάκιου Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο διοικητής του νοσοκομείου Γιάννης Κετικίδης, προχωρά κανονικά η διαδικασία για τη δημιουργία του ογκολογικού κέντρου στη Δυτική Μακεδονία. Ο Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει το ρεπορτάζ. Αντώνη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το ίδιο διάστημα, δηλαδή το πρώτο εξάμηνο του 2026, στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία των ογκολόγων εξυπηρετήθηκαν 723 ασθενείς, ενώ ακόμη 94 ασθενείς εξετάστηκαν στα εξωτερικά ιατρεία αιματολόγου για κακοήθειες μη συμπαγών οργάνων. Όπως τόνισε ο διοικητής του νοσοκομείου Πτολεμαϊδας, του Ποδοσάκιου, ο κ. Σκετικίδης, η διοίκηση συνεχίζει με προσανατολισμό στη βελτίωση των συνθήκων και των υπηρεσιών υγείας, στην ενίσχυση του ογκολογικού τμήματος και τη στήριξη των ασθενών ασθενών και των οικογενειών τους, στο πλαίσιο βεβαίως και των τελευταίων ανακοινώσεων του Υπουργού Υγείας στην Πτολεμαΐδα για την δημιουργία ενός ογκολογικού κέντρου που θα καλύπτει τους ογκολογικούς ασθενείς σε όλη τη Δυτική Μακεδονία με ακτινοθεραπευτικά σύγχρονα μηχανήματα και νέες δομές. Ο διοικητής του νοσοκομείου είπε ότι πάνω απ' όλα είναι ο ασθενής και ο ασθενής δεν είναι ένας αριθμός. Ωστόσο, να πούμε ότι μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤΕ Κοζάνης, ο γνωστός ογκολόγος ακτινοθεραπευτής, ο οποίος έχει και διατυπώσει συγκεκριμένη πρόταση για το ογκολογικό κέντρο και για το ακτινοθεραπευτικό τμήμα το προηγούμενο χρονικό διάστημα και ασχολήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια με ιδιαίτερες εργασίες γύρω από τα ζητήματα αυτά, είπε ότι πρέπει να υπάρξουν πολλαπλά κίνητρα προκειμένου να γίνει πράξη αυτό το ογκολογικό κέντρο, ένα κέντρο το οποίο καταρχήν θα πρέπει να τροποποιήσει τον οργανισμό του νοσοκομείου της Πτολεμαΐδας για να προβλέπεται ογκολογική κλινική και όχι ογκολογικό τμήμα που σήμερα εντάσσεται στην παθολογική κλινική, ένα αυτόνομο, μια αυτόνομη ογκολογική κλινική η οποία θα αυξήσει και τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων εργασίας στους ογκολόγους γιατρούς αλλά και στο εξειδικευμένο προσωπικό που χρειάζεται, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπακατσούνης, ο οποίος μίλησε και για την μελέτη σχετικά με τον καρκίνο στην περιοχή, μια μελέτη που όλο αναμένονταν να παρουσιαστεί και τελικά δεν παρουσιάστηκε, αποσαφήνισε και ξεκαθάρισε ότι αυτή η μελέτη έχει να κάνει με το Πανεπιστήμιο Αττικής, το οποίο πήρε περιστατικά και μελέτησε το θέμα του καρκίνου στη Δυτική Μακεδονία και είπε ακόμη ότι αυτή η μελέτη και τα στοιχεία από το Πανεπιστήμιο της Αττικής πρέπει να παρουσιαστούν στην περιοχή και γι' αυτό το λόγο ζήτησε να αναλάβει πρωτοβουλία το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας με έδρα την Πτολεμαΐδα ώστε να παρουσιαστεί αυτή η μελέτη, να γίνει μια συζήτηση και να ληφθούν και αποφάσεις. Αυτά σε σχέση με τις εξελίξεις που είναι σημαντικές στο Μποδοσάκη νοσοκομείο και ειδικότερα στο θέμα του ογκολογικού κέντρου μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργού Υγείας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στη Ρόδο. Το ρεπορτάζ έχει η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
9: Γεια σας. Από τη Ρόδο πράγματι παρατηρείται το τελευταίο περίπου 20ήμερο μία έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη προσέλευση στα επίγοντα του νοσοκομείου της Ρόδου αλλά και σε ιδιωτικά γιατρία. Το καλό στην υπόθεση είναι ότι τουλάχιστον όσοι προερσέρχονται στο νοσοκομείο δεν είναι σε κατάσταση που να χρειάζονται νοσηλεία, παίρνουν τις απαιτούμενες ιατρικές οδηγίες και αποχωρούν. Τώρα πρέπει να σας πω ότι αυτό, δηλαδή η έξαρση της γαστρεντερίτιδας, είναι ένα φαινόμενο, ας το πούμε έτσι, που στη Ρόδο το έχουμε τα τελευταία χρόνια, τα καλοκαίρια. Πιθανολογείται ότι συνδέεται με τις αυξημένες, με τις υψηλές θερμοκρασίες και κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων. Πρέπει να σας πω ότι από τις υπηρεσίες της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, τις υπηρεσίες υγείας της περιφέρειας, γίνονται και στοχευμένοι έλεγχοι, ιδιαίτερα σε κάποιες περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν κρούσματα. Αυτό που μας λένε είναι ότι δεν έχουν παρουσιαστεί μαζικά κρούσματα σε κάποιο ξενοδοχείο ή σε κάποιο εστιατόριο. Υπήρξαν περιπτώσεις που ήταν μάλλον μεμονωμένες και έχουν κινηθεί οι επόπτες υγείας και ότι αυτό το φαινόμενο δεν αφορά μόνο τη Ρόδο αλλά και άλλες περιοχές. Μάλιστα πριν από λίγες ημέρες υπήρξε περιστατικό και έγινε αντίστοιχος έλεγχος στο νησί της Κο. Σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιοι λένε ότι θα πρέπει και οι πολίτες αλλά και οι επαγγελματίες της εστίασης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με δεδομένες αυτές τις αυξημένες θερμοκρασίες στα θέματα της συντήρησης και της ασφάλειας των τροφίμων και από εκεί και πέρα βέβαια και οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, να πλένουμε τα χέρια μας, να αποφεύγουμε αν κάποιος έχει συμπτώματα, να αποφεύγουμε την επαφή και όπως λένε θα περάσει όπως και τα προηγούμενα καλοκαίρια. Πρέπει να σας πω ότι έχει ενημερωθεί και ο ΕΟΔΗ, ο οποίος συνεργάζεται εννοείται με το νοσοκομείο της Ρόδου. Μέχρι στιγμής ωστόσο δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το φαινόμενο. Μπορεί να παρουσιάζονται αυξημένα τα κρούσματα και να είναι περίπου 40 τα περιστατικά που προσέρχονται ημερησίως στο νοσοκομείο. Αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι το νησί έχει 120.000 κατοίκους και πολύ πολύ περισσότερους επισκέπτες αυτή τη στιγμή, αναλογικά καταλαβαίνει κανείς ότι ναι υπάρχει γαστρεντερίτιδα αλλά δεν είναι κάτι που τέλος πάντων να προκαλέσει κάποια ευρύτερη ανησυχία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Επιβεβαιώνει το Υπουργείο Πολιτισμού τα δημοσιεύματα τόσο σε τοπικά μέσα ενημέρωσης όσο και πανελλαδικά ότι πρόκειται να πενταχθεί το έργο επέκτασης και εξυγχρονισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο έχει καταληκτική ημερομηνία στις 31 Αυγούστου. Με ανακοίνωση του, το Υπουργείο αναφέρει ότι το έργο εντάσσεται τώρα στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, που διασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχεια του έργου. Ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
10: Καλό μεσημέρι από το Χίο. Υπήρξε αυτή η ανησυχία για το τι θα γίνει με το Αρχαιολογικό Μουσείο και το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη, με δεδομένο ότι ακόμη δεν είχε ολοκληρωθεί και η ημερομηνία της 31ης Αυγούστου πλησίαζε όλο και περισσότερο. Τελικά η φημολογία καταρχήν, αλλά και στη συνέχεια η αναφορά σε πράξεις ότι πρόκειται να απενταχθεί, αλλά να μπορέσει και να συνεχιστεί όμως, δόθηκε με αυτή την απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού, που σημειώνει ότι η ένταξη της επέκτασης και του εξυγχρονισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Βορείου Αιγαίου 2021-2027, να σημειώσουμε, διασφαλίζει απολύτως την απρόσκοπτη συνέχεια του έργου για την ολοκλήρωσή του εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. Από το Υπουργείο Πολιτισμού κρίνεται ότι είναι επωφελής η όλη ενέργεια και για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που αντιμετώπισε τον κίνδυνο απώλειας πόρων από τη δική της πλευρά λόγω του κανόνα των ΙΣΥ 3. Των ετών δηλαδή που διαρκεί το πρόγραμμα και μέχρι το 2030 θα πρέπει να είχε ολοκληρωθεί, ενώ ταυτόχρονα με τη μεταφορά αυτή εντάχθηκαν και τμήματα του έργου που δεν τα είχαμε στον αρχικό προϋπολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, που αφορά δηλαδή την υλοποίηση της μόνιμης έκθεσης του μουσείου και της οργάνωσης των αποθηκών και του εργαστηρίου συντήρησης. Βγήκαν σαν υποέργα μέσα σε αυτό. Μέσα σε αυτή τη χρηματοδότηση πλέον από το ΠΕΠ. Μένει να δούμε ότι θα προχωρά το συγκεκριμένο έργο και σχετικά γρήγορα θα μπορέσει να ολοκληρωθεί. Θα σημειώσουμε ότι σαν χρόνος ήταν αρκετά νωρίτερα ότι θα μπορούσε να δοθεί για χρήση. Περιμένουμε μέσα στον επόμενο έτος, το 2027, να δούμε την ολοκλήρωση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σως εκπέμπουν οι πληγέντες από την ευλογιά κτηνοτρόφη, ζητούν ουσιαστική οικονομική αλλά και ψυχολογική υποστήριξη για τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα κοπάδια τους. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πληγέντων Κτηνοτρόφων, αναδεικνύοντας το μέγεθος του προβλήματος, υπενθυμίζει ότι είχαμε περισσότερες από 7 αυτοχειρίες κτηνοτρόφων που είδαν τα κοπάδια τους να ξεκλειρίζονται λόγω των ζωονόσων. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισσας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Πληγέντων Κτηνοτρόφων. Από ευλογία και πανόλιο, ο κ. Δημήτρης Παπαζιάκας μίλησε στην ΕΡΤ Λάρισσας. Υπογράμμισε ότι οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν χάσει μόνο τα ζώα τους εξαιτίας των υποχρεωτικών θανατώσεων και δεν υφίστανται μόνο τις οικονομικές ζημιές, αλλά και πρωτοφανή ψυχολογική πίεση. Έχουμε τουλάχιστον 7 αυτοχειρίες και δεν ξέρουμε πόσοι έχουν επηρεαστεί από τον πόνο τους για την εξέλιξη αυτή, με ό,τι συνεπάγεται αυτό και για την υγεία τους. Υπάρχουν άνθρωποι που κυριολεκτικά πεθαίνουν από το μαράζι τους, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαζιάκας, ο οποίος διευκρίνησε ότι ευελπιστεί να δει την πολιτεία να σκύφτει πάνω από το πρόβλημα και να σταματήσει βεβαίως αυτό το ξεκλείσμα τόσο των κτηνοτρόφων και των ζώων. Η χώρα, όπως είπε, θα βρεθεί αντιμέτωπη με ακόμη μεγαλύτερες συνέπειες, γιατί και για την παραγωγή κρέατος, γάλακτος, αλλά και φέτας. Τώρα, η απώλεια, σύμφωνα με τον ίδιο, ενός κοπαδιού για τον κτηνοτρόφο δεν είναι μόνο οικονομική. Σημαίνει απώλεια παραγωγής, εισοδήματος, επένδυσης που έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια, γενετικού υλικού και σε πολλές περιπτώσεις ενός ολόκληρου τρόπου ζωής. Τα θέματα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν και μια από διαφορετική σκοπιά, αυτή της ψυχολογικής στήριξης, όπως είπε ο κ. Παπαζιάκας, γιατί οι άνθρωποι που τα ζώα τους θανατώθηκαν θα πρέπει τουλάχιστον να έχουν άμεση πρόσβαση σε ψυχολογική υποστήριξη από τις κρατικές δομές. Το κράτος λάμπει στον τομέα αυτό δια της απουσίας του και το χαρακτήρισε αυτό ο κ. Παπαζιάκας, απαράδεκτο γεγονός τώρα όσον αφορά τα αιτήματα που θέτουν οι κτηνοτρόφοι, πλήρες αποζημιώσεις για την πραγματική αξία των ζώων, με βάση την παραγωγικότητα, την ηλικία και τη φιλία, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των κοπαδιών, κάλυψη του αυξημένου κόστους που προκύπτει από την καραντίνα και τα αναγκαία μέτρα βιοασφάλειας, αποζημίωση για την καταστροφή των προϊόντων όπως γάλα, τυροκομικά και ζωοτροφές, καθώς και ενίσχυση για την ανασύσταση των κοπαδιών. Υπάρχουν ζητήματα και με το σύστημα ελέγχου των επιδοτήσεων το 2025. Οι πληγέντες κτηνοτρόφοι είχαν δηλώσει μηδενικό ζωικό κεφάλαιο πέρυσι λόγω ανωτέρας βίας και τα ζώα τους είχαν αφού είχαν θανατωθεί τα
12: παράζά τους και έτσι δεν έλαβαν καμία οικονομική στήριξη. Αυτό που ζητούν βεβαίως είναι γενναία στήριξη, όχι μόνο υλική αλλά και ψυχολογική, Βίκη, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα και μιλάμε για ανθρώπους που εδώ και 2 χρόνια έχουν μείνει κυριολεκτικά χωρίς που να έχουν που την κεφαλή κλείνει, αφού έχασαν όχι μόνο την καθημερινή τους έσοδα και τα κοπάδια τους, αλλά τρέχουν και υποχρεώσεις βέβαια, είτε είναι ασφαλιστικές, είτε είναι προς την εφορία, αλλά και η καθημερινότητά τους και τα προς το ζήν.
0: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Διαμαρτυρίες στην Χλάδα, στην Φλόρινα, για κατολισθήσεις από την εξόρυξη λιγνίτη. Θα μας ενημερώσει τώρα η Τάμια Δάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμι.
13: Βίκυ, είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει χρόνια πριν με τους κατοίκους, ειδικά τους τελευταίους μήνες αλλά και τις τελευταίες μέρες, να βρίσκονται στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για την κακή κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί το κομμάτι της Αχλάδας που έχει παραμείνει, εκτός από αυτά που έχουν προχωρήσει στην απαλωτρίωση και εξόρυξη λιγνίτη, με αποτέλεσμα ακόμα και τα λίμματα να χύνονται έξω, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν σε πρόσφατη ανακοίνωσή τους για τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούν ακόμα και σήμερα, με κατολίσθηση που σημειώθηκε στην Αχλάδα από την εξόρυξη λιγνίτη εκεί στα ορυχεία της περιοχής. Αυτό που φοβόμασταν και αυτό ακριβώς είχαμε αναλύσει στα δικαστήρια, είχαμε προβλέψει τέτοιες παρεμβάσεις, ένα έδαφος που παρουσιάζει συνεχείς κατολισθήσεις και μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή του αγωγού, διαρροή λιμάτων, δυσοσμία, πιθανή επιβάρηση του περιβάλλοντος και κίνδυνο για την υγεία των κατοίκων. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους η Επιτροπή Αγώνα εκεί της τοπικής κοινότητας Αχλάδας, ζητώντας άμεσα να μετεκατασταθεί ο οικισμός έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί να ζήσουν κανονικά τη ζωή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.
14: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και έχουμε... Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και...

0: Για έναν άνδρα και μια γυναίκα ηλικίας 38 και 32 ετών αντίστοιχα, όπου είναι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή και χθες το βράδυ έχασαν τον δρόμο τους εξαιτίας των δύσκολων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή εκείνη την στιγμή. Ειδοποίησαν λοιπόν την πυροσβεστική υπηρεσία και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ έφτασε στο σημείο προκειμένου να τους εντοπίσει και να τους αμυγκλωβίσει. Μάλιστα στην επιχείρηση συμμετείχε και το drone της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το Ίκαρος Δυτικής Ελλάδος, το οποίο διαθέτει και θερμική κάμερα μέσω της οποίας εντοπίστηκαν τα δύο αδέρφια τα οποία είχαν χαθεί και είχαν εγκλωβιστεί σε δύσβατη περιοχή, σε Φαράγγι, στην περιοχή του Ερημάνθου, ανάμεσα στο Αλεποχώρι και στο Καλέτζι. Οι άνδρες της 6ης ΕΜΑΚ με την χρήση τεχνικής ραπέλ κατέβηκαν και έδεσαν τα δύο αδέρφια με σχοινιά προκειμένου να τους ανασύρουν σε ασφαλές σημείο. Ήταν, όπως διαπίστωσαν, καλά στην υγεία τους και παρά το γεγονός ότι είχε κληθεί ασθενοφόρο για να τους παραλάβει, δεν χρειάστηκε κάτι τέτοιο, καθώς δεν είχαν υποστεί το παραμικρό τραυματισμό.
1: Μάλιστα, Νίκο, να πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό, στο Δρέπανο Αχαΐας, όπου για τρίτη ημέρα είναι κολλημένη στα βαθύ μία θαλαμυγός.
0: Και πρόκειται για μια επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα για την αποκόλληση του γιότ, το οποίο από την Κυριακή το πρωί βρίσκεται στην περιοχή του Δρεπάνου Αχαΐας, σε αβαθή νερά, σε μια ξέρα που υπάρχει εδώ στην περιοχή, η οποία αν και χαρτογραφημένη αλλά και με σχετική σήμανση, για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής, ο καπετάνιος του συγκεκριμένου σκάφους έπεσε πάνω στην συγκεκριμένη ξέρα. Είναι κινητοποιημένο λοιπόν το σκάφος, έχει πυροσφυγίσει αυτή τη στιγμή ένα ρημουλκό, το οποίο σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει την διαδικασία πρόσδεσης του γιότ για να επιχειρήσει να το αποκολλήσει από τα βαθύ όπου βρίσκεται, αφού πρώτα ελεγχθεί από δίτες οι οποίοι έχουν σπεύσει στο σημείο για να διαπιστώσουν αν υπάρχουν κάποιες ζημιές στο σκάφος, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να δεθεί με το ρημουλκό για να αποκολληθεί με ασφάλεια από το σημείο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Μόλις λίγες ημέρες μετά την έναρξη λειτουργίας του πολυτελούς πεντάστερου ξενοδοχείου στα Καλά Νερά, επανέρχεται στο προσκήνιο η αξιοποίηση του λιμανιού στην Κάτω Γλυφούρα, στις πρώην ναυτικές σχολές της Κάτω Γατζέας. Ο Δήμος Νοτιού Πηλίου διεκδικεί από την περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδότηση περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Έχει το ρεπορτάζ, Ελένη.
2: Καλώς μεσημέρι, και αυτό δεν θα ακούγονταν καθόλου περίεργο, και να πούμε ότι και η αντιπολίτευση τίθεται και συμφωνεί με την Δημοτική Αρχή σε αυτό το θέμα. Η μόνη διαφορά είναι ότι η ΕΤΑΔ έχει παραχωρήσει αυτό το λιμάνι, ας το πούμε έτσι, στην κατάσταση που είναι τώρα, στην εταιρεία η οποία έχει κάνει και το ξενοδοχείο. Το αίτημα πάντως κατέθεσε ο Δήμαρχος Νοτιού Πηλίου κ. Μητικός στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για τα 4 εκατομμύρια και είπε ότι ο Δήμος υποστηρίζει ότι διαθέτει ήδη τις απαιτούμενες όριμες τεχνικές μελέτες. Προβλέπει την κατασκευή ενός μόλου μήκους 166 μέτρων ως επέκταση του υφιστάμενου κυματοθράφστη, παραλιακά κρυπηδώματα μήκους 160 μέτρων, ενίσχυση της θωράκισης του υφιστάμενου μόλου και πολλά άλλα. Η χρονική σύμπτωση βέβαια αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το αίτημα έρχεται λίγες μέρες μετά, όπως είπατε και εσείς, την έναρξη λειτουργίας αυτού του πεντάστερου ξενοδοχείου στα Καλά Νερά. Στο πλαίσιο επένδυσης αυτής, το λιμανάκι της Κάτω Γλυφούρας έχει παραχωρηθεί από την ΕΤΑΔ, όπως σας είπα, στην εταιρεία που ολοκλήρωσε το ξενοδοχειακό συγκρότημα που ξεκίνησε να λειτουργεί το περασμένο Σάββατο, με σχέδια για νέες θέσεις ελιμενισμού, εγκαταστάσεις τεχνικής υποστήριξης σκαφών και εστιοπλοϊκή σχολή. Σε αυτό βασίστηκε για να στήσει το ξενοδοχείο, ότι δηλαδή θα έρχονταν κυρίως άνθρωποι οι οποίοι κάνουν εστιοπλοεία, έτσι, και έχουν τα δικά τους σκάφη ή και νοικιάζουν. Το ζήτημα τώρα της αρμοδιότητας παραμένει ανοιχτό. Ο Δήμος επικαλείται θετική γνώμη της Διεύθυνσης Λιμενικής Πολιτικής και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου για εξομοίωση του χώρου με χερσαία ζώνη λιμένα, ενώ η ΕΤΑΔ επικαλείται το νόμο 3986 του 2011 για τη διαχειριστική της αρμοδιότητα. Η έκταση πάντως είχε χαρακτηριστεί τουριστικό δημόσιο κτήμα και είχε απαλωτριωθεί από το ΝΕΟ το 1971. Πέρα συνέχεια στο ΤΑΙΠΕΔ και μετά στην ΕΠΑΔ και δόθηκε σαφών τον συγκεκριμένο επενδυτή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε κινητοποίηση προχώρησαν σήμερα κάτοικοι από την Ανώπολη και τις Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου έξω από

0: το κτίριο της Αρχιεπισκοπής Κρήτης στο Ηράκλειο, οι οποίοι αντιδρούν στην εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδεφήσεων στο πρώην, λατομείο της περιοχής. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα.
1: Καλό μεσημέρι. Η Εκκλησία της Κρήτης, στην οποία ανήκει η έκταση του πρώην λατομείου, βρέθηκε στο επίκεντρο της κινητοποίησης με τους διαμαρτυρόμενους κατοίκους και εκπροσώπους φορέων να ζητούν από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο να μην προχωρήσει στην ανανέωση του μισθωτηρίου του πρώην λατομείου με την ιδιωτική εταιρεία, το οποίο λύγει μέσα στο 2027. Να σημειώσουμε επίσης ότι οι κάτοικοι της περιοχής έχουν αντιδράσει από την πρώτη στιγμή στην πρόπτικη της δημιουργίας της μονάδας στο λατομείο. Μάλιστα, το Μάιο του 2024, όταν η εταιρεία που μισθώνει την έκταση κατέθεσε προς έγκριση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης τη σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προς γνωμοδότηση, είχαν ξεσηκωθεί και, βέβαια, και θα πρέπει να επισημάνω επίσης ότι η γνωμοδότηση ήταν αρνητική. Όμως, η πρόσφατη κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης των περιβαλλοντικών όρων της μονάδας πυροδότησε νέο κύκλο αντιδράσεων και κινητοποίησαν από τους κατοίκους, προχώρησαν στη συλλογή περίπου 2.000 υπογραφών διαμαρτυρίας, συγκρότησαν τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα και αυτό το οποίο επισημαίνουν είναι ότι η λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας μπάζων στο λατομείο θα έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην οικιστική όσο και στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Συναντήθηκαν σήμερα με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο, του παρέδωσαν το υπόμνημα με τις επισημάνσεις τους και τις ενστάσεις τους και ο ίδιος σε συζήτηση που είχαν ξεκαθάρισε ότι η Αρχιεπισκοπή Κρήτης δεν προτίθεται να προχωρήσει στην ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία που εκμισθώνει το λατομείο και οι νομικοί σύμβουλοι της Αρχιεπισκοπής το έχουν ξεκαθαρίσει ότι το ζήτημα θα λυθεί αμετάκλητο τον Οκτώβριο του 27, οπότε λύγει και το μισθωτήριο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απάντηση αναμένεται για την κατάσταση που επικρατεί στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου Άρτας μετά την ανοιχτή επιστολή των γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου του Κέντρου Υγείας Αγνάντων, οι οποίοι εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για την υποστελέχωση και τις συνθήκες λειτουργίας της κλινικής. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Στο επίκεντρο βρίσκεται η λειτουργία της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Άρτας με τους γιατρούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τις ελλείψεις σε προσωπικό και τις αυξημένες ανάγκες που καλούνται να καλύψουν. Όπως αναφέρουν στην ανοιχτή επιστολή τους οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και του Κέντρου Υγείας Αγνάντων, η παθολογική κλινική λειτουργεί χωρίς ειδικευόμενους γιατρούς και μόλις τρεις ειδικευόμενοι, οι οποίοι καλούνται να καλύψουν τόσο τους συνοσηλευόμενους ασθενείς, όσο και το παθολογικό τμήμα επειγόντων περιστατικών. Για την κάλυψη των εφημεριακών αναγκών, σύμφωνα με τους ίδιους, μετακινούνται επανειλημμένα γιατροί από τα κέντρα υγείας, με ορισμένους να φτάνουν ακόμη και τις 10 εφημερίες μέσα σε ένα μήνα, παράλληλα με τα καθήκοντά τους στις μονάδες όπου υπηρετούν. Οι γιατροί ξεκαθαρίζουν ότι δεν αρνούνται να συνδράμουν όταν υπάρχει ανάγκη και επισημαίνουν όμως ότι οι συνεχείς μετακινήσεις δεν μπορούν να αποτελούν μόνιμη λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα στελέχωσης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ασφάλεια των ασθενών, καθώς όπως υποστηρίζουν σε αρκετές εφημερίες, ένας ειδικευόμενος γιατρός και ένας γιατρός υπηρεσίας υπαίθρου καλούνται ταυτόχρονα να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κλινικής, αλλά και στα επίγοντα περιστατικά. Το θέμα πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο, ενώ αναμένεται και η απάντηση της διοίκησης των νοσοκομείων της Άρτας, αλλά και των αρμόδιων υγειονομικών αρχών στις καταγγελίες που διατυπώνονται.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Στο δίκτυο του βιολογικού καθαρισμού της περιοχής που βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης, συνέδεσαν αυθαίρετα τις αποχετεύσεις τους παραθεριστές της παραλίας Μέσης του Δήμου Κομωτινής. Για το θέμα παρενέβη ο τοπικός σύλλογος, απαριθμώντας τους κινδύνους που εγκυμονεί η ενέργειά τους. Και από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι, ο τοπικός λοιπόν σύλλογος παραθεριστών γνωστοποιεί, ενημερώνει τα μέλη του, ότι υπάρχουν κίνδυνοι εξαιτίας αυτής της ενέργειας την οποία προέβησαν. Ένας κίνδυνος αφορά τη δημόσια υγεία, διότι τα λίμματα που διοχετεύονται σε έναν ανενεργό αγωγό εγκλωβίζονται με αποτέλεσμα την πρόκληση έντονης δυσοσμίας, αλλά και συγκέντρωσης εντόμων και τροκτικών, αλλά και τον σοβαρό κίνδυνο υπερχείλησης των δρόμων ή ακόμη και επιστροφής των λιμάτων στα ίδια τα σπίτια τους. Επίσης υπάρχει κίνδυνος να καταστραφούν υποδομές. Η εισρωή των λιμάτων πριν την ολοκλήρωση των δοκιμών και την πλήρη ρύθμιση των μηχανημάτων μπορεί να προκαλέσει ζημίες στον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού, με αποτέλεσμα αυτός να καθυστερήσει να λειτουργήσει. Έτσι λοιπόν, καλεί ο Σύλλογος τα μέλη του να προχωρήσουν άμεσα σε αποσυνδέσεις των αποχέτευσεών τους με το κεντρικό δίκτυο και να αναμένουν τις επίσημες ενημερώσεις από τον Δήμο και την αρμόδια αρχή λειτουργίας του βιολογικού. Τέλος, προειδοποιεί ότι επειδή αυτές οι ενέργειες, η σύνδεση δηλαδή της αποχέτευσης, είναι μια παράνομη πράξη, στους παραβάτες επιβάλλονται προβλεπόμενα από τον κανονισμό αποχέτευσης αυστηρά διοικητικά πρόστιμα, ενώ ταυτόχρονα ακολουθεί και η νόμιμη δικαστική οδός για φθορά δημόσιας περιουσίας και έκθεση της δημόσιας υγείας σε κίνδυνο. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εν όψη της 90ης ΔΕΘ, ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας κατέθεσε υπόμνημα θέσεων που εστιάζει στα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ζητά ουσιαστικές παρεμβάσεις σε τομείς όπως η φορολογία, η ρευστότητα, ενώ προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα. Κώστα, μας ακούς?
4: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Στο κόκκινο βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Καβάλας, με τον Εμπορικό Σύλλογο να καταθέτει ένα καυτό υπόμνημα θέσεων εν ώψη της 90ης ΔΕΘ. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται μεταξύ άλλων τα χρέη και οι ρυθμίσεις. Ετούνται ενιαία ρύθμιση 120 δόσεων χωρίς κριτήρια, κούρεμα προς αυξήσεων επιτόκιο στο 3% και ειδική πρόνοια για τον έντιμο τερματισμό του επαγγελματικού βίου χρεωμένων εμπόρων. Επίσης, ζητείται προστατευτικός ακατάσχετος επιχειρηματικός λογαριασμός για τις λειτουργικές δαπάνες. Σε ό,τι αφορά τη φορολογία, οι άνθρωποι της αγοράς ζητούν άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων και του τέλους επιτιδεύματος, επαναφορά του αφορολόγητου τους στις 12.000 ευρώ και αύξηση του ορίου απαλλαγής από ΦΠΑ στις 70.000 ευρώ. Σχετικά με την αγορά και τη γραφειοκρατία, επιδιώκουν αυστηρότερους ελέγχους σε πολυεθνικές και e-shops για τις προσφορές. Ενίσχυση των ελέγχων του λαθρεμπορίου, καθώς και δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Οι επαγγελματίες της Καβάλας τονίζουν πως το εμπόριο είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας και η στήριξή του αποτελεί πλέον πολιτική επιβίωσης, αναμένοντας σαφείς δεσμεύσεις από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πρόταση θεσμικής αναγνώρισης της Δημητσάνας Αρκαδίας ως ιερή και ιστορική κομμόπολη καταθέτει η διοίκηση της αδελφότητας Δημητσανιτών, Γρηγόριος V, στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡ Τρίπολη. Σταύρο. Σταύρο, μας ακούς? Ο Σταύρος Ζορμπαλάς, αν θέλετε ενημερώστε με, είναι στη γραμμή. Λοιπόν, από όσο με ενημερώνουν, δεν έχουμε το Σταύρο Ζορμπαλά. Να πάμε όμως στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά. Καθώς εν μέσω προβλημάτων και αγωνίας για την τιμή, συνεχίζεται ο τρίγος για τη σταφίδα στην Ηλία. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από την Ηλία, όπως τα σταφιδοχώρια του νομού και ειδικότερα στην περιοχή του Πύργου. Έχουμε σε πλήρη εξέλιξη τη διαδικασία του τρίγου. Μια διαδικασία η οποία, όπως μας είπαν οι παραγωγοί, έχει ξεκινήσει ήδη λίγο νωρίτερα φέτος, και αυτό λόγω των καιρικών συνθήκων, πριν από τον 15 Αύγουστο, και είναι σε εξέλιξη τώρα, τίνει δεν να ολοκληρωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ωστόσο, η σταφιδοπαραγωγή μας είναι ιδιαιτέρως ανήσυχη, καθώς ο καύσωνας, οι υψηλές θερμοκρασίες που προηγήθηκαν έχουν προκαλέσει αρκετά προβλήματα στο προϊόν και σε σχέση και με την ποιότητά του, ενώ η μεγάλη τους αγωνία είναι το πώς θα διαμορφωθεί η τιμή. Η τιμή η οποία τα τελευταία χρόνια δεν τους έχει αφήσει ικανοποιημένους και υποστηρίζουν ότι αν δεν είναι μια τιμή στα 3 ευρώ αναστρέμα, τότε δεν θα είναι ικανοποιητική, καθώς δεν θα μπορούν να ρεφάρουν ουσιαστικά σε σχέση με τα έξοδα που έχουν κάνει για την παραγωγή. Η παραγωγή της Αθήνας, να υπενθυμίσουμε εδώ, είναι μια δύσκολη παραγωγή, τουλάχιστον τα τελευταία 15 με 10 χρόνια. Αντιμετωπίζει συχνά πυκνά αρκετά προβλήματα, ενώ η τιμή της είναι χαμηλή. Πέφτει η τιμή της σε ένα προϊόν που άλλοτε ήταν το χρυσό προϊόν για την υγεία και από αυτό ζούσαν ολόκληρες οικογένειες, θα μπορούσαμε να πούμε, καθόλου τη διάρκεια, για όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Όμως πλέον βρίσκεται σε μια παρικμασμένη κατάσταση. Μάλιστα. Οι αγρότες ζητούν να υπάρχουν κάποια μέτρα. Όλη αυτή η συζήτηση γίνεται, θα λέγαμε, σε μια συνεχή έτσι, διαπραγμάτευση και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά τώρα, όπως είπαμε, είναι η περίοδος του τρίγου, προέχει να συγκεντρωθεί χωρίς άλλα προβλήματα και στη συνέχεια να διεκδικήσουν οι αγρότες την τιμή των 3 ευρώ τουλάχιστον ανά στρέμμα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο, και να πάμε και πάλι στην ΕΡΤ Τρίπολης και στον Σταύρο Ζορμπαλά, καθώς έχουμε πρόταση θεσμικής αναγνώρισης της Δημητσάνας Αρκαδίας ως ιερή και ιστορική κομμόπολη. Σταύρο.
6: Γεια σας. Η πρόταση βασίζεται στη μακραίωνη ιστορική, πνευματική, εκκλησιαστική, εκπαιδευτική και εθνική διαδρομή της Δημητσάνας της Αρκαδίας. Εξάλλου, οι ιστορικές μονές, τα εκκλησιαστικά μνημεία, η σχολή της Δημητσάνας, η συμβολή της Δημητσάνας στον αγώνα, ο ρόλος των παρουτόμιλων συγκροτούν μια παρακαταθήκη δίκη ιδιαίτερης σημασίας για τον ελληνισμό, γιατί η Δημητσάνα λοιπόν συνδέεται επίσης και με σωματικές προσωπικότητες του αγώνα και για όλους αυτούς τους λόγους η αδελφότητα Δημητσανιτών έχει αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία. Ποιος είναι ο στόχος? Να αποδοθεί σεβασμός σε έναν τόπο που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα. Και σκοπός είναι η αναγνώριση της θέσης που η Δημητσάνα κατέχει στη συλλογική μνήμη του ελληνισμού και όλη αυτή η διαδικασία του φακέλου προωθείται το επόμενο χρονικό διάστημα ως πρόταση, απευθύνεται στη Βουλή, στα Υπουργεία, στην Περιφέρεια, στη Μητρόπολη, στο Δήμο Κορτινιές, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και βέβαια στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο, ζητώντας να ξεκινήσει θεσμικά ένας διάλογος και να προωθηθεί το αίτημα της διαδικασίας αναγνώρισης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Εντείνονται οι εργασίες που εκτελούν στα σχολεία της Καλαμάτας στα συνεργεία αυτεπιστασίας του Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές και μαθήτριες να τα βρουν σε καλή αλλά και λειτουργική κατάσταση σε λίγες μέρες που ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. Η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
7: Στις αρχές Σεπτεμβρίου, λοιπόν, θα πραγματοποιηθούν ευρείες συσκέψεις στο Δήμο με τους διευθυντές και τις διευθύντριες των σχολείων, τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών φορέων και της Ένωσης Γονέων και την Τεχνική Υπηρεσία, προκειμένου να παρουσιαστούν οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει και να δρομολογηθούν τυχόν άμεσες άλλες ανάγκες για τις επισκευές και συντηρήσεις. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο Δημήτρης Βασαγγελόπουλος, ανακοίνωσε ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα μπει συνεργείο αυτεπιστασίας στο γυμνάσιο της Παραλίας, όπου θα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα καθίζησης στο προαύλιο, κάτι που σημείωσε ότι αποτελούσε ένα χρόνιο αίτημα της σχολικής κοινότητας. Επίσης, στο γυμνάσιο Παραλίας θα γίνει παρέμβαση του υπεροποδοσφαίρου, όπου θα τοποθετηθεί συνθετικός τάπητας, και είπε επίσης ότι οι εργασίες αυτές δεν έγιναν νωρίτερα, επειδή μέχρι το τέλος Αυγούστου στο σχολείο λειτουργούσε το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της Φάρης. Δίπλα από το γυμνάσιο Παραλίας βρίσκονται τα ΕΠΑΛ, όπου είναι σε εξέλιξη παρεμβάσεις του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, όπως μονώσεις, ανακαινήσεις χώρων υγιεινής, ελαιοχρωματισμοί κλπ. Ενώ ανάλογες εργασίες στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος γίνονται στο σχολικό κτίριο του 4ου και 6ου γυμνασίου, όπως και του 3ου γυμνασίου και 5ου λυκείου Καλαμάτας Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πρόκληση για τους γονείς χαρακτηρίζει η Ένωση Γονέων τη στάση της Δημοτικής Αρχής απέναντι στα αιτήματα και τις ανάγκες χιλιάδων οικογενειών στο νησί. Όπως υπογραμμίζουν με ανακοίνωσή τους οι γονείς, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις της Ένωσης, δεν υπήρξε καμία ουσιαστική λύση στο ζήτημα της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών. Μαρίνα Μοσχάτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
8: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Οι γονείς περίμεναν να λειτουργήσει δημιουργική απασχόληση στο Δήμο, που φέτος από την αρχή είχε ξεκαθαρίσει ότι θα ξεκινούσε μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς και λίγο αργότερα σε ένα διαφορετικό σημείο. Περίμενα λοιπόν πολύ καιρό. Δεν έγινε αυτό. Φτάσαμε μέσα Αυγούστου, δεν υπάρχει διέξοδος για πολλές οικογένειες που δεν έχουν πώς να απασχολήσουν τα παιδιά τους στην περίοδο των διακοπών. Σύμφωνα με το Δήμο, τώρα έγιναν οι προκηρύξεις για την πρόσληψη των αναγκαίων προσωπικών, αλλά δεν υπήρξε ενδιαφέρον παρά μόνο από δύο άτομα που δεν επαρκούν για τη λειτουργία της συγκεκριμένης δράσης. Οι γονείς τώρα καταγγείλουν ότι η προκήρυξη για την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού έγινε αργά, 30 Ιουλίου, και ήταν λογικό να μην υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Το αποτέλεσμα, όπως επισημαίνουν πολλές οικογένειες, να έχουν ήδη στραφεί σε ιδιωτικές λύσεις, αναγκασμένες τώρα να διαθέσουν ένα σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους για την φροντίδα και την απασχόληση των παιδιών. Η δημιουργική απασχόληση των παιδιών του τελειού μήνους αποτελεί μια ανάγκη και ένα δικαίωμα των παιδιών και των οικογενειών τους που διαφορετικά δεν μπορούν να βιοποριστούν. Αυτό τονίζει η Ένωση Γονέων και δείχνει ως υπεύθυνη για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί την παρούσα δημοτική αρχή. Μετά από πλήθος παρεμβάσεων της Ένωσης Λόγου Γονέων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και την παρουσία εκπροσώπων της στο Δημοτικό Συμβούλιο, λένε οι γονείς, στάσαμε 19 Αυγούστου χωρίς καμιά ουσιαστική λύση στο ζήτημα της δημιουργικής απασχόλησης, πέρα από το κατασκηνατικό πρόγραμμα που λειτουργεί φέτος στα Γουβιά και το οποίο αποτελεί πραγματικά σταγόνα στον ωκεανό, όπως καταγράφουν. Μάλιστα, χαρακτηρίζουν ως πρόκληση για τους γονείς τις τάσεις του Δήμου απέναντι στα αιτήματα και στις ανάγκες χιλιάδων οικογενειών στο νησί, δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν θα σταματήσουν να διεκδικούν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό και να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βορείες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου τους 33 με 34 βαθμούς, στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 31 με 32 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM τη ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταφάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM τη ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών τη ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Η μεγάλη εικόνα παραμένει σκοτεινή και θολή σε πλήρες αδιέξοδο. Με λίγα λόγια, φαίνεται να οδηγούνται οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Κλείνουν τα παράθυρα διαλόγου, παγώνουν οι συνομιλίες, ανεβαίνει η ένταση για το Ορμούζ, ανεβαίνουν και οι τιμές των καυσίμων, όπως ανεβαίνουν να κρυβαίνουν τα πάντα στην αλυσίδα της καθημερινότητας. Και στο κάδρο της μεγάλης εικόνας βεβαίως μπαίνει και ο νέος κύκλος απειλών του Ιράν, το οποίο αφήνει κατά τους Financial Times ανοιχτό το ενδεχόμενο πληγμάτων κατά αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβάνοντας ανάμεσα σε αυτούς τόσο την Κύπρο όσο και τη Βουλγαρία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυλανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε ισχύ από σήμερα το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με αυστηρούς περιορισμούς για φωτοβολταϊκά και ολικά πάρκα σε προστατευόμενες περιοχές και άλλες ευαίσθητες ζώνες. Σύσκεψη στο Υπουργείο Κασάνδρας Χαλκιδικής υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Πράσινο φως για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου ΑΕΑΟΝ στο Φαλερικό Όρμο έδωσε το Ελεκτικό Συνέδριο. Την εξέλιξη αυτή ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Καρδαλιάς. Εμπειρογνώμονες στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφηνο στην Αθήνα θα μεταφερθούν οι σωροί για ιατροδικαστική εξέταση. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτή θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου, 65χρονος υποβρύχιος αλίας που τραυματίστηκε από σκάφο στη θαλάσσια περιοχή της Σικιά, σε εξέλιξη προανάκριση. 4 ειδικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής πραγματοποιούν ψεκασμό στην Αρτέμιδα με στόχο τον περιορισμό των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. 10 νεκροί από τις καταρακτώδεις βροχές στην νοτιοδυτική Κίνα, ενώ χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνονται προληπτικά από τα σπίτια τους. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη παραμένει, κυρίες και κύριοι, κοινή γνώμη για την τραγωδία με τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφηνο που έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Καθοριστική για την εξαγωγή ασφάλων συμπερασμάτων αναμένεται να είναι η επίσημη διερεύνηση του δυστυχήματος, ενώ έχουμε και την επίγουσα οδηγία που εξέδωσε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 και με οδηγίες προς τους πιλότους να ελέγχουν τον ουραίο έλικα πριν από κάθε πτήση. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Θα πάμε και σε Σύφηνο και στον απεσταλμένο μας. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας από το μέτωπο της πολύπαθης Μέσης Ανατολής, όπου η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με το στενό του Ορμούζ να παραμένει στο επίκεντρο και την Τεχεράνη να φέρεται να εξετάζει επέκταση της σύγκρουσης ακόμα και σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ δηλώνει έτοιμο να υπερασπιστεί τα μέλη του, ενώ οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική του παρουσία στην περιοχή. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία καλύπτει τα διεθνή βραχτορία και παρακολουθεί τα διεθνή βραχτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες σε τίτλους Δέσποινα παγώνουν οι συνομιλίες, ανεβαίνει η ένταση για το Ορμούζ, κλείνει το παράθυρο διαλόγου, με λίγα λόγια το απόλυτο αδιέξοδο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι ακριβώς. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες, όπως είπες, με το Ιράν δεν υπάρχουν ούτε έχουν προγραμματιστεί, ενώ υποστήριξε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ. Την ίδια ώρα, η ανάρτησή του στο Truth Social παρουσιάζει ένα χάρτη της περιοχής των στενών, τα οποία τα χαρακτηρίζει ως νέα επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, ως προς τα στενά αυτά καθεαυτά του CNN, σήμερα, σύμφωνα με εταιρεία αναλύσεων Kepler, η οποία παρακολουθεί την κίνηση των πλοίων, αναφέρει ότι περισσότερο από το 80% των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούς στις τελευταίες 2 εβδομάδες πραγματοποιήθηκε μέσω της διαδρομής του Ομάν. Βέβαια, εδώ να σου πω ότι δεν έχουμε τον αριθμό των πλοίων που πέρασαν, πράγμα που έχουμε μόνο ως προς τους αριθμούς. Αυτό που μας είχαν δώσει προημερών τα διεθνή πρακτορία, ότι κατά μέσο όρο 11, λιγότερα από 11 πλοία περνούσαν από τα στενά. Τώρα, από την πλευρά της Τεχεράνης, ο Ιρανός βουλευτής Μόγκνταν Νετάι δήλωσε ότι το Ιράν και το Ομάν θα ανακοινώσουν σύντομα νέα δίωδο από τα στενά του Ορμούς, διαφορετική όμως από την νότια διαδρομή. Ωστόσο, δεν έδωσε κάτι περισσότερο από λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη συμφωνία. Να θυμίσουμε ότι το Σάββατο ο κ. Αραξίου είχε πει ότι είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία μεταξύ της Τεχεράνης και του Ομάν. Και είναι πολύ κοντά στην οριστικοποίηση του κειμένου. Και τέλος να σου πω ότι ο αρχηγός των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Αμπντολαχή, προειδοποίησε σήμερα τα κράτη του κόλπου ότι θα θεωρηθούν συμμέτοχα στην Αμερικανική στρατιωτική δράση εάν διευκολύνουν τις Αμερικανικές δυνάμεις, ιδιαίτερα μέσω φιλοξενίας στρατιωτικών αεροσκαφών.
0: Παρά βέβαια τη σημαντική υποχώρηση της έντασης σε σχέση με τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, δεν συγκρίνονται οι δύο αυτοί οι περίοδοι. Η κατάσταση μέσα στην παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και την ίδια ώρα προβληματισμό Δέσποινα προκαλεί δημοσίευμα του Financial Times που επικαλείται δύο καλά ενημερωμένες ιρανικές ποινές σύμφωνα με τις πηγές σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να στοχοποιήσει αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη.
1: Πιθανά λοιπόν πλήγματα σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, μεταξύ άλλων στη Βουλγαρία που χρησιμοποιείται η βάση Μπεσμέρ από αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αλλά και στην Κύπρο που βρίσκονται βρετανικές βάσεις. Παράλληλα, φέρεται να έχει εξετάσει επιθέσεις σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στο Ορμούζ. Οι πηγές υποστηρίζουν ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να διευρύνει τον πόλεμο εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπήσουν κρίσιμες σημαντικές ιρανικές υποδομές, ενώ στρατιωτικοί αναλυτές αμφισβητούν την ακρίβεια και τις δυνατότητες του ιρανικού οπλοστασίου για τις επιθέσεις τόσο μακριά. Το Ιράν βέβαια δεν έχει επιβεβαιώσει τίποτα. Τέλος να σου πω, Γρηγόρη, ότι είχαμε και το ΝΑΤΟ, το οποίο μέσω αξιωματούχου που επικαλείται το Reuters δήλωσε πριν από λίγο ότι είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ιρανική απειλή και να υπερασπιστεί τα μέλη του, υπενθυμίζοντας ότι η συμμαχία έχει αναχαιτήσει 4 φορές ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονται προς την Τουρκία. Η αποτρεπτική και η αμυντική ισχύ είναι ισχυρή και αποτελεσματική, σύμφωνα με τον αξιωματούχο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.
0: Ωραία, όλοι αναρωτιούνται σε αυτή τη φάση που είμαστε, Δέσποινα, τι σημαίνει αυτό το τέλος της κυρίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτή η κατάσταση που είμαστε, δηλαδή ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη. Για πόσο μπορεί να διατηρηθεί ακόμα. Το ερώτημα τέθηκε στο Σωτήρη Ρούσο, είναι καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή.
2: Αυτή η κατάσταση του ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη θα συνεχιστεί για αρκετούς μήνες. Δεν μπορούσαμε να πούμε πόσους μήνες, αλλά φαίνεται ότι θα συνεχιστεί για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτό γιατί, κατά τη γνώμη μου, οι ΗΠΑ βρίσκονται σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε να ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας μια συμφωνία του Ιράν με το Ομάν, ώστε να διαχειρίζονται από κοινού τα στενά του Ορμούς με την συνένεση και των άλλων κρατών που έχουν ενδιαφέρον, δηλαδή των κρατών, των αραβικών κρατών του κόσμου.
1: Ναι, ναι.
2: Και αυτό θα μπορούσε να ανοίξει ένα παράθυρο για να λύξει το θέμα των στενών του Ορμούς. Αλλά και πάλι οι Αμερικανοί εκεί δεν μπορούν να αφήσουν, δηλαδή να μείνουν αμέτωχοι και να τους πούν οι άλλοι μετά, ξέρετε, φτιάξαμε μια συμφωνία, τώρα σηκωθείτε, φύγετε, γιατί εμείς την έχουμε τη συμφωνία αυτή, που μπορείτε να φύγετε, εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε εδώ και αφού συμφωνήσαν οι Ομανοί με τους Ιρανούς, οκ, εντάξει, πάμε παρακάτω. Ανοίγουν τα στενά και φεύγουν τα πλοία. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο.
0: Δεν είναι καθόλου εύκολο, μάλιστα, τα πράγματα και η εικόνα που έχουμε για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Τώρα, εντωμεταξύ, Δέσποινα Συριοπούλου, νέα ένταση στις σχέσεις της Άγκυρας με το Τελαβή προκάλεσε η Ισραηλινή αεροπορική επιθέση στην αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ στη βορειοδυτική Συρία.
1: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Σύμφωνα με το Τελαβή, η επίθεση έγινε επειδή η ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων στη βάση θα απειλούσε την ασφάλεια του Ισραήλ και θα παραβίαζε το υφιστάμενο καθεστώς ασφαλείας που είχαν συμφωνήσει με την Συρία. Η Άγκυρα τώρα, από την πλευρά πλευρά της απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ως αβάσιμους, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι επιχειρεί να δικαιολογήσει τις παράνομες επιθέσεις του και να υπονομεύσει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας. Η Ουάσιγκτον τώρα επιβεβαίωσε τα Ισραηλινά πλήγματα με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ στην Συρία, τον Μπάρακ, ο οποίος χθες χαρακτήρισε τις επιθέσεις περιττή κλιμάκωση και κάλεσε και τις δύο πλευρές σε διάλογο. Η εξέλιξη αυτή εντείνει την ήδη τεταμένη σχέση Άγκυρας Τελαβίβ, γιατί η Τουρκία στηρίζει τη νέα συριακή κυβέρνηση και ενισχύει την παρουσία της στη χώρα, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί για την αυξανόμενη τουρκική επιρροή.
0: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όλα αυτά που ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, με φόντο τη λεγόμενη συμφωνία της Μέκας, δηλαδή τη συμφωνία κοινής άμυνας της Μέκας που υπέγραψαν στις 7 Αυγούστου το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία. Μπορούμε να μιλάμε για ένα σουνιτικό, για ένα ισλαμικό, αν θέλετε, ΝΑΤΟ. Προβλέπεται δηλαδή ρήτερα παρόμοια με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ που αναφέρει ρητά ότι μια επίθεση σε μια από αυτές τις χώρες θα θεωρείται επίθεση σε όλες τις άλλες, στα κράτη-μέλη. Ο Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο Newsreader 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι μπορεί να ακούμε πολλά για ένα Ισλαμικό ΝΑΤΟ, αλλά πραγματικότητα απέχει από κάτι τέτοιο, ακόμα και να ενταχθεί και η Αίγυπτος στο συγκεκριμένο σχήμα. Γιατί, όπως εξήγησε, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος μηχανισμός ο οποίος να προσδιορίζει πότε υπάρχει επίθεση.
3: Πάλι θα υπάρχουν προβλήματα, δηλαδή θα είναι αρνητικό σημείο, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά πάλι θα υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Τουρκία το 2015 κατέριψε ένα ρωσικό αεροσκάφος γιατί είχε μπει, λέει, για 35 δευτερόλεπτα στον αέριο χώρο της. Mm. Ζήτησε άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΝΑΤΟ. Το οποίο συνεκλήθη την επόμενη μέρα και κατέληξε ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα, δηλαδή δεν θεωρήθηκε επίθεση αυτό το πράγμα που έγινε κατά της Τουρκίας. Εκφράστηκε η αλληλεγγύη των άλλων κρατών προς την Τουρκία, αλλά είπαν αυτό δεν συνιστά επίθεση. Δεν θα μπούμε εμείς σε πόλεμο. Το λέω αυτό διότι, να σας πάρω το πιο αθώο για εμάς παράδειγμα, όχι και τόσο αθώο. Το Πακιστάν με την Ινδία έχουν εξαιρετικά μεγάλη ένταση. Δηλαδή, πολύ περισσότερο από ό,τι έχουμε εμείς με την Τουρκία. Σκοτώνεται κόσμος δηλαδή εκεί πέρα κάθε χρόνο στα σύνορά τους. Ας υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί γίνεται κάποιο επεισόδιο μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Θα πάει η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία να πολεμήσουν για το Πακιστάν? Η Σαουδική Αραβία δέχεται καθημερινώς πυράβλους και drones επιθέσεις στο έδαφος της. Θα πολεμήσει το Πακιστάν και η Τουρκία στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας? Αυτή τη στιγμή το Πακιστάν εμφανίζεται ως ο διαμεσολαβητής ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα απεμπολίσει αυτό το ρόλο του, το οποίος ρόλος μάλιστα το έχει αναβαθμίσει διεθνώς.
0: Ανεβαίνει διαρκώς λοιπόν ο πυρετός στη Μέση Ανατολή και η ένταση, και αυτή ακριβώς η γεωπολιτική ένταση έχει προκαλέσει αναστάτωση και αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές, με αποτέλεσμα να καταγράφονται νοδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες. Υψηλότερα από τα 99 δολάρια το βαρέλι κινείται και σήμερα το πετρέλαιο, ασκώντας ανωδικές πιέσεις στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Παράλληλα, ανησυχία προκαλεί η νέα άνοδος του φυσικού αερίου, το οποίο βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2023, και αυτό προκαλεί πολλούς και έντονους προβληματισμούς. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Θανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βλέπουμε λοιπόν, Άκη, ότι οι εξελίξεις στην Ατου Ορμούς ανάβουν φωτιές σε όλο το ενεργειακό κομμάτι. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Προφανώς οι διεθνείς αγορές ενέργειας δεν θα μπορούσαν να μείνουν να είναι επηρέαστες από τα απαισιόδοξα, αυτά τα χαρακτηρίζα, μηνύματα που έρχονται από τον Περσικό κόλπο. Όλοι θα θέλανε τα μηνύματα να είναι διαφορετικά. Το είδαμε αυτό στις αρχές του μήνα, τότε που είχε φανεί μια ελπίδα για συμφωνία. Είδαμε κατευθείαν πώς πήγε το πετρέλαιο κοντά στα 70 δολάρια. Αυτό δείχνει ότι οι αγορές θέλουν να πάνε πιο χαμηλά. Όλους τους συμφέρει ή σχεδόν όλους τους συμφέρει ένα πιο φθηνό βαρέλι. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι καρφωμένο στα 91 με 92 δολάρια. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είναι 91,7. Πριν ήταν και 91,9. Παίζουμε 91 με 92 δολάρια. Είναι αρκετά υψηλή τιμή. Είναι 13-14 δολάρια ακριβότερη από τις αρχές Αυγούστου. Να μην σου πω πόσο ακριβότερη είναι σε σχέση με το πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Είναι πολύ υψηλότερη. Αυτό προφανώς έχει επηρεάσει τα πάντα. Οτιδήποτε χρησιμοποιεί ενέργεια, πετρέλαιο, είτε είτε τα μεταφορικά μέσα, είτε τις ίδιες τις χώρες έχουν επηρεαστεί τα πάντα.
0: Βέβαια, αρχίζει το ντόμινο από εκεί και περάκι, βέβαια.
4: Εμείς εδώ ως καταναλωτές αυτό που βλέπουμε είναι το τι συμβαίνει στην Αγγλία, διότι εκεί είναι η τελική πορεία αυτών των ανατιμήσεων. Περνάνε τα διελιστήρια και φτάνουν στην Αγγλία. Η Αγγλία λοιπόν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας έχει μία μέση πανελλαδική τιμή βενζίνης κοντά στα πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Είναι περίπου 3,5 λεπτά ακριβότερη σε σχέση με τα τέλη Ιουλίου, πριν ξεκινήσει δηλαδή το μεγάλο κύμα των αδειούχων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι αρχίσουν σιγά σιγά να επιστρέφουν θα δουν μια διαφορά 3 με 4 λεπτά στην Αγγλία, ας είναι προετοιμασμένοι. Το ίδιο σημαίνει και με το ντίζελ. Θυμίζω ότι υπάρχει και επιδότηση. Αν δεν υπήρχε επιδότηση, δεν θέλω να σας πω πού θα ήταν οι τιμές. Θα ήταν τουλάχιστον 10-15 λεπτά ακριβότερες. Συγκρατούνται κοντά στα 2 ευρώ, γιατί υπάρχει και η επιδότηση. Τα διελιστήρια την ίδια στιγμή πάντως δεν δείχνουν να μπορούν να συγκρατήσουν τις τιμές. Δίνουν στην αγορά χοντρική, χωρίς ΦΠΑ δηλαδή, χοντρική την αμόλυβδη 1,47. Το ντίζελ το δίνουν 1,46. Οι τιμές αυτές για μένα την αμόλυβδη είναι 7 λεπτά ακριβότερο και είναι χωρίς το ΦΠΑ αυτό, έτσι. Με το ΦΠΑ 24% πάμε κοντά στα 10 λεπτά. Το τελευταίο δεκαήμερο. Στο ντίζελ είναι 13 λεπτά η άνοδος. Να κλείσουμε λίγο με φυσικό αέριο, ούτε εκεί είναι ευχάριστα τα πράγματα. Έχουμε επιστρέψει στον Ιανουάριο του 2023. Τότε είχε 61,7, σχεδόν 62 ευρώ η μεγαβατόρα, τώρα έχει 63,9, σχεδόν 64. Είμαστε δηλαδή και λίγο ψηλότερα από τον Ιανουάριο του 2023, δεν είναι καλά τα πράγματα και σε κανένα μήνα, 1,5 μήνα η Ευρώπη θα αρχίσει να μπαίνει σιγά σιγά σε πρόωρο χειμώνα, οπότε θα υπάρχουν και ανάγκες για φυσικό αέριο, για θέρμανση και τέλος το ηλεκτρικό ρεύμα, σημερινή τιμή 160 ευρώ η μεγαβατόρα, την 1η Ιουλίου ήταν 169. Από τότε έχουμε να πιάσουμε τέτοια τιμή. Είμαστε σε υψηλό 50 ημερών. Ούτε αυτό είναι πολύ καλή είδηση. Ας ελπίσουμε ότι τις επόμενες μέρες λίγο θα καλμάρει ή τουλάχιστον ότι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θα απορροφήσουν αυτές τις πιέσεις για να μην έχουμε αύξηση των τιμολογίων.
0: Άρα μπαίνουν και άλλοι άγνωστοι συντελεστές στην ήδη δύσκολη εξίσωση και επομένως περιμένουν τις επόμενες εβδομάδες, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες για να δούμε την πορεία των τιμών. Να και Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ και όλοι εμείς οι καταναλωτές παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου. Μάλιστα, όπως επισημαίνει στην τηλεόραση του Ερικνιούς ο πρόεδρος του Βενζινοπολάου Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται.
5: Παρόλο που συνεχίζει να υφίσταται η επιδότηση τόσο των δηληστηρίων όσο και της ελληνικής κυβέρνησης στην τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής, βλέπουμε τις τιμές να έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο στους περισσότερους νομούς της χώρας ξανά. Δυστυχώς η αύξηση η οποία έχει έρθει από τις αρχές Ιουλίου ξεπερνάει κατά 25% την τιμή του πετρελαίου Brent. Βέβαια δεν υπάρχει αντίστοιχη αύξηση προφανώς στην τιμή της Αγγλίας, δηλαδή στην τιμή που πουλούν τα πρατήρια υγροκαυσίμων. Όμως μία αύξηση περίπου στα 10 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και λιγότερο γύρω στα 6 λεπτά για την βενζίνη, αμόλυβδη, έχει αρχίσει να φαίνεται. Αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, όχι με την ίδια ένταση, θα σταθεροποιηθούν οι τιμές πέριξ περιοχής των 2 ευρώ. Στις μεγάλες αστικές πόλεις λίγο λιγότερο, στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές λίγο περισσότερο.
0: Η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου λοιπόν έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε αρκετές περιοχές της χώρας. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως αναμένεται και η εξέλιξη της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του φθινοπόρου και του χειμώνα. Να θυμίσουμε ότι από το Σεπτέμβριο η αυξημένη ζήτηση αποχώρησης κεντρικής και βόρειας Ευρώπης αναμένεται, ακούσαμε και την Άκια Θανασόπουλου να μας λέει, να ασκήσει πρόσθετες πίεσεις στην αγορά. Βέβαια είναι ακόμα πολύ νωρίς, αλλά εάν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε άμεσα τις επόμενες μέρες, ποια θα ήταν η τιμή του? Να ακούσουμε την εκτίμηση του κ. Παπαγεωργίου, του Προέδρου των Βενζινοπολών Αττικής.
5: Λόγω του ότι μπαίνουμε στο χειμώνα, ξέρετε, από τις αρχές Σεπτεμβρίου η κεντρική Ευρώπη και η βόρεια Ευρώπη αρχίζουν και ζητούν μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου κίνησης. Αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν από τα δηληστήρια. Άρα θα δούμε τις τιμές σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Θεωρώ ότι όσες έχουν συνθήκες, αν αύριο το πρωί ξεκίναγε η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, θα ήταν απαγορευτική η τιμή για τους Έλληνες καταναλωτές. Η τιμή θα ήταν πάνω από 1,60 ευρώ το λίτρο, κάτι που δεν έχουμε ζήσει στο παρελθόν, ούτε ακόμα στο πόλεμο στην Ρωσία-Ουκρανία.
0: Η ώρα είναι 2 και 21 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και από τις επιπτώσεις στις αγορές. Πάμε στη Σύφνο τώρα, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας, με τους εμπειρογνώμονες να εξετάζουν το σημείο της συντριβής και τα συντρίμια του ελικοπτέρου. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή βλάβη στο ουραίο στροφείο, ενώ σήμερα η σωρή των τριών θυμάτων μεταφέρθηκαν στην Αθήνα για ιατροδικαστική εξέταση. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στον Κώστα Νούση, τον απεσταλμένο μας, ο οποίος βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας και έχει τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, ποια είναι τα νεότερα από την έρευνα για αυτή την τραγωδία? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι βρίσκονται ήδη στο νησί από χθες το απόγευμα οι εμπειρογνώμονες του ΕΔΑΣΑΜ και μαζί τους και στελέχη της ελληνικής αστυνομίας από το εγκληματολογικό. Είναι αρκετά κλιμάκια τα οποία έχουν φτάσει στο νησί. Από την πλευρά τους ο καθένας να κάνει ό,τι χρειάζεται για να δούνε πώς τα αίτια τους της τραγωδίας. Από σήμερα το πρωί βρίσκονται στο χώρο της συντριβής, συλλέγουν στοιχεία, κάνουν επιτόπια έρευνα. Αναμένεται πιθανότατα εντός ημέρας να μεταφερθούν σε άλλο χώρο τα συντρίμια, ό,τι έχει απομείνει από το ελικόπτερο, ενώ υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία και πρέπει να ολοκληρωθεί για να μεταφερθούν οι σωροί των τριών, του χειριστή αλλά και των δύο Βρετανών στην Αθήνα. Ήταν να ολοκληρωθεί σήμερα, ωστόσο φαίνεται ότι δεν θα προλάβουν να γίνουν αυτές οι διαδικασίες. Πιθανότατα θα μεταφερθούν αύριο στην Αθήνα για ιατροδικαστική εξέταση και αναγνώριση, ό,τι προβλέπει δηλαδή η διαδικασία, το πρωτόκολλο. Ξέρουμε ότι χθες έδωσε κατάθεση ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου, είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ώρα μέσα στο ελικοδρόμιο, αυτό λένε οι πληροφορίες μας, είδε ουσιαστικά όλη την κίνηση του ελικοπτέρου από τη διαδικασία της προσέγγισης μέχρι τη στιγμή που ξεκίνησε να χάνεται ο έλεγχος, να ξεκινάει να περιστρέφεται γύρω από τον άξονα και τελικά να συντριβεθεί. Είναι καθοριστική σημασίας η δική του κατάθεση, όπου σύμφωνα μαζί με τη συλλογή των ευρημάτων αλλά και την ιατροδικαστική εξέταση θα συνθέσουν όλο αυτό το πάζι που θα οδηγήσουν στο τι οδήγησε τελικά στην πτώση του ελικοπτέρου, Γρηγόρη.
0: Κώστα Νούση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μακάρι να βρεθούν γρήγορα οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά. Συγκλονισμένοι εν μεταξύ παραμένουν οι κάτοικοι της Σύφνου. Να ακούσουμε μερικούς από αυτούς που μίλησαν στην κάμερα του ΕΡΤ News.
7: Είδαμε όλο το ελικόπτερο να κάνει στροφές γύρω από τον εαυτό του. Έγιναν όλα μέσα σε δευτερόλεπτα. Έγιναν δύο εκρήξεις. Νομίζω δύο εκρήξεις, τώρα δεν είμαι σίγουρη. Αρκετά δυνατές. Είδαμε τη φωτιά και όλοι άρχισαν να τρέχουν προς το συμβάν, μήπως χρειάζεται κάποιος βοήθεια.
8: Φεύγει ο έλικας του ουραίου και πετάχθηκε 100 μέτρα ψηλά. Και στη συνέχεια το ελικόπτερο άρχισε να κάνει αυτοπεριστροφή. Να γυρίζει αντίθετα. Από τη φορά του έλυγα. Και έσκασε κάτω. Είχε γίνει μια άμορφη μάζα, βέβαια. Πυρακτωμένη άμορφη μάζα.
0: Πραγματικά οι άνθρωποι είναι συγκλονισμένοι και προσπαθούν να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη κατάσταση, ένα πρωτοφανές για το νησί τους και τον τόπο τους περιστατικό. Αυτό ακριβώς είπε και η δήμαρχος Σύφνου Μαρία Ναδάλη, η οποία επίσης μίλησε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News.
9: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από αυτό το συμβάν, το οποίο είναι πάρα πολύ τραγικό, είναι πρωτόγνωρο και προσπαθούμε να διαχειριστούμε μέσα με τις υπηρεσίες ό,τι πρέπει προκειμένου να γίνει η μεταφορά των σωρών και να διερευνηθούν τα αίτια του δυστυχήματος.
0: Τώρα όλοι καταλαβαίνουμε ότι το βάρος πέφτει στη συζήτηση για τα αίτια της συντριβής που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία. Ο κύριος Φέδων Καραϊωσιφίδης, ο ναυπηγός και διευθυντής του περιοδικού Πτήσεις και Διάστημα, μίλησε εδώ στο News 105,8 και είπε μεταξύ άλλων ότι όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά και πάνω στο τραπέζι.
10: Γιατί σήμερα όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Και όταν λέω όλα, κυριολεκτό με την εξής έννοια. Αναδείχθηκε από το βίντεο το οποίο υπάρχει και από κάποιες μαρτυρίες ένα από τα σενάρια να είναι κυρίαρχο. Δηλαδή η μηχανική βλάβη ή η ραγδαία, η καταστροφική αστοχία του ουραίου στροφείου πιθανολογείται. Δεν είναι όλες οι ενδείξεις εκεί πέρα. Δηλαδή δεν βλέπουμε συντρίμια να πετάνε από το ελικόπτερο τη στιγμή που στροβιλίζεται, που θα έπρεπε να υπάρχουν, αλλά και το βίντεο δεν είναι τόσο καλής ποιότητας. Οι μαρτυρίες μας λένε κάποια πράγματα, αλλά και εκεί πέρα είναι λυπής. Τα συντρίμια υπάρχουν. Όταν υπάρξει έλεγχος των συντριμιών, θα μπορούμε να απαντήσουμε στο εξής κρίσιμο ερώτημα. Ήταν ή δεν ήταν λειτουργικό το ουραίο στροφείο όταν το ελικόπτερο συνετρίβει? Διότι αν ήταν λειτουργικό, η θεωρία ότι υπήρξε καταστροφική αστοχία του στροφείου προφανώς πρέπει να ισχύει. Και ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι το επόμενο κυρίαρχο σενάριο. Άρα το επόμενο κυρίαρχο σενάριο που εξακολουθούν να υπάρχει αυτή τη στιγμή σαν ελάσσον σενάριο, όχι κυρίαρχο, είναι το ανθρώπινο λάθος. Είναι η πιθανότητα, για παράδειγμα, να έπαθε κάτι ο χειριστής, μιλάμε από ιατρικής άποψης, έχει συμβεί στο παρελθόν. Ο απρόβλεπτος παράγοντας.
0: Να φύγουμε τώρα από την τραγωδία στη Σύφνο και να πάμε στο μέτωπο των πυρκαγιών. Σε εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά, στη Δημοτική Ενότητα Βοβούσα, στο Δήμο Ζαγορείου Ιωαννίνων. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων τμήματων, δύο οχήματα και ένα ελικόπτερο από αέρος. Τώρα, να δούμε τι γίνεται στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους μετά την πυρκαγιά την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ σήμερα στο επίκεντρο βρέθηκαν τα μέτρα στήριξη των πληγέντων. Ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης Κώστας Κατσαφάδος πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή και συμμετείχε σε σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς. Πάμε στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Εκεί βρίσκεται ο Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος θα μας πει τι ακριβώς συζητήθηκε και τι αποφασίστηκε. Παύλο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σκινάκη, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενημερώθηκε νωρίτερα στο πεδίο που ξέσπασε η πυρκαγιά από τους συντονιστές της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Νωρίτερα, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες, δρομολογήθηκαν οι ενέργειες για τα έργα που χρειάζονται για την αποκατάσταση των υπηρεσιών ζημιές, τα αντιπλημμυρικά έργα που χρειάζονται, καθώς και το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης που θα λάβει η τοπική αυτοδιοίκηση. 2,5 εκατομμύρια ο Δήμος Κασάνδρας, 1 εκατομμύριο για την περιφέρεια Χαλκιδικής, αλλά και για αποζημιώσεις για τους ιδιώτες που επλήγησαν από την φωτιά. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται στο 100% τόπιες, όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών.
0: Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στη Σαλαμίνα τώρα ολοκληρώθηκε η καταγραφή των ζημιών από τη φωνική πυρκαγιά. Από τα 22 κτίρια που ελέγχθηκαν, 3 κατοικίες κρίθηκαν καθρεφτές, 6 χρειάζονται επισκευές, ενώ 7 είναι κατοικήσιμες. Για τη διαδικασία των αυτοψιών μίλησε στην κάμερα του Ερνιούς ο Σωτήρης Νάνος, είναι ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας.
12: Υπολογίζουμε ότι είναι περίπου στα 15 οικήματα. Τα κλιμάκια είναι εδώ, έχουν ξεκινήσει την απογραφή και την καταγραφή των ζημιών. Είναι πάρα πολύ γρήγορη διαδικασία.
0: Η διαδικασία είναι γρήγορη, αλλά ωστόσο οι άνθρωποι είδαν τα σπίτια τους να χάνονται. Κραυγή αγωνίας λοιπόν από τους κατοίκους που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται μέσα στις φλόγες.
13: Στη δική μου περίπτωση κάπως αντιμετωπίζεται το πράγμα. Υπάρχουν όμως γείτονες που είχαν ολική καταστροφή.
14: Ναι. Θα ήθελα πολύ να το ξαναφτιάξουμε αυτό, γιατί έχει πολλές αναμνήσεις το σπίτι αυτό. Είναι πιο πολύ, η αξία του είναι συναισθηματική.
15: Δόξα τω Θεώ, όχι να είναι καλά, όπως είπα, και η πυροσβεστική αλλά και η κρατική υπηρεσία που ήρθε να κάνει τον έλεγχο σήμερα για να προχωρήσουν οι διατυπώσεις.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην ρεπόρτερ μας, τη Σπυριδούλα Κακλατζή, γιατί θα μας πει περισσότερα για δύο συλλήψεις που έγιναν για πυρκαγιές στα Τρίκαλα και στην Κάριστο. Τι γνωρίζουμε για τις δύο υποθέσεις αυτές και τις συλλήψεις, Σπυριδούλα? Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Στην πρώτη περίπτωση, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 17 Αυγούστου στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησε σε μια σύλληψη ενός 46χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση με χρήση γυμνής φλόγας. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 46χρονος είχε προκαλέσει επιπλέον δύο πυρκαγιές στην ίδια περιοχή τις προηγούμενες ημέρες. Είναι σε εξέλιξη η προανάκριση για να δούμε τελικά εάν είχε βάλει αυτές τις δύο πυρκαγιές στα περιστατικά τα προηγούμενα που το αποδίδονται. Τώρα, για τη δεύτερη περίπτωση, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χτες, 18 Αυγούστου, στην Κάριστο, συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου ένας 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιές από αμέλεια αυτή τη φορά, καθώς εκτελούσε θερμές εργασίες σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Στο συλληφθέντα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 6.641 ευρώ. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι από την αρχή του έτους μέχρι και χτες έχουν επιβληθεί συνολικά 728 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους άνω του 1,1 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν πραγματοποιηθεί και 305 συλλήψεις στα πλαίσια του αυτοφόρου, από τις οποίες 272, δηλαδή περίπου το 90% είναι από αμέλεια και 33 από πρόθεση.
0: Σπυριδούλα Κακλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
17: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας τώρα. Νέος κανόνες για την εγκατάσταση των αιωλικών και φωτοβολταϊκών πάρκων θέτει το νέο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Πάμε στη Μαρίνα Δεμετζιάννη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα, για το ποιοι είναι οι βασικοί περιβαλλοντικοί και γεωγραφικοί περιορισμοί που προβλέπονται με βάση το σχέδιο αυτό. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δημοσιεύθηκε και με μεγάλη καθυστέρηση, δεδομένου ότι είχαμε 17,5 χρόνια εκκρεμούσε το χωροταξικό των ΑΠΕ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την άναρχη δόμησή τους και χωροθέτησή τους. Λοιπόν, σύμφωνα με το νέο χωροταξικό που τίθεται από σήμερα σε ισχύ, τα αιωλικά πάρκα δεν επιτρέπεται να χωροθετηθούν σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων, σε υγροτόπους Ραμσάρ και μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους, σε πυρήνες εθνικών δρυμών, σε χαρακτηρισμένα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους και εντός των ζωνών απόλυτου προστασίας της φύσης και των ζωνών προστασίας της φύσης. Επίσης, σε νησιά με έκταση μικρότερη από 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα, σε περιοχές με υψηλή τουριστική ανάπτυξη και σε περιοχές ανεδρόμων, τα λεγόμενα απάντητα βουνά, για τα οποία βγαίνουν οι προηγικές αποφάσεις και καθορίζονται. Τώρα για τις περιοχές Natura, τον πυρήνα των περιοχών Natura, δηλαδή τις ειδικές ζώνες προστασίας, απαγορεύεται η χωροθέτησή τους με μια εξαίρεση. Πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα δύο προϋποθέσεις. Και να προβλέπεται κάτι τέτοιο από την περιβαλλοντική μελέτη της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά και να υπάρχει πολύ μεγάλο αιωλικό δυναμικό. Για το φωτοβολταϊκά είναι ακόμα αυστηρότερες οι απαγορεύσεις. Δεν επιτρέπονται καθόλου σε περιοχές Natura, όχι μόνο στον πυρήνα τους, σε δάση και δασικές εκτάσεις, σε υγροτόπους Ραμσάρ, σε εθνικούς δρυμούς, κηρυγμένα μνημεία της φύσης και τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους και πάλι στις περιοχές ανευδρόμων. Μάλιστα, ορίζεται ότι το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό εδαφικής κάλυψης από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5% αναπεριφερειακή ενότητα.
0: Άρα πέρα, πέρα των περιοχών αποκλεισμού, ας το πούμε έτσι, των φωτοβολταϊκών, μπαίνουν και όρια για την κάλυψη, αναφορικά με την κάλυψη της γης από τα φωτοβολταϊκά αυτά.
18: Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα ξυλωθούν εκεί που υπάρχουν παραπάνω. Δηλαδή σε περιοχές που ενδεχομένως υπάρχει υπέρβαση αυτού του ποσοστού, ούτε θα ξυλωθούν από περιοχές Natura ή υπάρχουσες εγκαταστάσεις, ούτε πως δεν θα ξαναφτιαχτούν νέοι, γιατί αυτές οι απαγορεύσεις είναι για τα έργα που δεν έχουν ακόμα ή δεν έχουν αδειοδοτηθεί, δεν βρίσκονται σε όριμο στάδιο αδειοδότηση. Αυτά που είναι σε όριμο στάδιο, επειδή κρίθηκε ότι πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια δικαίου, θα μπορούν να υλοποιηθούν, να κατασκευαστούν.
0: Μάλιστα.
18: Και εδώ ερχόμαστε σε ένα άλλο θέμα, Γρηγόρη, γιατί είδαμε και από τις φετινές πυρκαγιές και στοιχεία από την πυροσβεστική και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ότι τουλάχιστον για το 2026 φαίνεται πως το 75% των μεγάλων πυρκαγιών έχουν ξεκινήσει από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Δυστυχώς.
18: Αυτός είναι και ο λόγος και των περιορισμών, ένας από τους κύριους λόγους των περιορισμών για τη χωροθέτηση των ΑΠΕ. Τώρα, εδώ έχουμε και μια νέα είδηση. Μάλλον, έχουμε δύο θέματα. Το ένα είναι ότι πρέπει, όπως δήλωσε ο Υπουργός πριν από λίγο στην ΕΡΤ, μπαίνει σε προτεραιότητα η υπογειοποίηση του δικτύου σε δάση και προστατευόμενες περιοχές. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι θα γίνει αργά, μιλάμε για τεράστιο κόστος και δεν ξέρουμε σε τι ταχύτητα θα υλοποιηθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτές τις περιοχές μπαίνουν σε προτεραιότητα. Και επίσης το Σεπτέμβρη θα έρθει ένα νέο νομικό πλαίσιο που να αυστηροποιεί τους όρους για τα ιδιωτικά δίκτυα. Ιδιωτικά δίκτυα, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι τα δίκτυα που φτιάχνουν είτε φωτοβολταϊκά πάρκα, όχι τόσο συχνά, κυρίως αιωλικά πάρκα, γιατί αυτά πηγαίνουν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, προκειμένου να συνδεθούν είτε με το δίκτυο του ΔΔΕ είτε του ΑΔΜΙΕ.
0: Για ένα να μεταφερθεί δίκτυο, η ενέργεια δηλαδή που παράγεται.
18: Ακριβώς,
0: από αυτό.
18: Ένα τέτοιο δίκτυο λοιπόν είναι που δείχνει και η πυροσβεστική ότι έχει το δίκτυο του ΔΔΕ είτε του ΑΔΜΙΕ.
0: Για να μεταφερθεί η ενέργεια δηλαδή που παράγεται.
18: Ακριβώς,
0: από
18: ένα τέτοιο δίκτυο λοιπόν είναι που δείχνει και η πυροσβεστική.

0: τους ιδιώτες που τα διαχειρίζονται και έχουν την ευθύνη της συντήρησής τους, αν όντως τα συντηρούν. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένα ιδιωτικό δίκτυο που έχει κατασκευαστεί πριν από 15 χρόνια και να μην έχει συντηρηθεί ποτέ και δεν υπάρχει κανένας να το ελέγξει αυτή τη στιγμή. Αυτή θα είναι ένα πρώτο πρόβλημα που θα έρθει να θεραπεύσει το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα ακούσουμε γι' αυτό το Σεπτέμβρη, σύμφωνα με όσο είπε ο Υπουργός.
1: Μαρίνα Δεμερτζιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Συνοψίζοντας λοιπόν, να πούμε ότι η χώρα αποκτά, σύμφωνα με το Υπουργείο, σαφείς, αυστηρούς και ενιαίους κανόνες για τη χωροθέτηση αιολικών πάρκων, βάζοντας τέλος στην αβεβαιότητα και διασφαλίζοντας ουσιαστική προστασία για το περιβάλλον, το τοπίο και τις τοπικές κοινωνίες. Να αφήσουμε στην άκρη τώρα τα αιωλικά πάρκα και να πάμε στο διεθνή χώρο και στα δικαστήρια της Καλιφόρνια που ξεκίνησε χθες η μεγάλη δίκη της ΜΕΤΑ, την αγωγή εναντίον της οποίας έκαναν οι γενικοί εισαγγελείς 29 Αμερικανικών πολιτιών. Η δίκη για τον τρόπο με τον οποίο Facebook και Instagram σχεδιάστηκαν και λειτουργήσαν απέναντι σε παιδιά και εφήβους θα κρατήσει αρκετές εβδομάδες, με τις εισαγγελικές αρχές να κάνουν λόγο για σκόπιμη ενίσχυση της εξάρτησης από τις πλατφόρμες. Ενώ ο πρώην στέλεχος της εταιρείας κατέθεσε ότι η ασφάλεια συχνά έμπαινε σε δεύτερη μοίρα. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσνα Σιροπούλ. Πολύ μεγάλο θέμα, τεράστιο θέμα, τεράστιο και το ενδιαφέρον, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχει πολύ μεγάλη ζήτηση και τα social media παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην καθημερινότητά μας πλέον, Δέσποινα.
2: Είναι κομμάτι του κινητού μας. Λοιπόν, η σημαντικότερη δίκη των τελευταίων 30 ετών, Γρηγόρη, που ξεκίνησε χθες μετά την προσφυγή 29 Αμερικανικών πολιτιών, οι οποίοι ζητούν δισεκατομμύρια δολάρια και αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των δύο πλατφορμών. Mm-hmm. Τώρα, οι γενικοί εισαγγελέας, οι αναπληρώτρια γενικοί εισαγγελέας της Καλιφόρνια κατηγόρησε τη ΜΕΤΑ ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε ήταν ουσιαστικά με στόχο να προσελκύει τους χρήστες, να τους κρατά όσο περισσότερο γίνεται, να συλλέγει τα δεδομένα τους και να αποκρύπτει την πραγματική εικόνα. Μάλιστα, χαρακτηριστικά δηλώσεις της στα διεθνή δίκτυα ήταν ότι η ΜΕΤΑ εκμεταλλεύτηκε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλος των παιδιών. Δεν είναι τυχαίο και μάλλον δείχνει και την έκταση της σημασίας της υπόθεσης αυτής. Οι εισαγγελείς παρουσίασαν τις εσωτερικές επικοινωνίες εργαζομένων, στις οποίες το Instagram φέρεται να παρομοιαζόταν με ναρκωτικό και οι εργαζόμενοι ως διακινητές. Τώρα, από την πλευρά της ΜΕΤΑ υπήρχε και η υπερασπιστική γραμμή. Ο δικηγόρος της εταιρείας δήλωσε ότι αναγνωρίζει τις αρνητικές εμπειρίες ορισμένων χρηστών και έχει αναπτύξει εργαλεία προστασίας συνεργαζόμενη με τους γονείς, τους ειδικούς και τις αρχές. Να σου πω επίσης, Γρηγόρη, ότι έξω από το δικαστήριο υπήρχαν συγκεντρωμένοι γονείς και ακτιβιστές με φωτογραφίες από παιδιά που υποστηρίζουν ότι υπέστησαν σοβαρές βλάβες από τη χρήση και από παιδιά που έχασαν τη ζωή τους. Και τέλος, να θυμίσουμε ότι οι πολιτείες κατηγορούν τη ΜΕΤΑ για τρεις βασικούς λόγους: ότι παραπλάνησε το κοινό για τους κινδύνους των συγκεκριμένων πλατφορμών, ότι σχεδίαζε λειτουργίες που ενθάρρυναν τους ανηλίκους να επιστρέφουν και να παραμένουν περισσότερο, και ότι συνέλεγε προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω από 13 ετών χωρίς τη γονική συνέννηση.
1: Τώρα, το μεγάλο ερώτημα, Δέσποινα, να το καταλαβαίνεις και εσύ, είναι πόσες ελπίδες έχουν να κερδίσουν τη δίκη αυτή οι 29 Αμερικανικές πολιτείες. Και όπως είπε εδώ στο News 35,8, ο κύριος Ορέστης Ομράν είναι δικηγόρος Βρυξελών και Νέας Υόρκης και διδάκτορ συνταγματικού δικαίου. Υπάρχουν ελπίδες για κάτι τέτοιο, αλλά η υπόθεση δεν έχει τις διαστάσεις που ίσως κάποιοι θέλησαν να τις δώσουν. Δεν είναι ρεαλιστικό, όπως εξήγησε, να περιμένουμε ότι μια τόσο μεγάλη εταιρεία θα φτάσει σε ένα σημείο καταστροφής ή πτώχευσης από αυτή την εταιρεία. Μάλιστα, ρωτήθηκε αν βιάζονται όλοι όσοι θεωρούν ότι αυτές οι 29 Αμερικανικές πολιτείες ουσιαστικά έχουν ήδη κερδίσει τη δίκη.
3: Σαφώς και βιάζονται, σαφώς και είναι μια δίκη αρκετά δύσκολη, είναι μια δίκη η οποία θα αφορά κομμάτια του αμερικανικού δικαίου αρκετά σύνθετα. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι και η ΜΕΤΑ έχει μια συγκεκριμένη, δηλαδή η εταιρεία που λειτουργεί, το Facebook και το Instagram, έχει μια συγκεκριμένη νομική άμυνα η οποία δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη. Είναι μια νομική άμυνα συγκεκριμένη, όπως είπα, βασισμένη στην απουσία αιτιώδους συνδέσμου, βασισμένη στην, αν θέλετε, προσπάθεια ανάδειξης του μαξιμαλιστικού χαρακτήρα των αιτιάσεων των πολιτών. Λέει μάλιστα η ΜΕΤΑ στην άμυνά της ότι εάν ισχύουν όλα αυτά για τα οποία, εάν γίνουν αποδεκτά αυτά τα οποία ζητούν οι 29 αυτές πολιτείες μέσω των γενικών τους εισαγγελέων, mm-hmm. η ζημιά

0: Η ζημιά για τη ΜΕΤΑ θα είναι γύρω στο 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κεφαλοποίησή της είναι 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή θα οδηγεί στην καταστροφή της. Αυτό προφανώς το κάνει η ΜΕΤΑ για να αναδείξει το μαξιμαλιστικό και υπερβολικό χαρακτήρα των απαιτήσεων. Δηλαδή έχει ισχυρά νομικά επιχειρήματα, είναι σίγουρα βέβαια μια δίκη με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο, άρα δεν ξεκινάει θετικά, ας το πούμε έτσι, για την μεγάλη επιχείρηση η οποία λειτουργεί αυτή την υπηρεσία τη διαδικτυακή, αλλά σε κάθε περίπτωση μην ξεχνάμε ότι ο τρόπος λειτουργίας του Αμερικανικού δικαίου και των Αμερικανικών δικαστηρίων είναι τελείως διαφορετικός.
1: Τώρα, να φύγουμε από τα όσα γίνονται στα αμερικανικά δικαστήρια και να δούμε πίσω στα δικά μας, στην εσωτερική επικαιρότητα και στην καθημερινότητα. Για τρίτη μέρα παραμένει στα βαθύ θαλαμιγό στο Δρέπαν, Οχαΐας, με νέα επιχείρηση αποκόλλησης να αναμένεται να ξεκινήσει από στιγμή σε στιγμή. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος είναι στην περιοχή και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Νίκο, εξελίσσεται η επιχείρηση. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έχει έρθει στην περιοχή ένα ρημουλκό προκειμένου να ξεκινήσει την διαδικασία αποκόλλησης του σκάφους. Όμως θα έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, καθώς αυτή τη στιγμή πρέπει να περάσει ένα μεγάλο καράβι από την περιοχή και για το λόγο αυτό, για λόγους ασφαλείας, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η επιχείρηση αποκόλλησης μέχρι να γίνει η διέλευση του συγκεκριμένου πλοίου. Έτσι λοιπόν περιμένουμε τις επόμενες ώρες να ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Ήδη έχει γίνει μια επιθεώρηση στα ύφαλα του σκάφους από δίτες οι οποίοι έπεσαν στα νερά για να δουν αν υπάρχουν ζημιές και σε ποια κατάσταση βρίσκεται το σκάφος, το οποίο βρίσκεται, όπως είπες και εσύ, κολλημένο στα βαθύ του Δρεπάνου, στην αμόγλωσσα που υπάρχει εδώ στην περιοχή, από την Κυριακή το πρωί. Οι προηγούμενες προσπάθειες της αποκόλλησης που είχαν γίνει, να θυμίσουμε ότι είχαν πέσει στο κενό, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοιο περιστατικό συμβαίνει στην περιοχή, καθώς τρία τουλάχιστον σκάφη μέσα στον Αύγουστο που διανύουμε αυτή τη στιγμή έχουν κολλήσει στην συγκεκριμένη περιοχή.
1: Να πάμε τώρα και σε μια άλλη συνήκο, καθώς είχαμε αίσιο τέλος στο θρίλερ με τα δύο αδέλφια που χάθηκαν είδα στο Ερήμανθο.
2: Πρόκειται για δύο αδέρφια ηλικίας 38 και 32 ετών, ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι ενώ ήταν περιπατητές εγκλωβίστηκαν σε βραχώδη περιοχή, σε κάποιο φαράγγι μεταξύ του Αλεποχωρίου και του Καλετζίου Αχαΐας, εξαιτίας της ομίχλης αλλά και της βροχόπτωσης που υπήρχε εκείνη την στιγμή. Έτσι λοιπόν στήθηκε επιχείρηση από την 6η ΕΜΑΚ Πάτρας, την 6η ΕΜΑΚ Δυτικής Ελλάδος, οι οποίοι άνδρες τις οποίες έφτασαν στην περιοχή και μαζί με την βοήθεια του drone της πυροσβεστικής της υπηρεσίας Ίκαρος Δυτικής Ελλάδος που διαθέτει θερμική κάμερα, εντοπίστηκαν αμέσως τα δύο άτομα και έτσι στήθηκε μια επιχείρηση με τους πυροσβέστες να κατεβαίνουν με την χρήση τεχνικής ραπέλ προκειμένου να τους απεγκλωβίσουν με ασφάλεια και να τους οδηγήσουν σε ασφαλές σημείο, χωρίς ευτυχώς να έχει τραυματιστεί κανένας από την επιχείρηση αυτή.
1: Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τέλος καλό, όλα καλά λοιπόν με τους δύο αδελφούς που χάθηκαν τη νύχτα στον Ερήμανθο. Οι άντρες της ΕΜΑΚ με τη συνδρομή ντρόν κατάφεραν να τους εντοπίσουν στην ορεινή Αχαΐα. Τώρα από την Αχαΐα να πάμε στην Χαλκιδική, κυρίες και κύριοι. Μάχη για τη ζωή μιας γυναίκας έδωσαν οι ναυαγοσώστες στα νέα πλάγια μετά από ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό στη θάλασσα. Η γυναίκα που βρισκόταν μαζί με το παιδί της παρασύρθηκε από το κύμα και τραυματίστηκε χάνοντας τις αισθήσεις της. Να ακούσουμε τι δήλωσαν στην κάμερα του Ερνιούς οι ναυαγοσώστες για τη διάσωση της γυναίκας.
3: Καθώς ήταν με το παιδί στα χέρια και το είχε αγκαλιά, τη χτύπησε ένα δυνατό κύμα και έπεσε κάτω με το πρόσωπο και με την προσπάθεια να κρατήσει το παιδί της πάνω από το νερό για να μην τραβήξει το νερό, κατέληξε να σέρνεται με τα μούτρα από το κύμα την πρώτη φορά και να καταπίνει μεγάλη ποσότητα νερού, άμμο. Φτάσαμε εκεί πέρα με τις αισθήσεις της, αλλά λόγω του τραυματισμού που είχε έχασε τις αισθήσεις της πριν προλάβουμε να την πιάσουμε. Για κάποια στιγμή είχε τις αισθήσεις της, περίπου στο δεύτερο χτύπημα ήταν που έχασε τις αισθήσεις η γυναίκα.
4: Είχαμε τοποθετήσει την κίτρινη σημαία καιρού, είχαμε ενημερώσει και τον κόσμο ότι οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες. Είδαμε όταν ήταν πεσμένη στο έδαφος και ένας κύριος ήταν δίπλα της ευτυχώς και την κράτησε για να μην την ξαναπάρει το κύμα μέσα. Σπεύσαμε εγώ και ο συνάδελφος με φιάλη οξυγόνου. Είδαμε αρχικά ότι δεν είχε τις αισθήσεις της. Χορηγήσαμε κατευθείαν οξυγόνο. Χρειάστηκε και δεύτερη φιάλη οξυγόνου, που, την οποία την φέραμε από τον ναυαγωγικό πύργο των νέων φλογητών. Άρχισε σιγά σιγά η γυναίκα να ανακτά τις αισθήσεις της.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στα ελληνοτουρκικά. Η Τουρκία ταράζει τα ήρεμα νερά, δεν είναι μόνο τα θαλάσσια πάρκα με τα οποία η Άγκυρα τορπιλίζει τα ήρεμα νερά, τα λέγαμε και χθες, αλλά επιπλέον προχωρεί επί του πεδίου σε κλιμακούμενες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Πάμε στον αρμόδιο συντάκτη μας για θέματα εθνικής άμυνας, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ήταν μάλιστα ιδιαίτερα αυξημένος χθες ο αριθμός των τουρκικών παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
5: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Έτσι είναι. Θα έλεγα ότι ήταν η χειρότερη μέρα από το Φεβρουάριο του 2023, οπότε είχε ξεκίνησει η λεγόμενη πολιτική των ήρεμων νερών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Συνολικά σημειώθηκαν 25 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και 14 παραβάσεις των κανόνων εναέρειας κυκλοφορίας του FAR Αθηνών, κυρίως στο κεντρικό και βορειοανατολικό Αιγαίο, από συνολικά 7 τουρκικά μαχητικά F-16, δύο εκ των οποίων ήταν οπλισμένα. Μάλιστα, υπήρχε και μια εμπλοκή με αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά που είχαν στρέψει να τα ανακαιτήσουν. Επίσης, στις παραβάσεις και παραβιάσεις συμμετείχε και ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος τύπου CN-235, καθώς επίσης 4 ντρόουν τύπου Ακιντσί. Ούτως ή άλλως, οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας θεωρούν ότι θα κλιμακώνει η Τουρκία σταδιακά ή τουλάχιστον θα επιχειρεί να διατηρεί σταθερά ψηλά την ένταση, ιδιαίτερα στις περιοχές του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου και του Νότιο-Ανατολικού επίσης Αιγαίου, εξαιτίας κυρίως και όπως φάνηκε από την ανακοίνωση των δύο θαλασσίων πάρκων. Θαλάσσια πάρκα, τα οποία είναι παράνομα βεβαίως, έχουν καταγγελθεί ούτως ή άλλως από την ελληνική πλευρά, αλλά θεωρούν ότι έχουν και περαιτέρω στόχο να παγιώσουν, θα λέγαμε, τις τουρκικές διεκδικήσεις, παράνομες διεκδικήσεις στο βορειοανατολικό και το ανατολικό Αιγαίο, καθώς μιλάμε ιδιαίτερα στο βόρειο Αιγαίο για περιοχές όπου οι Τούρκοι εποφθαλμιούν ήδη από το 1973, καταθέτοντας και αμφισβητώντας την ελληνική υφαλοκρηπίδα, καθώς εκεί θεωρείται ότι ενδεχομένως να υπάρχουν κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Πριν κλείσω, Γρηγόρη, θα ήθελα να αναφερθώ και σε πληροφορίες που διακινούνται τις τελευταίες ώρες από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο φαίνεται ότι ανεβάζει το επίπεδο επιφυλακής εξαιτίας των νέων απειλών που έχει εκτοξεύσει η Τεχεράνη. Αφορούν, να σημειώσουμε, ενδεχομένως κάποια χτυπήματα σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νότια-ανατολική Ευρώπη και την ανατολική Μεσόγειο. Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα του δυτικού τύπου, μεταξύ των περιοχών που βρίσκονται στο Ιρανικό ραντάρ είναι η Κύπρος και η Βουλγαρία. Υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις εκεί από τις ΗΠΑ και από το ΝΑΤΟ. Παρακολουθούμε ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις εξελίξεις στο ΓΕΘΑ. Βρίσκονται, μάλιστα, σύμφωνα με τις στρατιωτικές πηγές, σε συνεχή επικοινωνία με το ΝΑΤΟ και σε συντονισμό με τους συμμάχους. Στο πλαίσιο αυτό, τα ελληνικά F-16 που βρίσκονται στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην ΠΑΦΟ από την προηγούμενη φορά που οι Ιρανοί απειλούσαν να χτυπήσουν βάσεις του ΝΑΤΟ στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύουν την αεράμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς που εξακολουθεί και πλέει ανοιχτά της Κύπρου. Να σημειώσω ότι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζουν και το ενδεχόμενο, εφόσον βεβαίως υπάρχει νέο αίτημα της Βουλγαρίας για αντιαεροπορική και αντιβαλιστική συνδρομή, να το συζητήσουν για να αποσταλεί εκ νέου, να αναπτυχθεί εκ νέου μια συστοιχεία Patriot στην περιοχή του Δημοτήχου. Ενώ εξετάζεται επίσης και το σενάριο να μετακινηθεί η συστοιχεία Patriot από την Κάρπαθο προς τη Σούδα, προκειμένου να ενισχυθεί η αντιεροπορική και αντιπαραγωγική.
1: Και όλα αυτά να θυμίσουμε, Γιώργο, για τα αναφορικά μετά το δημοσίευμα του Financial Times, με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να στοχοποιήσει αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής Διεθνούς και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου, εκτίμησε ότι αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά βεβαίως, ότι επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κατάσταση προ των λεγόμενων ήρεμων νερών.
6: Τα ήρεμα νερά είχαν ως κύριο σημείο αναφοράς τους το θέμα του εναερίου χώρου. Πραγματικά από τους σεισμούς της Τουρκίας μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2025 δεν υπήρξε ούτε μία παραβίαση του ελληνικού εναερίου χώρου, δηλαδή 2 χρόνια σχεδόν. Μετά άρχισαν σποραδικές παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου, οι οποίες έχουν αυξηθεί πολύ τον τελευταίο καιρό, και είχαμε και 2 εμπλοκές, αν δεν κάνω λάθος, αερομαχίες δηλαδή τις τελευταίες εβδομάδες, και είχαμε και μία υπέρπτυση από πάνω από ελληνικό χερσαίο εδάφος από ένα τουρκικό ντρόουν. Στο παρελθόν είχαμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Επομένως, επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κατάσταση προ των λεγόμενων ήρεμων νερών. Να διευθυνίσουμε όμως κάτι, τα ήρεμα νερά δεν είναι στρατηγική. Είναι μια τακτική φάση στην οποία μπαίνεις με σκοπό να βρεις λύση στα άλλα σου προβλήματα. Εάν δεν βρεις λύση στα άλλα σου προβλήματα, τα ήρεμα νερά δεν σου διασφαλίζουν μακροπρόθεσμα ηρεμία και ησυχία. Ναι, νομίζω ότι αυτή η περίοδος έχει λήξει κατ' ουσίαν, πιστεύω. Δηλαδή, μετά και τα θαλάσσια πάρκα, μετά τις παραβιάσεις, μετά την υπέρπτυση πάνω από ελληνικό χερσαίο έδαφος, είναι σαφές ότι επιστρέφουμε στην προηγούμενη κατάσταση, όχι με την ίδια ένταση.
1: Ακούσαμε λοιπόν ότι τα θαλάσσια πάρκα τορπιλίζουν ουσιαστικά τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Ο κύριος Συρίγος ρωτήθηκε μάλιστα την Μαρία Γεωργίου αν ευθυνδιάστηκε η κυβέρνηση από την ανακοίνωση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων.
6: Δεν ξέρω αν η κυβέρνηση ευθυνδιάστηκε. Εγώ προσωπικώς ευθυνδιάστηκα, διότι το περίμενα να γίνει μετά τον Οκτώβριο, όπου θα ψήφιζαν τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Το γεγονός ότι έσπευσαν να το κάνουν το πριν, δηλαδή έσπευσαν να θεσπίσουν θαλάσσια πάρκα σε ένα χρονικό διάστημα στο οποίο δεν έχουν ακόμη το πλαίσιο το νομικό, ήταν αυτό το οποίο εμένα με εξέπληξε. Το περίμενα να γίνει πιο αργά. Πράγμα το οποίο σημαίνει κατά τη γνώμη μου αρκετά πράγματα. Δηλαδή, το χρονικό σημείο που επιλέγει κάποιος να κάνει μια τέτοια κίνηση έχει πάντοτε τη σημασία του.
7: Βέβαια.
6: Και στη δική μου αντίληψη συνδέεται με δύο πράγματα. Το ένα είναι με την έντονη ενόχληση που έχουν οι Τούρκοι διαχρονικά εδώ και αρκετούς μήνες με το θέμα της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ. Και το δεύτερο το συνδέω με το θέμα της γαλλικής εταιρείας Meridian, η οποία μπήκε μέσα στο καλώδιο, στην κοινοπραξία που θα φτιάξει το καλώδιο που θα διασυνδέσει την Κύπρο με την Ελλάδα.
1: Από το οικονομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση και αφορά πολύ κόσμο, καθώς στο τραπέζι βρίσκεται η αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τις κάρτες σύντησης, μια αλλαγή που μπορεί να δώσει μεγαλύτερη αξία στην παροχή αυτή για τους εργαζόμενους. Σήμερα το όριο είναι στα 6 ευρώ την ημέρα και εξετάζεται να φτάσει στα 10 ευρώ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι εξετάζει η κυβέρνηση και πότε μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο?
8: Σε μια περίοδο, Γρηγόρη, που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν την πρακτική των παροχών σε είδος, αντί για κανονικές, σε εισαγωγικά να το πω, αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων, το θέμα επανέρχεται στην επικαιρότητα με τους κοινωνικούς εταίρους να ζητούν, όπως είπες και εσύ, αύξηση του ημερήσιου αφορολογίου του ορίου. Ειδικά τίθεται το θέμα από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, η οποία λέει μάλιστα ότι το 25%, δηλαδή ένας στους τέσσερις εργαζόμενους στην Ελλάδα, λαμβάνει κουπόνια ή κάρτες σύντησης από τον εργοδότη του σε τακτική ή περιστασιακή βάση. Μάλιστα, με πρόσφατη επιστολή του στην κοινωνική εταίρη προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ζητούν να αυξηθεί το ημερήσιο αφορολόγητο όριο για τις διατακτικές σύντησεις από τα 6, συγγνώμη, στα 10 ευρώ.
1: Στα 10 ευρώ.
8: Μάλιστα, ακριβώς, στα 10 ευρώ. Τώρα, τι γίνεται με τη φορολογία τους? Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Η φορολογική τους αντιμετώπιση διαφέρει ανάλογα με το είδος του κουπονιού και το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται. Οι διατακτικές σύντησεις που παρέχονται από τον εργοδότη έχουν ειδική φορολογική μεταχείριση, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος μέχρι το ποσό των 6 ευρώ αναργάσιμη ημέρα, δηλαδή περίπου 1.400 ευρώ το χρόνο. Εφόσον όμως η αξία υπερβεί αυτό το όριο, πάντα μιλάμε για διατακτικές, το επιπλέον ποσό θεωρείται παροχή σε είδος προς τον εργαζόμενο και φορολογείται κανονικότατα ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. Και όσον αφορά τώρα στις δωροεπιταγές και τα κουπόνια αγορών που δίνονται από έναν εργοδότη, θεωρούνται γενικά παροχές σε είδος και αυτά. Αλλά οι παροχές αυτές δεν φορολογούνται όταν η συνολική τους αξία μέσα στον χρόνο δεν ξεπερνά τα 300 ευρώ. Αν ξεπεραστεί εδώ το όριο το συγκεκριμένο, προκύπτει επίσης φορολογική υποχρέωση. Και ο ΦΠΑ υπολογίζεται ανάλογα με τις κατηγορίες των κουπονιών.
1: Ωραία. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, σε μια και το επόμενο θέμα έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, από άλλη οπτική βεβαίως και σε άλλη διάσταση, καθώς μια νέα εποχή στους ελέγχους της κυκλοφορίας ξεκινά στους δρόμους της Αττικής με τις έξυπνες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις των οδηγών. Τα πρώτα στοιχεία από την πιλωτική λειτουργία είναι εντυπωσιακά, καθώς σε μόλις 4 ημέρες μία κάμερα στη λεωφόρο Συγκρού κατέγραψε περισσότερες από 1.800 παραβάσεις. Εκεί ήταν ο Κώστας Στάμου, να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα.
7: σπουδαίων κρυπτών από το AI και τις κάμερες υψηλής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης που καταγράφουν πλέον πιλωτικά σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση θα λειτουργούν κανονικά και θα καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις τροχονομικές παραβάσεις στις μεγάλες οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου. Βρισκόμαστε στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, σε ένα από τα 100 σημεία στα οποία έχουν τοποθετηθεί ή αναμένεται να τοποθετηθούν οι έξυπνες κάμερες, οι οποίες θα καταγράφουν, όπως είπαμε, την κυκλοφορία και θα βεβαιώνουν σε real time όλες τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν ξέρω αν είναι έξυπνες, πάντως αποδεικνύονται σίγουρα αποτελεσματικές. Η συγκεκριμένη κάμερα, την οποία βλέπετε με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, μέσα σε 4 ημέρες κατέγραψε περισσότερες από 1.800 τροχονομικές παραβάσεις. Παρακαλώ, οι περισσότερες από αυτές αφορούσαν κυρίως υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και φυσικά κάποιες από αυτές μη χρήση ζώνης ασφαλείας, καθώς και φυσικά χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Είναι κυρίως παραβάσεις οι οποίες θα καταγράφονται με αυτές τις έξυπνες κάμερες, καθώς μιλούμε για ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο μέχρι στιγμής, όπως είπαμε, δεν λειτουργεί κανονικά. Ωστόσο, ήδη σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από την έναρξη λειτουργία του συστήματος έως και στις 22 Ιουλίου έχουν επιδοθεί 4.127 κλήσεις που προέκυψαν από αυτές τις κάμερες. Πρόκειται λοιπόν για κάμερες που φυσικά θα καταγράφουν όλες τις πλευρές του αυτοκινήτου και με 5 φωτογραφίες αλλά και βίντεο θα βεβαιώνουν την τροχονομική παράβαση, η οποία σε δεύτερη φάση και τους επόμενους μήνες, μόλις θα υπάρξει και η διασύνδεση με το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα, θα αποστέλλονται στη σελίδα του gov.gr ή με SMS στον παραβάτη οδηγό. Όπως είπαμε, θα μπορούν να καταγράφουν και παραβάσεις που μέχρι στιγμής δεν μπορούσαμε να καταγράψουμε με τις κάμερες, δηλαδή τη χρήση κινητού τηλεφώνου, τη μη χρήση ζώνης, καθώς θα καλύπτουν όλες τις πλευρές του αυτοκινήτου. Μία από αυτές τις κάμερες, λοιπόν, εδώ στο λεωφόρο Συγκρού και συγκεκριμένα στο ρεύμα ανόδου, θα σας είπα, όπως σας είπα, κατέγραψε περισσότερες από 1.800 τροχονομικές παραβάσεις μέσα σε 100 ώρες, με το στατιστικό του λάθος να κυμαίνεται στο 1%.
1: Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο και πάλι εδώ κοντά μας η Δέσποινα Σιροπούλου για να δούμε τι έγινε στη γειτονική Αλβανία. Είχαμε μια αιματηρή συμπλοκή σε νυχτερινό παραθαλάσσιο κέντρο στο Εξαμήλι του Αγίου 40 με θύμα έναν 20χρονο Πορτογάλο τουρίστα, Δέσποινα.
9: Σύμφωνα με τις αρχές, έγινε μια συμπλοκή μέσα στο νυχτερινό κέντρο, η οποία συνεχίστηκε στην παραλία και ο 20χρονος βρέθηκε νεκρός. Σύμφωνα με τις αρχές, συνελήφθη ένας 29χρονος αφού υποφέρεται να τον τραυμάτισε θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο στο στήθος και στην πλάτη, ενώ εξετάζεται ότι υπήρχε και ένα άλλο άτομο τον οποίο τον βοήθησε να διαφύγει, διότι ο 29χρονος συνελήφθη στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου αρκετά μακριά. Μάλιστα, οι αρχές έχουν συλλάβει ακόμη 11 άτομα τα οποία ανακρίνονται μέχρι να διαλευκανθεί συνολικά η υπόθεση.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Μα η ΑΕΚ περιμένει την επόμενη εβδομάδα τη ρεβάνσε στην Αθήνα για να σφραγίσει το εισιτήριο για την πρόκριση στην League Face Champions League. Δημήτρη.
11: Καλησπέρα. Έκανε το πρώτο βήμα. Ισόπαλο ο Λιξέκ το χθεσινό παιχνίδι. Οπότε θέλει μια απλή νίκη με ένα 0 για να πάρει την πρόκριση για το League Face του Champions League. Θα τη φέρει ούτε λίγο ούτε πολύ περίπου 28,5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα έχουμε σήμερα αγώνες κυπέλου, είναι ακόμα σφραγίζονται άλλοι 5 αγώνες, Ζάκυνθος και Φυσιά, Νικηβόλ Πανιώνιος, Νέστος, Απόλλων Καλαματιάς, Καλαμάτα Πανιώνιος και Παζεραϊκός Πανδρακικός.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
12: Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με λίγα μόνο σύννεφα στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα. Νωρίς το πρωί, η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι ασθενείς και στο Αιγαίο Βόρειο έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία τοπικά στα ηπειρωτικά θα φτάσει και τους 38 βαθμούς. Στην Αττική, ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.

Καλωσορίζουμε όλους στην παρέα των εξωτικών της παράδοσης, εδώ στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή μας ζωντανά στις 3 η ώρα το μεσημέρι, 11 με 12 μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας, 11 με 12 το βράδυ. Και σήμερα με τον Μπάμπη Δούκαρο στη ρύθμιση του ήχου. Πολύ μας έμεινες Μπάμπη, άντε αύριο ακόμα και σ' άλλο κλουβί στον από εκεί διάδρομο. Όχι γιατί δεν σε θέλουμε, έτσι, για να ανανεώνουμε τις σχέσεις μας. Οι σχέσεις πρέπει να ανανεώνονται, πρέπει οι άνθρωποι να μένουν λίγο μακριά για να ποθούνται. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα, εσείς που κοιμάστε με τον ίδιο άντρα ή την ίδια γυναίκα 40 χρόνια, θα φτάσετε να κάνετε αυτά που λέει το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Αυτή η πεθερά σου λέει θέλει μαχαίρωμα. Το τραβάγανε κάποτε με τις πεθερές, τώρα μπορεί να το τραβάνε και με τις γυναίκες τους. Να ανανεώνετε τις σχέσεις σας συνεχώς, να ταξιδεύετε και μόνοι σας, να έχετε και ζωή μόνοι σας. Για πολλούς λόγους. Καταρχάς για να μην χάνετε την ίδια σας τη ζωή υποφέροντας από το βάρος του άλλου. Να αλαφραίνετε. Βέβαια αυτό το τραγούδι που επέλεξα δεν είναι και τόσο ελαφρύ. Το έβαλε γιατί ένας φίλος ακροατής λέει δεν ακούμε τα Σία Βέρα. Σιγά που δεν ακούτε, αλλά είναι βαρύ τραγούδι. Σήκω διαμάντο να πας για ξύλα. Δεν μπορώ, μάνα, δεν μπορώ. Είναι η μέρα σήμερα.

Το αφιερώνω στο Ολγάκη που μας πήρε τηλέφωνο από την ευρύτερη περιοχή της Καλαμπάκας. Δεν ξέρω αν μας ακούει από το Voice of Greece, από το application ή από την ΕΡΤ Λάρισα 98,3 στα FM. Το άκουγε, λέει, ο πατέρας της αυτό το τραγούδι με την Τασία Βέρα σε αυτή την εκπληκτική εκτέλεση. Εδώ από το αρχείο μας είναι αυτή η εκτέλεση, έχει κυκλοφορήσει και σε CD. Λοιπόν, επειδή είναι λίγο η μέρα σήμερα, σας βλέπω όλους, είστε με δυσκολία παίρνετε τα πόδια σας και εσείς και εμείς. Τα καταφέραμε και φτάσαμε όμως, αυτό έχει σημασία. Και επειδή όλοι θέλουμε το γιατρό μας, έτσι δεν μπορούμε να πάρουμε τη στίχια στα χέρια μας, τη να θεραπεύσουμε την υγεία μόνοι μας, λες και είναι τόσο δύσκολο πια, αλλά θέλετε την επιβεβαίωσή σας ότι αυτό που κάνετε να σας το επιβεβαιώσει και κάποιος άλλος. Να σας αφιερώσω κι εγώ τον ντόκτορ και να το ακούσουμε από τη Μαριό αυτή τη φορά.

Άννα Σαρή Καραμπεσίνη, μέρα μέρωσε, ένα σκοπός της Αυγής από τα Δωδεκάνησα. Εύχομαι σε όλους εκεί να περνάτε ωραία σε αυτές τις πολύ όμορφες στιγμές στα νησιά μας και στα πανηγύρια φυσικά, τα οποία από εδώ και πέρα θα είναι πάλι, θα αρχίζουν να γίνονται πιο ωραία. Περιμένουμε τώρα το πανηγύρι της Κυράς που γίνεται σε κάποια μέρη στις 23. Σε κάποια μέρη γίνεται παραμονή στα 9 μέρα και σε κάποια μέρη γίνεται ανήμερα στα 9 μέρα. Τη Δευτέρα θα κάνουμε και ένα ειδικό αφιέρωμα για τα 9 μέρα της Παναγίας και για την Παναγία μέσα από το δημοτικό τραγούδι. Να είστε συντονισμένοι σε αυτή την εκπομπή, νομίζω ότι θα σας αρέσει, και να συνεχίσουμε εδώ. Τα άστρα και ο Φέγγον έγραφαν, είμαστε κάπου τώρα στα μισά ανάμεσα στην έκλειψη ηλίου που πέρασε. Δεν πέρασε ακριβώς, ζούμε ακόμα τον αντίκτυπό της, και στην έκλειψη σελήνης που έρχεται με την επόμενη πανσέλινο. Οπότε αν αισθάνεστε λίγο βάρος, μην ανησυχείτε, είναι εξαιτίας έκλειψης.

Τη ζωντανή εκτέλεση με την Ελένη Βιτάλη. Κάναμε έτσι ένα γύρο πάλι προς τα εκεί, προς τη Μικρά Ασία και τον Πόντο, για να επιστρέψουμε στη Σοφία Κολλητήρη, που ξέρω ότι σας αρέσει, και το Σελίμπεϊ που το ζητάτε συχνά. Να σας ευχαριστήσω για τις ευχές που μου στέλνετε για την ονομαστική μου εορτή. Κάνετε υπομονή όσοι παίρνετε τηλέφωνο και δεν το σηκώνω προφανώς, ή κάνω κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή, ή μιλάω με κάποιον ακροατή, γιατί έχουμε δύο γραμμές, 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Εδώ με το στούντιο της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο.

Αθάνατο Κλαρίνο, ο Γιώργος Ανεστόπουλος εδώ και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα κλείσουμε με βαλκανικό ήχο και τους Μπάντα Εντόπικα εδώ από τα εξωτικά της παράδοσης, στη Φωνή της Ελλάδας, την ΕΡΤ Λάρισα, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου. Σας αποχαιρετάμε. Ήταν ο Μπάμπης Δούκαρου στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, υγιένετε.

0: ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος μετά την ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση για αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά. Όπως ανέφερε, το σχετικό ποσό αναμένεται να εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής στις αρχές Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τα πρώτα επιδόματα θα δοθούν στους πληγέντες εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογο με το μέγεθος της ζημιάς από 2.000 μέχρι 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Στο 100% θα είναι η κρατική αρρωγή για επισκευή και ανακατασκευή, έως 60% η ενίσχυση για τις επιχειρήσεις. Στο μεταξύ, οι αυτοψίες των στελεχών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζονται. Ζημιές σε 22 κτίρια προκάλεσαν οι δύο πυρκαγιές την περασμένη Κυριακή στη Σαλαμίνα, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό από τις αυτοψίες. 5 από αυτά χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές στήριξης στοιχείου για τις περσινές πυρκαγιές. Δόθηκαν περισσότερα από 500.000 ευρώ σε 59 επιχειρήσεις. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με στόχο να διαμορφώσει σαφείς και ενιαίους κανόνες για τη χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο εισάγει αυστηρότερους περιορισμούς και διευρυμένες ζώνες αποκλεισμού, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, του οποίου και των τοπικών κοινωνιών, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα σύγχρονο και συνεκτικό πλαίσιο για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας μέχρι το 2050. Στοιχεία για τα αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο αναζητούν στελέχη των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, της ελληνικής αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν αυτοψία σήμερα. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, τμήματά του θα μεταφερθούν για περαιτέρω έλεγχο. Οι σωροί του πιλότου και των δύο Βρετανών τουριστών θα μεταφερθούν σήμερα στην Αθήνα. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψης του θηλυκού λύκου που είχε κατέβει πολύ κοντά σε σπίτια στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη προς αναζήτηση τροφής και είχε τραυματίσει ένα 4χρονο κορίτσι. Όπως αναφέρει η περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστό, το τρίποδο θηλαστικό εντοπίστηκε την πρώτη μέρα ενεργοποίησης των ειδικών παγίδων που τοποθετήθηκαν στην περιοχή. Το ζώο εντοπίστηκε σε επιβαρημένη κατάσταση υγείας και εμφανώς υποσυντισμένο. Έφερε ουλές από παλαιότερα τραύματα, ενώ το πίσω αριστερό άκρο του ήταν ακροτηριασμένο με ανοιχτή πληγή και αιμορραγία στο σημείο του ακροτηριασμού. Στο 2,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο και κινήθηκε χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία αποκλιμάκωση τιμών μεταξύ των 27 κρατών μελών, ενώ βρέθηκε στη 10η θέση μεταξύ των χωρών με το χαμηλότερο πληθωρισμό. Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,9% τον Ιούλιο του 2026 από 2,8% τον Ιούνιο. Σε πλήρες αδιέξοδο φαίνεται να οδηγούνται οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τρεματισμό του πολέμου. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν συνομιλίες με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν απειλεί να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, όπως αναφέρουν οι Financial Times. Την ίδια ώρα, το ΝΑΤΟ, μέσω αξιωματούχου που επικαλείται το Reuters, δήλωσε ότι είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ιρανική απειλή και να υπερασπιστεί τα μέλη του, υπενθυμίζοντας ότι η συμμαχία έχει αναχαιτήσει 4 φορές ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονταν προς την Τουρκία. «Η αποτρεπτική και αμυντική μας ισχύ είναι ισχυρή και αποτελεσματική», δήλωσε. Επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτή θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του. Ένταση δημιουργήθηκε ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ. Η Άγκυρα απέρριψε σήμερα τις κατηγορίες του Τελ Αβίβ ότι αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλειά του. Το Ισραήλ κατηγόρησε χθες την Τουρκία ότι ετοιμάζεται να στείλει στρατεύματα στην αεροπορική βάση Αμπού Ντούχουρ της Συρίας, χωρίς ωστόσο να αναλάβει την ευθύνη για την επιδρομή που έγινε εναντίον της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες την απέδωσαν στο Ισραήλ, καταδικάζοντας την ενέργεια του στενού συμμάχου τους. 4 νεκροί από ρωσικό ντρόουν που έπληξε λεωφορείο στη Χερσόνα. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύχτας κατέριψε 453 ουκρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα πάνω από διάφορες περιοχές της Ρωσίας. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα γίνει σήμερα από 11 το βράδυ μέχρι 5 τα ξημερώματα στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 Κωνσταντινοπολίτικα και K9 Τούμπα. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και με κατάλληλη σήμαση θα επανέρχεται στην εσωτερική περιφερειακή μέσω του κόμβου K9 της Τούμπας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος αύριο ο καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε

Σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του νεκροταφείου του Γέρακα, δίπλα από την Αττική Οδό, κάτω από πυλώνες της ΔΕΗ. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά, στη Βοβούσα του Δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων, στη μάχη της κατάσβεσης και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στην Τρίπολη. Τον ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Ανακοίνωσε παράλληλα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις των πολιτών. Όσον αφορά στο επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, τα χρήματα θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής χυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2.000 μέχρι 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Ζημιές σε 22 κτίρια προκάλεσαν οι δύο πυρκαγιές την περασμένη Κυριακή στη Σαλαμίνα, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό από τις αυτοψίες. 5 εξ αυτών χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν 3 κρατούμενοι των φυλακών διαβατών έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στο κελί τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε χτες το απόγευμα, ενώ η φωτιά προκλήθηκε σε στρώμα κελιού. Αποτέλεσμα ήταν ένας αλλοδαπός και 2 ημεδαποί κρατούμενοι να μεταφερθούν στο εφημερεύον νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα για τις πρώτες βοήθειες. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου νοσηλεύεται 65χρονος αλλοδαπός υποβρύχιος αλιέας, ο οποίος τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος ελληνικής σημαίας με χειριστή έναν 60χρονο ημεδαπό στη θαλάσσια περιοχή της Σικιάς στη Χαλκιδική. Για το περιστατικό που σημειώθηκε χθες το απόγευμα, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή του Νέου Μαρμαρά και στο σημείο έσπευσε περιπολικό σώμα του λιμενικού. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο λιμάνι Σικιών, από όπου διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου παραμένει νοσηλευόμενος. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με στόχο να διαμορφώσει σαφείς και ενιαίους κανόνες για τη χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο εισάγει αυστηρότερους περιορισμούς και διευρυμένες ζώνες αποκλεισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, του τοπίου και των τοπικών κοινωνιών, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα πιο σύγχρονο και συνεκτικό πλαίσιο για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας μέχρι το 2050. Στο 2,7% ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούλιο, από 3,9% τον Ιούνιο σύμφωνα με την Eurostat, χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, στην οποία διαμορφώνεται στο 2,9%. Την έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, παρουσία των κυρίων Κυριάκου Μητσοτάκη και Κυριάκου Πιερακάκη, ζήτησε με έτοιμά της η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, πριν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχωρήσει στην πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ζήτη παράλληλα από την κυβέρνηση να αναστείλει την αποπληρωμή του φθηνού και ήδη ρυθμισμένου χρέους, με μέσο σταθμικό επιτόκιο περίπου 1,5%, έως ότου παρουσιαστούν στη Βουλή όλα τα δεδομένα και εξεταστούν οι εναλλακτικές δυνατότητες αξιοποίησης των συγκεκριμένων πόρων. Χθες το ΠΑΣΟΚ είχε δηλώσει ότι η αποπληρωμή του χρέους χτίζεται πάνω στη φορολογική αφέμαξη των πολιτών. Η κριτική της αντιπολίτευσης για την πολιτική μείωση του δημόσιου χρέους θα μπορούσε να θεωρηθεί παράδοξη αν δεν ήταν τόσο αποκαλυπτική. Προέρχεται από πολιτικές δυνάμεις που κυβέρνησαν τη χώρα, συνέβαλαν στην εκτόξευση του χρέους, έπαιξαν ρόλο στο να οδηγηθεί η Ελλάδα στα μνημόνια και υποθήκευσαν για δεκαετίες το εισόδημα και τις επιλογές των επόμενων γενεών, απαντά το Υπουργείο Οικονομικών. Ιδιαίτερα σοβαρή διάσταση αποκτά η κρίση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Τεχεράνη εξετάζει σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης το ενδεχόμενο πλήγματος σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να περιλαμβάνονται στα σενάρια που εξετάζονται. Παράλληλα, το Ιράν φέρεται να εξετάζει ακόμη και πλήγματα σε κρίσιμες υποθαλάσσιες υποδομές στο Ορμούζ. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και θα κάνει τα πάντα. Ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστεί όλους τους συμμάχους, δήλωσε αξιωματούχος της συμμαχίας, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το δημοσίευμα των Financial Times. Πάντως, μέχρι αυτή την ώρα δεν επιβεβαιώνεται νέα απόφαση του Κισαία για μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Σε υψηλό τριμήνου το πετρέλαιο, κοντά στα $92 το βαρέλι το Brent, κοντά στο $82 το ελαφρό αργό. Ένταση δημιουργήθηκε ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ. Η Άγκυρα πέριψε σήμερα.

0: τις κατηγορίες του Τελ Αβίβ ότι αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλειά του. Το Ισραήλ κατηγόρησε χθες την Τουρκία ότι ετοιμάζεται να στείλει στρατεύματα στην αεροπορική βάση Αμπού Ντούχουρ της Συρίας, χωρίς ωστόσο να αναλάβει την ευθύνη για την επιδρομή που έγινε εναντίον της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες την απέδωσαν στο Ισραήλ, καταδικάζοντας την ενέργεια του στενού συμμάχου τους. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
1: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
2: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
3: Λυσιστράτη είσαι.
4: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
11: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
12: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Chris Rea και On The Beach, διότι εκεί θα θέλαμε, στην παραλία, να είμαστε όλοι ετούτο το καλοκαιρινό απόγευμα της Αυγουστιάτικης Τετάρτης, αλλά δεν πειράζει, είσαστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στον πιο δροσερό σταθμό εδώ στην πόλη, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, και αφού έχω και απέναντί μου αυτό το χαμογελαστό παλικάρι, τον Χρήστο το Σιδερίδη, δεν μας πτωεί τίποτα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, Summer Edition, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή συντροφιά έως και στις 7. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα, 19 του Αυγούστου. Είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5. 29 βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, γιατί είπαμε, ακόμα αυτή την εβδομάδα θεωρώ εγώ τουλάχιστον ότι είναι άδεια η πόλη. Σιγά σιγά περιμένουμε τους εκδρομείς να επιστρέφουν από την επόμενη Δευτέρα, 24 του Αυγούστου. Να στείλω και την καλησπέρα μου στα δύο κορίτσια που βρίσκονται στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή, στη φίλη μου την Άννα και στη φίλη μου την Νατάσα, στη φίλη μου την Νατάσα και στη φίλη μου την Άννα, και να τις ευχαριστήσω θερμά. Και μιας και ξεκίνησα έτσι, σας δίνω και κατευθείαν τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Διότι όσοι απομείνατε στην πόλη, αλλά ακόμα και να μας ακούτε αλλού, στην εργασία, στη βόλτα, στην παραλία, στην άδεια, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, έλατε στην παρέα μας στο 2313-338-420 να μας πείτε έτσι μια δροσερή καλησπέρα, να μας ζητήσετε και τραγούδι, παραγγελιές, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, τα στέλνετε στο Viber του 102 στο 6930-078-228. 19 του Αυγούστου σήμερα, δεν βλέπω κάποιον να εορτάζει. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης. Αυτή η μέρα θα έπρεπε να είναι φυσικά καθημερινά. Σαν σήμερα αξίζει να σημειώσω, το 1980 η Ελλάδα επανέρχεται στο ΝΑΤΟ με ανοιχτό το θέμα του Αιγαίου. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1883 η Γκαμπριέλ Κοκό Σανέλ, Γαλλίδα φυσικά σχεδιάστρια μόδας, με καθοριστική επιρροή στη γυναική ενδυμασία του 20ου αιώνα. Έφυγε από τη ζωή το 1971 και θυμάμαι κάτι που είχε πει μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά η Κοκό Σανέλ, ότι το χρώμα που σου πάει είναι αυτό που επιλέγεις εσύ. Δεν είναι δηλαδή π.χ. το μαύρο, το άσπρο, το κόκκινο. Όποιο χρώμα εσύ επιλέξεις να φορέσεις πάνω σου, αυτό είναι το καλύτερο για σένα. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1945 ο Ιαν Γκίλαν, Άγγλος κιθαρίστας, μέλος του συγκροτήματος των Deep Purple. Εννοείται θα παίξουμε Deep Purple κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Αλλά γενέθλια έχει και ο Νικόλαος Κακλαμανάκης, Έλληνας Ολυμπιονίκης της Ιστιοσανίδας. Γεννήθηκε το 1968. Ελάτε στην παρέα μας, πάμε να περάσουμε μία όμορφη μέρα, όπως λέει και το τραγούδι, μια υπέροχη μέρα, εξαιρετική ημέρα, με υγεία και ηρεμία θέλουμε, την οποία την ευχόμαστε και δι' μας και δι' μας, δηλαδή και δι' μας με ήττα και δι' μας με ύψιλον. Ελάτε στο άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και φύγαμε. Yeah, yeah!

Αυτά είναι. Περνάμε μια υπέροχη μέρα εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της R3 απόγευμα Τετάρτης, 19 του Αυγούστου. Αυτά που μου αρέσουν. Πρώτη μέρα σου λέει διακοπών, μοχίτο. Πολύ ωραία. Δεύτερη μέρα διακοπών, πάλι μοχίτο. Τρίτη μέρα διακοπών, φτωχίτο. Έτσι ακριβώς. Κι εγώ τρεις μέρες ήτανε και όλα καλά, όλα ανθυρά. Λοιπόν, αν θες λέει να τσεκάρεις, και αυτό πολύ σωστό, το χαρακτήρα κάποιου, δες πώς συμπεριφέρεται σε σερβιτόρους, καθαρίστες, καθαρίστριες, ταμείες ή πολιτές. Πάρα πολύ σωστό αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα, σας λέγαμε ότι δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης και σύμφωνα αναφορικά με τον καιρό τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με τα πρώτα προγνωστικά μοντέλα, αναμένεται σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στη χώρα μας, με τον υδράργυρο να ξεπερνάει κατά 4 έως 6 βαθμούς τα κανονικά επίπεδα. Αυτή η θερμή εισβολή θα επηρεάσει τον καιρό από το δεύτερο μισό της εβδομάδος και συγκεκριμένα το πιο θερμό διάστημα, να ξέρετε, να γνωρίζετε, αναμένεται μεταξύ 23 και 26 Αυγούστου. Στη Θεσσαλονίκη δε οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 32 έως 33 βαθμούς και από 36 ενδεχομένως να φτάσουν 37. Μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στη Λάρισα δε, επειδή μας ακούτε και εκεί, την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Δημήτρη, η κατάσταση αναμένεται πιο έντονη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να πλησιάζει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και στην Πάτρα θα υπάρξει και εκεί μια κορύφωση, όπως και στην Αθήνα, με τον υδράργυρο να ενδεχομένως να φτάνει και τους 39-40 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες το απόγευμα ενδεχομένως να αυξηθούν. Μέσα σε όλα αυτά, ένα εντυπωσιακό και ασυνήθιστο σκηνικό διαμορφώθηκε στις Κυκλάδες, καθώς πυκνή χαμηλή ομίχλη κατέβηκε στην επιφάνεια της θάλασσας, περιορίζοντας την ορατότητα. Αν θέλετε να μπείτε να το δείτε, διότι πραγματικά έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ εμείς με τα δικά μας. Θα ακούσουμε μία διασκευή IMCA, αλλά όχι από Village People, από Party People. Δεν θέλει να παίξει το μηχάνημα, τσαντίστηκε, τα πήρε και βρίστηκε και το μηχάνημα ζεστάθηκε. Έτσι πάνε αυτά, τι μόνο εμείς ζεσθενόμαστε και τα μηχανήματα ζεσταίνονται. Τελικά παίζει όμως, οπότε πάμε να το ακούσουμε για τη συνέχεια.

Αισθανόμαστε όμορφα και αυτό είπαμε. Περνάει προς τα έξω. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Ακού να δει τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, Τετάρτη 19 του Αυγούστου, σε μια σχετικά άδεια πόλη. Μας αρέσει που είναι άδεια, η αλήθεια είναι. Δεν θέλουμε να έτσι αγχωθείτε να επιστρέψετε. Αν μπορείτε να μείνετε κι άλλο εκεί που είστε, ακόμα καλύτερα θα μου πεις. Τελειώνουν τα μπικικίνια, τελειώνουν τα βαλάντια, τελειώνουν τα χρήματα. Αλλά από την άλλη, τι να κάνουμε, πρέπει να επιστρέψουμε κάποια στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για τα πολύ όμορφα λόγια, εξαιρετικά λόγια που μου έχει στείλει ο φίλος μου ο Άρης, που μας ακούει εκεί στα Τρίκαλα, τα υπέροχα Τρίκαλα με τα υπέροχα μετέωρα, που σας λέγαμε σε άλλη εκπομπή ότι η Μαντόνα επέλεξε τα μετέωρα και την Κέρκυρα για να γιορτάσει τα 68 γενέθλιά της. Λοιπόν, κάτι ξέρει κι αυτή. Και φυσικά πέρασε ζάχαρη και μέλι, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι όσο περνάμε μέσα στην εβδομάδα και φτάνουμε προς το Σαββατοκύριακο, κορυφώνονται οι θερμοκρασίες, υψηλός ο υδράργυρος δεν θα αποτυλέξει καύσωνα, ενδεχομένως να κουμπίσει και 40 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, για να γίνουμε λίγο χρήσιμοι, και επειδή σας λέμε και για την κίνηση, διότι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον έτσι όπως τα βλέπουμε τα πράγματα, βαίνουμε καλώς, γιατί είπαμε η πόλη είναι σχετικά άδεια ακόμα. Από τη Διεύθυνση Τροχέας ανακοινώθηκε ότι σήμερα Τετάρτη 19 Αυγούστου κατά τις ώρες 11 το βράδυ έως 5 πρωί της επόμενης, δηλαδή αύριο Πέμπτη, θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 στα Κωνσταντινουπολίτικα και K9 Τούμπα. Και συγκεκριμένα θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K10 Κωνσταντινοπολίτικα. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται, δηλαδή θα διεξάγεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και εν συνεχεία με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα θα επανέρχεται στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης με ρεύμα προς τα δυτικά μέσω του ανισόπεδου κόμβου K9 Τούμπας. Ενώ σας τα είχαμε πει και από χθες τα μαντάτα, να ξέρετε, να γνωρίζετε ότι τελικά, wow, με μία ανάρτηση στα social media διαβάσαμε για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ο κύβος ερήφθη, αυτό θα συμβεί τελικά την επόμενη Πέμπτη 27 του Αυγούστου. Τώρα εσύ που μας ακούσαν, έχεις γενέθλια, χρόνια σου πολλά, ευτυχισμένα, χαρούμενα, τυχερά, όπως εσύ τα επιθυμείς, τα καλύτερα εμείς ευχόμαστε, εσύ ομοιόλη όλη η ομάδα του 102. Είπαμε νωρίτερα ότι γενέθλια σήμερα έχει ο Ιαν Γκίλαν, Άγγλος τραγουδιστής της ροκ μουσικής, ένας από τους πιο σπουδαίους του είδους του παγκοσμίως, διακρινόμενος φυσικά ως ο βασικός τραγουδιστής των Deep Purple, ενώ η αλήθεια είναι ότι υπήρξε επίσης και τραγουδιστής για τους Black Sabbath, γεννήθηκε το 1945, σβήνει τα 81 κεράκια σήμερα, από τους πιο σημαντικούς hard rock, heavy metal τραγουδιστές όλων των εποχών, αλλά όσα κεράκια για να σβήνει, διότι τα έχουμε ξαναπεί αυτά, η ηλικία είναι ένα νούμερο, ένας αριθμός, δεν μας επηρεάζει, πάντα μένει ένα child in time, όπως λέει και το τραγούδι για τη συνέχεια, ένα παιδί μέσα στο χρόνο.

κάθε φορά βρίσκω πάρα πολύ απολαυστικές τις συζητήσεις με το φίλο μου τον Βασίλη το Δισκόβιο που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Εννοείται, σημείωσα το τραγούδι. Θα ακουστεί σε λίγο αυτό που μου ζήτησες. Να ξαναστείλω την καλησπέρα μου και στα υπέροχα Τρίκαλα και στο φίλο μας τον Άρη που πάντα έτσι έχει έναν ιδιαίτερο και ξεχωριστό και μοναδικό τρόπο να εκφράζεται και μας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313 338 420. Δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. 30 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Και αν αναρωτιέσαι, που δεν ξέρω αν αναρωτιέσαι, αλλά εγώ θα σου το πω, πότε τελειώνουν οι θερινές εκπτώσεις? Τελειώνουν όπως ήθιστε. Μέχρι και τις 31 Αυγούστου θα έχουμε έτσι το περιθώριο να κάνουμε τις αγορές μας σε πιο θεωρητικά προσιτές τιμές. Οπότε να ξέρετε, να γνωρίσετε, αν θέλετε κάποια πράγματα για κάποια τελευταίες αγορές. Βέβαια, αυτή την. Νομίζω ότι πάει ανάποδα, ας πούμε. Συνήθως το καλοκαίρι είναι ωραίο να βρίσκεις ρούχα π.χ. χειμωνιάτικα σε πολύ καλές τιμές και το αντίθετο. Τούμπαλιν, δηλαδή, και το Φλεβάρι που έχει πάλι εκπτώσεις, να βρίσκεις ωραία εκεί καλοκαιρινά. Κάπως έτσι, τέλος πάντων. Σε κάθε περίπτωση, εσύ κράτα ότι τελειώνουν οι θερινές εκπτώσεις 31 Αυγούστου. Αν θέλεις να κάνεις τις τελευταίες σου αγορές, πάντα φυσικά θα ελέγχεις αν όντως αξίζει να κάνεις αυτή την αγορά, διότι μπορεί να λέει προσφορά, αλλά πρέπει να το τσεκάρουμε. Εκτός από τον Ιαν Γκίλαν που έχει γενέθλια σήμερα, και άλλος έχει γενέθλια από ό,τι βλέπω, ο Τζον Ντίκον. Άμα δεν σου λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα σου λέει το συγκρότημα των Queen. Ο Τζον Ντίκον, Άγγλος πασίστας, διάσημος ως μέλος του ροκ συγκροτήματος των Queen για το διάστημα από το 1971 ως το 1997, εντάχθηκε στο συγκρότημα λίγο πριν την ηχογράφηση του πρώτου τους δίσκου και μάλιστα έγραψε πολλές από τις επιτυχίες όπως το I Want to Break Free και ένα από τα πιο εμπορικά συγκροτήματος, τα εμπορικά τραγούδια του συγκροτήματος των Queen, το Another One Bites the Dust. Το 2001 το όνομά του μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame. Οπότε, επειδή όλοι χρειαζόμαστε λίγο έτσι νεραϊδόσκονη, λίγο μαγεία, λίγο έτσι να τα δούμε τα πράγματα πιο όμορφα, πάμε να ακούσουμε A Kind of Magic από Queen.

Αχ, δεν μπορώ, γιατί διαβάζω τώρα ότι λέει θα ήταν δίκαιο αυτή η ζέστη να κάνει και λιποδιάλυση, αλλά συγχρόνως βλέπω αυτή τη στιγμή στη στάση ΕΡΤΡΙΑ, στην ΕΡΤΡΙΑ, στον Άγιο Πρόδρομο, την τέχνη του ψησίματος για τα σουβλάκια εκεί στον Άγιο Πρόδρομο και μας έχουν φύγει τα σάλια εντελώς και λέμε δεν θέλουμε να μάθουμε την τέχνη του ψησίματος, θέλουμε να μπούμε μέσα στην τηλεόραση αυτή τη στιγμή και έτσι όπως βλέπουμε τα σουβλάκια να τα πάρουμε και να τα τσακίσουμε. Τέλος πάντων, κάτι δικά μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102, απόγευμα Τετάρτης 19 του Αυγούστου. Συνεχίζω να παιδεύομαι και να βλέπω τα σουβλάκια. Ακούσαμε Beatles και Strawberry Fields Forever, διότι σαν σήμερα το 1964 είχαν ξεκινήσει την πρώτη τους περιοδία στην Αμερική, εμφανίστηκαν για λιγότερο από 30 λεπτά και εισέπραξαν $46,000. Αυτά είναι. Μου θυμίζει τη Ζεντάγια που πρωταγωνίστησε στην Οδύσσια και εισέπραξε $5 εκατομμύρια για 5 λεπτά. Λεπτό και εκατομμύριο. Αυτά είναι τα σωστά. Τη συναυλία τότε άνοιξαν άλλα συγκροτήματα όπως οι Ratios Brothers και άλλοι και την παρακολούθησαν 16.000 κόσμου. Φίλε Βασίλε την Καβάλα, σως. Θέλω να με ξαναπάρεις τηλέφωνο διότι δεν βρίσκω το τραγούδι που μου ζήτησες. Ή δεν άκουσα καλά διότι έχω και ένα θέμα ή δεν υπάρχει. Επειδή το δεύτερο είναι λίγο δύσκολο γιατί μιλάμε για σένα, κάλεσέ με ξανά στο 2313-338-420, ξέρεις εσύ. Τα μηνύματά σας δε και τα τραγούδια σας, διότι αυτή είναι η εκπομπή που ακούτε τα αγαπημένα σας τραγούδια και φυσικά εσείς διαμορφώνετε το playlist στο 6930-078-228 στο Viber. Συνεχίζουμε να βλέπουμε τα σουβλάκια έτσι παρεπιπτόντως στη στάση ΕΡΤΡΙΑ. Λοιπόν, τώρα αφήνοντας σιγά σιγά το 15 Αύγουστο πίσω και σιγά σιγά και το καλοκαιράκι, ασχέτως αν θα θέλαμε όλοι ένα καλοκαίρι ακόμα, οι επόμενοι 4 μήνες μέχρι το τέλος του έτους, η αλήθεια είναι, διότι όταν τελειώνει μια αργία, σκέφτεσαι την επόμενη, δεν έχουμε και πολλές αργίες. Δηλαδή, ουσιαστικά εργαζόμενοι, φοιτητές, μαθητές κτλ., θα έχουμε την ευκαιρία να ξανακάνουμε ένα διάλειμμα σε 2 μήνες περίπου, δηλαδή η επόμενη αργία είναι επέτειος του όχι στις 28 Οκτωβρίου και για να μην τα πολυλογούμε, 26 Οκτωβρίου πέφτει Δευτέρα, οπότε 28 είναι Τετάρτη. Δεν το λες και εύκολο για να κάνεις ένα τριημεράκι. Στα Χριστούγεννα είναι καλύτερα τα πράγματα, διότι τα Χριστούγεννα πέφτουν Παρασκευή και έτσι σου προσφέρουν, αν βάλεις και την παραμονή, ένα μοναδικό τριήμερο. Θα μου πεις είναι και αυτοί που εργάζονται, αλλά σε κάθε περίπτωση ας πούμε ότι είναι καλύτερα. Βέβαια, από την άλλη, μπορεί ακόμα κάποιοι που μας ακούνε να μην έχουν πάρει την άδειά τους και να την περιμένουν τώρα στο τέλος του καλοκαιριού. Οπότε να τους ευχηθούμε να πάρουν την ανάσα τους και να περάσουν πάρα πολύ ωραία. Ή ευελπιστώ και αυτοί που έφυγαν διακοπές να πήραν έτσι πολλές ανάσες και να επιστρέψουν δρυμύτεροι. Θα συνεχίσουμε με Fleetwood Mac, διότι σαν σήμερα το 1997 κυκλοφορούν το άλμπουμ με τίτλο The Dance. Μάλιστα είναι το πρώτο τους άλμπουμ μετά το Dango in the Night του 1987 και είναι και η πρώτη φορά που βρίσκονται μαζί και πάλι σε ένα άλμπουμ η Lindsay Buckingham, Mick Fleetwood, Christine McVie, John McVie και Stevie Nicks μετά από πολλά πολλά χρόνια.

Όχι, λέει, πως είναι σουρωμένοι εδώ στο πανηγύρι, αλλά χορέψανε και στην ανακοίνωση των λαχνών. Και τι ωραία σουβλάκια που τρως, Χρήστο, στα πανηγύρια. Σαν τα σουβλάκια δεν έχει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Άκου να δεις, ήταν 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Τις ραδιοφωνικές καλησπέρες να στείλουμε οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας αυτό το καλοκαιρινό αυγουστιάτικο απόγευμα της Τετάρτης, 19 του Αυγούστου. Μη μου στεναχωριέστε, έχουμε και άλλο καλοκαίρι. Εξάλλου μας λένε ότι ο Σεπτέμβριος θα είναι ένας από τους πιο θερμούς μήνες και ενδεχομένως το καλοκαίρι να πάει και μέχρι τον Οκτώβριο. Λοιπόν, θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής με ZZ Top, διότι διάβασα ότι έφυγε από τη ζωή ο ντράμερ των ZZ Top, ο Frank Beard, σε ηλικία 77 ετών. Και άκου να δεις τώρα, ήταν το μοναδικό μέλος του συγκροτήματος που δεν είχε τη χαρακτηριστική μακριά γενιάδα, ενώ λέγεται και Beard. Λεγότανε. Ανακοινώθηκε λοιπόν ότι ο Frank Beard, ντράμερ των ZZ Top, τα τελευταία 56 χρόνια ήταν ντράμερ, έφυγε από τη ζωή. Βρισκόταν σε φροντίδα ξενών όταν έφυγε, στο ράντσο του, στο Richmond του Τέξας, εκεί θέλω και εγώ να πάω να συνταξιοδοτηθώ, είτε εκεί είτε στη Τοσκάνη, έχοντας στο πλευρό του μέλη της οικογένειας. Σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του συγκροτήματος, στο X, δηλαδή πρώην Twitter, ανακοινώθηκε ότι ο Beard είχε και κάποια προβλήματα, είχε προσωρινά αποχωρήσει από την τότε περιοδία γιατί είχε κάποια προβλήματα υγείας. Αξίζει να σημειώσω ότι ο Frank Beard, drummer των ZZ Top, γεννήθηκε στις 11 Ιουνίου του 1949 στο Τέξας, εντάχθηκε στο συγκρότημα το 1969 στο συγκρότημα των Moving Sidewalks, το οποίο συμμετείχε και ο τραγουδιστής και κιθαρίστας ο Billy Gibson, ο Gibbons, τον ZZ Top, και μετά το συγκρότημα μετονομάστηκε σε ZZ Top. Το μεγαλύτερο σε πωλήσεις άλμπουμ των ZZ Top παραμένει μέχρι και σήμερα το Eliminator του 1983, το οποίο πούλησε περισσότερα από 10 εκατομμύρια αντίτυπα και περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες των ZZ Top, το Sharp Dressed Man, το Give Me All Your Lovin', το Legs, και πολύ πολλά πολλά άλλα. Ο Beard, ηρωνικά και δεδομένου του επωνύμου του, το μοναδικό όπως είπαμε μέλος του συγκροτήματος που δεν είχε τη χαρακτηριστική μακριά γενιάδα, παρέμεινε στους ZZ Top σε ολόκληρη την 600ετή τους πορεία και εισήχθη μαζί τους στο Rock and Roll Hall of Fame το 2004. Έφυγε τώρα τώρα έφυγε από τη ζωή, αλλά ήδη τον Ιούλιο του 2021 είχε φύγει από τη ζωή ο μπασίστας και ιδρυτικό μέλος των ZZ Top, ο Dusty Hill, και πλέον ο Billy Gibbons είναι το μόνο εν ζωή μέλος της αρχικής σύνθεσης του θρυλικού τρίου, τον τρίο των ZZ Top. Οπότε με ZZ Top θα ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα ακούσουμε ειδήσεις στις 6 και θα επιστρέψουμε εδώ στα Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Χρωστάω και ένα τραγούδι.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Προηγήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Όσον αφορά στο επίδομα οικοσκευής και στο επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, τα χρήματα θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής χυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2.000 μέχρι 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με στόχο να διαμορφώσει σαφείς και ενιαίους κανόνες για τη χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο εισάγει αυστηρότερους περιορισμούς και διευρυμένες ζώνες αποκλεισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, του τοπίου και των τοπικών κοινωνιών, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα πιο σύγχρονο και συνεκτικό πλαίσιο για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας μέχρι το 2050. Στο 2,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, από 3,9% τον Ιούνιο σύμφωνα με τη Eurostat, χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, στην οποία διαμορφώνεται στο 2,9%. Δεν εφησυχάζουμε και σε καμία περίπτωση δεν πανηγυρίζουμε, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται η Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως αναφέρουν στο δημοσίευμα, μεταξύ των περιοχών της Ανατολικής Μεσογείου που βρίσκονται στο ιρανικό ραντάρ, περιλαμβάνονται η Κύπρος και η Βουλγαρία, όπου βρίσκονται και χρησιμοποιούνται στρατιωτικές εγκαταστάσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους. Στην Αθήνα και στο ΓΕΘΑ παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις, καθώς οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση μπορεί να επηρεάσει άμεσα την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με πηγές στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς τη Βουλγαρία για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας της με τη διάθεση συστήματος Patriot, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα και εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Εντοπίστηκε λέμβος με 34 αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή 24 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex. Υπό το συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Ο Ματ Χάνγκερ Γκρούμπερ είναι ο νέος γενικός πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών στη Θεσσαλονίκη και διαδέχεται στη θέση αυτή τον Τζέρι Ισμαήλ. Είναι διπλωμάτης καριέρας του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών από το 2011, έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία δημοσιογραφικής καριέρας σε διάφορες εφημερίδες των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκαν 3 κρατούμενοι των φυλακών Διαβατών έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο κελί τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε χτες το απόγευμα, ενώ η φωτιά προκλήθηκε σε στρώμα του κελιού. Αποτέλεσμα ήταν ένας αλλοδαπός και 2 ημεδαποί κρατούμενοι να μεταφερθούν στο εφημερεύον νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα για τις πρώτες βοήθειες. Μετά από μια σειρά σημαντικών εργασιών συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, το κολυμβητήριο της Καλαμαριάς είναι έτοιμο να υποδεχτεί εκ νέου τους αθλητές, τις ομάδες του Aqua Aerobic και τους πολίτες της Καλαμαριάς τη Δευτέρα 24 Αυγούστου. Το κολυμβητήριο θα λειτουργεί μέχρι τέλος Αυγούστου, από 10 το πρωί μέχρι 6 το απόγευμα για το κοινό και από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ για τις ομάδες. Από 1η Σεπτεμβρίου, όπως κάθε χρόνο, ξεκινάνε κανονικά όλα τα προγράμματα του κολυμβητηρίου. πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα έχουμε σήμερα από 11 το βράδυ μέχρι 5 τα ξημερώματα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των κόμβων K10 Κωνσταντινοπολίτικα και K9 Τούμπας. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή μέσω του ανισόπεδου κόμβου K9 Τούμπας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι νοτιάδες με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στο φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
8: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

υπέροχη διασκευή, δια στόματος και φωνής Στέλιου Ρόκου, όπα, μέσα στα δυο της μάτια. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι, τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του τη γνώριμη ενέργεια, το πάθος, τη μοναδική του σκηνική παρουσία, με τη χαρακτηριστική του φωνή, την αμεσότητα που τον ξεχωρίζει. Κάθε του live γίνεται μια δυνατή, μια βιωματική εμπειρία, γεμάτη αγαπημένα, διαχρονικά τραγούδια, νέες επιτυχίες και στιγμές που ενώνουν το κοινό σε μια φωνή. Το τραγουδάω δυνατά είναι κάτι παραπάνω από απλά ένας τίτλος, είναι η διάθεση του καλοκαιριού να νιώσουμε, να τραγουδήσουμε, να ζήσουμε τη μουσική χωρίς όρια, γιατί εξάλλου η μουσική είναι ζωή. Music is life. Ο Στέλιος Ρόκος λοιπόν, με παρέα, με την Έλενα Παναγιωτίδου, βρίσκεται σήμερα στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδική, στο Ανοιχτό Θέατρο Νέων Μουδανιών, σήμερα Τετάρτη 19 του Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας Τραγουδάω Δυνατά, και η είσοδος είναι στα 20 ευρώ. Είπαμε χωρίς είσοδο, εδώ είμαστε ακουναδί στον 102, απόγευμα Τετάρτης 19 του Αυγούστου, αλλαγή φρουρά στην τεχνική υποστήριξη Κωνσταντίνος Μανουσάκης, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Στα 10 λεπτά μετά τις 6, 29 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Βαίνουμε καλώς, διότι θεωρούμε ότι ακόμα και αυτή την εβδομάδα θα είναι άδεια η πόλη μετά το 15 Αύγουστο. Θεωρούμε ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να γεμίζει μετά τις 24 του Αυγούστου. Αυτό που μου λέει και μια φίλη είναι ότι δεν μ' αρέσει, λέει, να λέμε καλό χειμώνα από τώρα. Ας πούμε καλό από καλό καιρό, ας πούμε καλό φθινόπωρο, ας πούμε καλό υπόλοιπο Αυγούστου, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Αλλά καλό από καλό χειμώνα, ας μην το λέμε. Οι καλοχειμωνάκηδες δηλαδή, ας περιμένουν, λέει, λίγο. Δεν περιμένει όμως το τραγούδι που μας ζήτησε ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα. Αυτή τη φορά θεωρώ ότι το πετύχαμε, είμαστε ok, νομίζω ότι είναι αυτό που ήθελες, οπότε πάμε να το απολαύσουμε για τη συνέχεια. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6 9 30 078 228.

Αυτά είναι φυσικά τραγούδια που τα ζητάει ο φίλος μας ο Βασίλης από την Καβάλα. Εδώ είμαστε ακού να δεις στον 102 της ΕΡΤΡΙ απόγευμα Τετάρτης 19 Αυγούστου και τα είχε πει η Σερίλ Κρόου, η οποία είχε εκτός ότι ήταν τεράστια εμπορική επιτυχία και καλλιτεχνική επιτυχία, ήταν πάρα πολύ σοφό το άσμα της που λέει «All I wanna do is have some fun». Νομίζω ότι είναι το πιο σωστό σαν μότο ζωής. Η Σερίλ Κρόου λοιπόν, η οποία είναι και γυναικάρα και πανέμορφη γυναίκα, επιστρέφει με το 12ο της άλμπουμ, το Pick You Up, τον Οκτώβριο που μας έρχεται και συγκεκριμένα στις 9 Οκτωβρίου, αλλά ήδη ακούμε και το πρώτο της συγκλάκι, το Freedom Bus. Τα τραγούδια που θα περιέχει αυτό το άλμπουμ είναι 7 στον αριθμό και μάλιστα είναι γραμμένα από την ίδια τη Σερίλ Κρόου σε συνεργασία με το σταθερό της συνεργάτη, τον Τζεφ Τροτ. Το πρώτο της δε τραγούδι που ακούμε σιγά σιγά, το Freedom Bus, καταγράφει έναν ευρύτερο προβληματισμό γύρω από την ελευθερία, την ανθρώπινη συνύπαρξη και την ανάγκη που έχουμε όλοι για διάλογο. Ένα μοτίβο που δικαιολογημένα αλλά και μάλλον μονότονα διατρέχει τους περισσότερους Αμερικάνους και Αμερικανίδες τραγουδοποιούς που βιώνουν την δυστοπική, θα έλεγε κανείς, τραμπική πραγματικότητα μαζί με τη Σερίλ Κρόου All the Way. Μιλώντας λοιπόν για το τραγούδι, η Σερίλ Κρόου υπογραμμίζει και υποστηρίζει πως δεν θεωρεί την ελευθερία κάτι δεδομένο, πάρα πολύ σωστά. Τίποτα σε αυτή τη ζωή δεν πρέπει να το παίρνουμε σαν δεδομένο, ούτε την καθημερινότητά μας, ούτε τους συντρόφους μας, ούτε τίποτα. Κάθε μέρα αγωνιζόμαστε, κάθε μέρα μια καινούρια μέρα. Θυμίζοντας η Σερίλ Κρόου ότι πίσω από τα δικαιώματα που απολαμβάνουμε υπάρχει το αίμα υδρότας και τα δάκρυα, όπως λέει και το άλλο άσμα του Σάκη Ρουβά, ανθρώπων που αγωνίστηκαν ώστε όλοι να αντιμετωπίζονται ως ίσοι. Σου λέει η Σερίλ Κρόου ότι σχετικά σε ένα σχολιασμό πάνω στην ανθρώπινη φύση και την ανάγκη μας για σύνδεση, ότι σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από ένταση, αβεβαιότητα και παρότι είμαστε σε όλα τα social media, δηλαδή στα κοινωνικά δίκτυα, κοινωνική απομόνωση, αισθάνεται συχνά και η ίδια μόνη της σε όλο αυτό το χάος, όμως θέλει η μουσική της να λειτουργήσει ως αντίβαρο. Εμείς το έχουμε ξαναπεί ότι η μουσικοθεραπεία και γενικότερα η μουσική λειτουργεί ψυχοθεραπευτικά και βάλσαμο, δηλαδή σου μαλακώνει τα μέσα σου. Μέσα σου. Η ευχή μου λέει είναι όποιος ακούσει αυτά τα τραγούδια να νιώσει την ελπίδα που νιώθω εγώ όταν τα τραγουδάω. Μιλάμε για μια φουλ επιστροφή της περσόνας της Σερίλ Κρόου από τα 90's, η οποία είχε γνωρίσει τότε, είπαμε, με αυτό τον ύμνο, το All I Wanna Do Is Have Some Fun, τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία. Περιμένουμε λοιπόν το νέο της αλμπουμάκι, το 12ο στον αριθμό, το Pick You Up, και μάλιστα η ίδια επέλεξε και το εξώφυλλο του άλμπουμ, που είναι ένα έργο καλλιτεχνικό, το The Elephant Who Forgot the Ocean, δηλαδή ο ελέφαντας που ξέχασε τον ωκεανό. Διότι μεταξύ άλλων είναι και χρόνια συλλέκτρια έργων, όπως και γι' αυτό το λόγο επέλεξε αυτό για το νέο της εξώφυλλο. Hit it λοιπόν για τη συνέχεια. All I wanna do is have some fun. It ain't no country club either.

Robbie Williams και η μαϊμού του, Me and My Monkey, το Alter Ego του Robbie Williams, ένα υπέροχο τραγούδι που ξέρουμε ότι το αγαπάτε, εδώ στο Άκου να δεις στον 102, απόγευμα Τετάρτης, 19 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα, μια χαρά τα πράγματα στους δρόμους της πόλης, υπέροχος καλοκαιρινός καιρός, 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή και είπαμε όσο οδεύουμε προς το Σαββατοκύριακο, η θερμοκρασία έχει να δώσει και άλλο. Λοιπόν, λέγαμε ότι η Μαντόνα γιόρτασε τα 68 γενέθλιά της στη χώρα μας, συγκεκριμένα και στην Κέρκυρα και στα Μετέωρα, αλλά στην Κέρκυρα έκανε το γλέντι της, όπου εκεί φυσικά το γιόρτασε όπως πρέπει, δηλαδή με κερκυριακή παστιτσάδα και όχι μόνο, με σπάσιμο πιάτων, φυσικά με τραγούδι, με χορό, με μουσική. Και διαβάζω σήμερα ότι η Μαντόνα, και πολύ το χάρηκα μεταξύ μας, προηγείται τη Taylor Swift στις υποψηφιότητες για τα μουσικά βραβεία MTV. Άλλες υποψηφιότητες είναι και η Ariana Grande και η Sabrina Carpenter, που μαζί τις ακούμε σε ένα συγκλάκι στο Bring Your Love, στο νέο άλμπουμ της Μαντόνα που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο, το Confessions 2. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 27 του Σεπτέμβρη και η Μαντόνα κέρδισε 11 υποψηφιότητες για την τελετή απονομής των μουσικών βραβείων του MTV, που θα πραγματοποιηθούν, όπως είπαμε, τον επόμενο μήνα, μεταξύ άλλων για το βίντεο της χρονιάς με το Confessions 2 The Film και τον καλλιτέχνη της χρονιάς. Με αυτόν τον τρόπο επισκιάζει τις 9 υποψηφιότητες που συγκεντρώνει το αντίπαλον δέος, δηλαδή η Taylor Swift, με την οποία θα αναμετρηθούν για το βραβείο βίντεο της χρονιάς με το The Fate of Ophelia από το πιο πρόσφατο άλμπουμ της, το The Life of a Showgirl. Και οι δύο βέβαια τραγουδίστριες έχουν ήδη στη συλλογή τους αρκετά βραβεία, η αλήθεια είναι. Η Μαντόνα κέρδισε το πρώτο της το 1986, όταν της απονεμήθηκε το βίντεο Vanguard Award για τη συμβολή της στην πρωτοποριακή ανάπτυξη του μουσικού βίντεο, ενώ το 1987 κέρδισε το βραβείο καλύτερου γυναικείου βίντεο για το Papa Don't Preach, αν τα θυμάστε, και μέχρι σήμερα έχει αποσπάσει συνολικά 20 βραβεία MTV Awards στην καριέρα της. Η εμφάνιση όμως που έχει μείνει είναι αυτή του 1984, που αποτέλεσε μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές, όταν η Μαντόνα ανέβηκε στη σκηνή φορώντας ένα νηφικό, κυλίστηκε στο πάτωμα, τραγούδισε το Like a Virgin, υπερβαίνοντας τότε τα όρια του τι θεωρεί το τότε αποδεκτό στην καλωδιακή τηλεόραση εκείνη την εποχή και όχι μόνο. Φέτος λοιπόν βρίσκεται αντιμέτωπη με την πανίσχυρη, θα έλεγε κανείς, Taylor Swift, η οποία ολοκλήρωσε πρόσφατα και την πιο εμπορικά επιτυχημένη της περιοδία. Η Swift ισοβαθμεί και με την Beyoncé στην κορυφή των καλλιτεχνών με τις περισσότερες νίκες στα MTV Video Music Awards, έχοντας από 30 βραβεία η κάθε μία. Όπως είπαμε, άλλες υποψηφιότητες είναι η Ariana Grande, είναι η Sabrina Carpenter. Εν τω μεταξύ έβλεπα ότι η Ariana Grande έκανε, λέει, ίδιο τατουάζ με τον φίλο της για να μοιάζουν ακόμα περισσότερο. Να, αυτά δεν μ' αρέσουν. Μετά τι κάνεις, άμα χωρίσεις, πας και το βγάζεις. Δεν πάει έτσι. Τέλος πάντων, οι θαυμαστές μπορούν να ψηφίζουν διαδικτυακά σε 13 από τις φετινές κατηγορίες και όπως σας προαναφέραμε, οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 27 του Σεπτέμβρη. Προς το παρόν, έχουμε 4 λεπτά για να σώσουμε τον κόσμο.

μπορούσα και εγώ να το πω για την Taylor Swift. Τα New You Were Trouble. Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουν δει στον 102, απόγευμα Τετάρτη 19 του Αυγούστου. Είπαμε, δεν λέμε καλό χειμώνα, έχουμε ακόμα. Λέμε καλό από καλό καιρό, καλό φθινόπωρο, καλό υπόλοιπο του Αυγούστου, διότι σιγά σιγά μετά ξεκινάνε και τα σχολεία. Και θυμάστε τώρα, όταν εμείς ήμασταν στα μικρά, έτσι, στα μικρά τα μας, τα παιδικά μας χρόνια και ήμασταν στο σχολείο, καταλαβαίναμε κάθε Κυριακή ότι ξεκινάει η σχολική εβδομάδα, δηλαδή έρχεται η Δευτέρα, από ένα πολύ χαρακτηριστικό ήχο, από μια πάρα πολύ χαρακτηριστική εκπομπή. Αναφέρομαι φυσικά στην μακροβιότερη ίσως εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, στην Αθλητική Κυριακή. Αν θυμάστε εκείνον τον ήχο, κτλ. Η Αθλητική Κυριακή λοιπόν, με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη, επιστρέφει ανανεωμένη στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ 2 Sport. Η μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης κάνει πρεμιέρα αυτή την Κυριακή, 23 Αυγούστου. Ευτυχώς τη Δευτέρα δεν έχω σχολείο, στις 11 η ώρα το βράδυ, και μας μεταφέρει στην καρδιά

της αθλητικής δράσης. Η αθλητική επικαιρότητα στην Ελλάδα, στον κόσμο, αποκλειστικά ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, όλα όσα έχουν ξεχωρίσει και όλα όσα θα ξεχωρίσουν στην αγωνιστική δράση παρουσιάζονται σε αυτήν την αγαπημένη πλέον εκπομπή της ΕΡΤ, ιδιαίτερα όταν δεν έχει σχολείο την επόμενη μέρα. Λοιπόν, δεν θα ακούσουμε την μουσική από την αθλητική Κυριακή, αλλά θα συνεχίσουμε μουσικά με ένα υπέροχο συγκρότημα. Μας έρχονται από την Αυστραλία. Αυτή είναι η Church και αυτό είναι το Under the Milky Way, εκεί που βρισκόμαστε και όλοι. We'll be right back.

ξέρω αν σας το έχω ξαναπεί, αλλά εγώ μεταξύ άλλων είμαι και jukebox. Δηλαδή, κάθε πρωί ξυπνάω με μία μελωδία. Πάντα αυτό συμβαίνει και από μικρή, άσχετα από τη δουλειά. Αλλά κάθε μέρα, κάθε πρωινό δηλαδή, ξυπνάω με ένα τραγούδι. Σήμερα λοιπόν ξύπνησα με αυτό, με αυτή την υπέροχη μελωδία, αυτό το υπέροχο πιάνο από τον Paul Weller. Έχει κάνει μία υπέροχη επίσης διασκευή. Είπα τη λέξη υπέροχο τρεις φορές. Πολύ εξαιρετική διασκευή, παρέα με την Celeste στο You Do Something To Me, το οποίο εμείς το ακούσαμε το αυθεντικό από το 1995. Λοιπόν, αν μας ακούτε εκεί στην Ασπροβάλτα, να ξέρετε ότι σήμερα φιλοξενείται εκεί μια πολύ ωραία παράσταση, το Όχι Άλλο Κάρβουνο, το οποίο το λέμε πάρα πολύ συχνά στη ζωή μας. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη στις 19 Αυγούστου στις 9 και 4, πρόκειται φυσικά για μια κωμωδία, έτσι να σκάσει λίγο το χυλάκι μας. Τι συμβαίνει, σου λέει, όταν η καθημερινότητά μας τρέχει πιο γρήγορα από εμάς. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε αισθανθεί αυτό. Το Όχι Άλλο Κάρβουνο δεν είναι απλώς μία παράσταση. Είναι ο καθρέφτης της σύγχρονης Ελλάδος, παραμορφωμένος τόσο όσο για να βγάζει φυσικά το πηγαίο γέλιο. Πρόκειται για μία κωμωδία με τραγούδια που διεισδύει παντού, στα οικογενειακά τραπέζια που καταλήγουν σε πολεμικές σειράξεις, στην παράνοια των social media και των viral στιγμών, στον σουρεαλισμό της τηλεοπτικής πραγματικότητας, στην αγωνία του πολίτη που προσπαθεί να καταλάβει αν ζει σε κωμωδία ή δράμα. Νομίζω ότι είναι όλο μαζί. Μετά από και μέσα από σύντομα καταιγιστικά φλας, το έργο αποτυπώνει την ηλικιώδη ταχύτητα των εξελίξεων, από την τεχνολογία που μας έχει ξεπεράσει προπόλου, μέχρι την πολιτική που αυτή και αν μας έχει ξεπεράσει με άλλον τρόπο και μας μπερδεύει. Η παράσταση είναι μια απολαυστικά αληθινή selfie μιας κοινωνίας που, αν και θολωμένη, δεν χάνει όμως ποτέ το χιούμορ της. Και εμείς το έχουμε ξαναπεί μέσα από αυτή την εκπομπή. Αυτό προσπαθούμε καθημερινά, να βρίσκουμε και μέσω της μουσικής αλλά και μέσω του χιούμορ μια έξοδο κινδύνου. Είναι λοιπόν αυτή η παράσταση, σου λέει, μια οδή σε όλα όσα εκείνα μας απελπίζουν, αλλά ταυτόχρονα μας ενώνουν όλους και συγχρόνως μας γεμίζουν ελπίδα. Γιατί στο φινάλε, στο τέλος της ημέρας, αν δεν γελάσεις και με τα χάλια σου, πώς θα πας παρακάτω. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, σήμερα αυτή η παράσταση βρίσκεται στην Ασπροβάλτα, για να σας δώσουμε και μια ιδέα. Αν θέλετε, είτε να πάτε από Θεσσαλονίκη Ασπροβάλτα, τώρα δεν έχει και πολλή κίνηση, μια χαρά προλαβαίνετε στις 9 και 4, και τα εισιτήρια είναι στα 20 ευρώ. Είναι η εκπομπή Ακού να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη, αλλά και τον Χρήστο τον Σιδερίδη. Θα ανταμώσουμε ξανά αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Θα κλείσω με ένα αγαπημένο μου τραγούδι από έναν αγαπημένο μου καλλιτέχνη επίσης, από τον Χοζιέ. Από το 2014 μας έρχεται αυτό το άσμα του Be Alone. Κανένας δεν είναι μόνος. Εδώ στον 102 γινόμαστε κάθε μέρα μία παρέα και σας στέλνουμε όλους εδώ. Να σας ευχηθούμε να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να μην χάνετε ποτέ ελπίδα, κουράγιο, πίστη, δύναμη, όλα να τα σκέφτεστε θετικά ώστε να έρθουν και θετικά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Σωστά τα λέει ο Αϊδός. 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία. Σας είπαμε, αύριο πάλι στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 ως 34 βαθμούς Κελσίου, και όσο οδεύουμε στο Σαββατοκύριακο θα φτάσει και 36 βαθμούς. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται η Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στη νότιο-ανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως αναφέρουν στο δημοσίευμά τους οι Financial Times, μεταξύ των περιοχών της Ανατολικής Μεσογείου που βρίσκονται στο Ιρανικό ραντάρ, περιλαμβάνονται η Κύπρος και η Βουλγαρία, όπου βρίσκονται ή χρησιμοποιούνται στρατιωτικές εγκαταστάσεις από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους. Στην Αθήνα και στο ΓΕΘΑ παρακολουθούμε ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις, καθώς οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση μπορεί να επηρεάσει άμεσα την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και την νότιο-ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με πηγές, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς τη Βουλγαρία για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας της με τη διάθεση συστήματος Patriot, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα και εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Την ίδια ώρα, το ΝΑΤΟ δηλώνει έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των συμμάχων του. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Προηγήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Όσον αφορά το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, τα χρήματα θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με στόχο να διαμορφώσει σαφείς και ενιαίους κανόνες για τη χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο εισάγει αυστηρότερους περιορισμούς και διευρυμένες ζώνες αποκλεισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, του τοπίου και των τοπικών κοινωνιών, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα πιο σύγχρονο και συνεκτικό πλαίσιο για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας έως το 2050. Η καταργήση επιδομάτων, εορτών και αδείας των δημοσίων υπαλλήλων δεν παραβιάζει ούτε το Σύνταγμα ούτε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η υπόθεση αφορούσε αγωγή δημοσίου υπαλλήλου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Ο ενάγων ζητούσε 2 επιπλέον βασικούς μισθούς για κάθε έτος. Ο Ματ Χάγκεν Γκρούπερ είναι ο νέος γενικός πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στη Θεσσαλονίκη και διαδέχεται στη θέση αυτή τον Τζέρι Ισμαήλ. Είναι διπλωμάτης καριέρας του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ από το 2011, έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία δημοσιογραφικής καριέρας σε διάφορες εφημερίδες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν 3 κρατούμενοι των φυλακών Διαβατών έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στο κελί τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα, ενώ η φωτιά προκλήθηκε σε στρώμα του κελιού. Αποτέλεσμα ήταν ένας αλλοδαπός και 2 ημεδαποί κρατούμενοι να μεταφερθούν στο εφημερεύου νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα για τις πρώτες βοήθειες. Μετά από μια σειρά σημαντικών εργασιών συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, το κολυμβητήριο Καλαμαριάς είναι έτοιμο να υποδεχθεί ξανά τους αθλητές, τις ομάδες του Aqua Aerobic και τους πολίτες της Καλαμαριάς τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου. Το κολυμβητήριο θα λειτουργεί μέχρι τέλος Αυγούστου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα για το κοινό και από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ για τις ομάδες. Από την 1η Σεπτεμβρίου, όπως κάθε χρόνο, ξεκινάνε κανονικά όλα τα προγράμματα του κολυμβητηρίου. Στη σύλληψη δύο νεαρών ηλικίες 18 και 16 ετών προχώρησε η αστυνομία τα ξημερώματα στο Μεσολόγγι, καθώς επιχείρησαν να κλέψουν και να χτυπήσουν έναν 16χρονο. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση και παράνομη βία. Ένας 48χρονος επιτέθηκε με γροθιά σε υπάλληλο καταστήματος στη Θεσσαλονίκη όταν ο τελευταίος αρνήθηκε να τον εξυπηρετήσει και του ζήτησε να αποχωρήσει. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, καθώς οι υπεύθυνοι της επιχείρησης είχαν απαγορεύσει την είσοδο στο ζευγάρι λόγω προηγούμενων οχλήσεων προς τους πελάτες. Μετά τη σύλληψη του 48χρονου, η σύντροφός του εισέβαλε στο κατάστημα και επιτέθηκε στον ιδιοκτήτη εκτοξεύοντας αντικείμενα και εκστομίζοντας απειλές. Το μονομελές πλημελιωδικείο επέβαλε στον 48χρονο ποινή φυλάκισης σε 9 μηνών για σωματική βλάβη, απειλή και διατάραξη οικιακής ειρήνης. Στη 47χρονη σύντροφό του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 4 μηνών για διατάραξη οικιακής ειρήνης, η οποία μετατράπηκε σε χρηματικό ποσό. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατολίσθηση που σημειώθηκε σε αυτοσχέδιο χρυσορυχείο στη Δυτική Κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία, κοντά στα σύνορα με το Καμερούν. Η Γαλλία κατέγραψε 1.243 επιπλέον θανάτους το διάστημα μεταξύ 3 Ιουλίου και 22 Ιουλίου, όταν η χώρα επλήγη από πρωτοφανείς υψηλές θερμοκρασίες, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Άνθρωποι ηλικίας 75 ετών και άνω αντιπροσωπεύουν τα 3 τέταρτα της υπερβάλλουσας θνησιμότητας. Ο Ιούλιος, να θυμίσουμε, υπήρξε ο θερμότερος μήνας που καταγράφηκε ποτέ στην ιστορία της Γαλλίας και ένας από τους ξηρότερους. Στην πρόγνωση του καιρού σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται για αύριο γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως έως 4 μποφόρ, στα ανατολικά το βράδυ ανατολική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην κεντρική Μακεδονία θα αγγίξει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός αύριο και στη Θεσσαλονίκη με λίγες προσκαιρές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 3 μποφόρ και το μεσημέρι θα στραφούν πρόσκαιρα σε νότιους με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης που διεξάγεται στο Ζάγκρεπ πέρασε ο Λευτέρης Πετρούνιας που πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση στον προκριματικό των Κρήκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης συγκέντρωσε 14.400 βαθμούς και πλέον θα διεκδικήσει το 1ο χρυσό του μετάλλιο και 10ο συνολικά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Θα επιστρέψει στην Αρένα Ζάγκρεπ την Παρασκευή όταν θα πραγματοποιηθούν οι τελικοί των οργάνων σε ζωντανή μετάδοση στις 7 από την ΕΡΤ2 Sport. Εκεί θα προσπαθήσει να διευρύνει ακόμη περισσότερο το ευρωπαϊκό του ρεκόρ και να φτάσει τα 9 χρυσά μετάλλια στους Κρήκους, κάτι που δεν έχει πετύχει κανένας άλλος αθλητής. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια δικαιούνται νέα ειδική ενίσχυση ενοικίου για τα έτη 2024 και 2025. Η πρώτη πληρωμή για τα ενίκια του 2024 θα πραγματοποιηθεί εντός του Σεπτεμβρίου, ενώ η δεύτερη για το 2025 αναμένεται έως το τέλος του Νοεμβρίου 2026. Το μέτρο προβλέπει συνολική ενίσχυση έως 2 μηνία ενίκια ετησίως με ανώτατο όριο τα 1.600 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η διαδικασία καταβολής γίνεται αυτόματα χωρίς αίτηση μέσω διασταύρωσης στοιχείων της φορολογικής δήλωσης και των δηλωμένων μισθώσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, ενώ το ποσό συνυπολογίζεται με τυχόν γενική επιστροφή ενοικίου που έχει ήδη λάβει ο δικαιούχος. Στελέχη των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών της ελληνικής αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών συνεχίζουν για δεύτερη ημέρα τις αυτοψίες στη Σύφνο, συλλέγοντας κρίσιμα στοιχεία από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου που συνετρίβει το απόγευμα της Κυριακής, προκαλώντας το θάνατο 3 ανθρώπων. Το σημείο της τραγωδίας παραμένει αποκλεισμένο. Σε νέο βίντεο που ήρθε στο φως, το ελικόπτερο φαίνεται να πετά κανονικά προς το ελικοδρόμιο, όταν ξαφνικά σταματάει στον αέρα. Στη συνέχεια αρχίζει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα πριν συντριβεί. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται η Αθήνα μετά τις ιρανικές απειλές για χτυπήματα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Τεχεράνη εξετάζει σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης το ενδεχόμενο πλήγματο σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να περιλαμβάνονται στα σενάρια που εξετάζονται. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ανάμεσα στα σενάρια, εξετάζει και την πιθανότητα μεταφοράς στη Σούδα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, της πυροβολαρχίας Patriot που τώρα βρίσκεται στην Κάρπαθο. Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς τη Βουλγαρία για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας της, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα και εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας. Επισημαίνεται ότι για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 της πολεμικής αεροπορίας και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Νικηφόρος Φωκάς. Η Άγκυρα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τη Δαμασκό για εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Συρία, όπως δήλωσε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και ένα στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Προηγήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Όσον αφορά το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, τα χρήματα θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημίας από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κερασοχώρη, στη δημοτική ενότητα Βινιανής του Δήμου Αγράφων. Για την κατασβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές χερσαίες δυνάμεις και 3 εναέρια μέσα. Χθες στην περιοχή σημειώθηκε βροχόπτωση και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Αρνητική είναι η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας αναφορικά με το αίτημα επαναφοράς δώρων και επιδομάτων αδείας στο δημόσιο. Η ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκρινε ότι ορθώς δεν γίνεται η επαναφορά δώρων και επιδομάτων και ότι ο νομοθέτης δεν έχει παραβιάσει ούτε το Σύνταγμα ούτε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δώρα και τα επιδόματα αδείας στο δημόσιο είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο του 2012. Για τρίτη ημέρα συνεχίζονται οι προσπάθειες αποκόλλησης και απομάκρυνσης πολυτελούς 20 μέτρου γιότ που προσάραξε την Κυριακή στα αβαθή του Τρεπάνου Αχαΐας μετά τις άκαρπες διήμερες προσπάθειες. Για να μειωθεί το βάρος του γιότ, χθες αφαιρέθηκαν τα καύσιμα. Στο σκάφος που φέρει η Αμερικανική σημαία έπαιρναν 5 άτομα τα οποία είναι καλά στην υγεία τους. Έσιο τέλος είχε η επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψης του θηλυκού λύκου που συνδέεται με την επίθεση σε 4χρονο παιδί στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης. Το άγριο ζώο εντοπίστηκε σε ιδιαίτερα επιβαρημένη κατάσταση, εξαθλειωμένο και υποσυτισμένο, ενώ η απομάκρυνσή του κρίθηκε επιβεβλημένη για την ασφάλεια των πολιτών. Το ζώο παραδόθηκε στον Αρκτούρο και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Προστασίας Λύκου και Λίγκα στις Αγραπηδιές Φλόρινας, όπου θα υποβληθεί σε εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ-ουν, πριν από το τέλος του έτους, λέγοντας παράλληλα ότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει 57 πολύ ισχυρά πυρηνικά όπλα. Στο μεταξύ, νέα δημοσκόπηση των Reuters Ipsos παρουσιάζει την πλειοψηφία των Αμερικανών να πιστεύει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και η οικογένειά του έχουν επωφεληθεί αθέμητα από τις δραστηριότητές του στο χώρο των κρυπτονομισμάτων μετά την επιστροφή του στην εξουσία, ενώ ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό θεωρεί ότι τα προσωπικά επιχειρηματικά συμφέροντα του Πρόεδρου επηρεάζουν τις αποφάσεις του στο Λευκό Οίκο. Εντείνεται η πολιτική κρίση στην Ουκρανία με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δέχεται αυξανόμενες πιέσεις, καθώς ο τέος υπουργός άμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ ζητά τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών εν μέσω του πολέμου, ενώ παράλληλα οι αρχές κατά της διαφθοράς διερευνούν υπόθεση που φέρεται να αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους της προεδρίας. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται έθριος καιρός, λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά το βράδυ θα στραφούν σε ανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά τους 37. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι πρόσκαιρα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τετάρτης 19 Αυγούστου 2026. Είμαστε στον 102. Ηλία Σταμπουλή στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής, ο οποίος μόλις επέστρεψε από διακοπές, ξεκούραστος, φρέσκος και χαμογελαστός. Το τελευταίο το έχει πάντα, πάει δεν πάει διακοπές. Οπότε είμαστε σε καλό δρόμο. Περιμένουμε και εσάς τα μηνύματα στο 693-0078-228 στο Viber, 693-0078-228 στο Viber, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι άλλο θέλετε να κοινοποιήσετε. Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί συντροφιά για τις επόμενες 2 ώρες και επειδή βλέπω ότι σιγά σιγά επιστρέφετε, να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα το βράδυ στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τροχέας, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, το ρεύμα πορείας προς δυτικά, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K10, Κωνσταντινούπολιδικά είναι αυτός ο κόμβος. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και εν συνεχεία με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα θα επανέρχεται στην εσωτερική περιφερειακή ρεύμα προς δυτικά μέσω του ανισόπεδου κόμβου K9 της Τούμπας. Η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά. Πηγαίνοντας ανατολικά λοιπόν δεν θα έχετε θέμα. Προς δυτικά μια μικρή παράκαμψη. Έχετε το νου σας από τις 11 και μετά μέχρι τις 5 τα ξημερώματα. Μείνετε μαζί μας.

Και θα πάμε στον καιρό, γιατί όσο δροσιστήκατε από Αύγουστο, χειμώνα μπορεί να λέει η παροιμία, αλλά όχι φέτος. Όπως διαβάζουμε στην ανάρτηση του μετεωρολόγου Μιχάλη Σιούτα, το καλοκαίρι φέτος αντιστέκεται και μάλιστα στεναρά. Η δροσιά των ημερών που πέρασαν θα δώσει τη θέση της σε μια εισβολή θερμών αέριων μαζών από τη Βόρεια Αφρική προς τη χώρα μας. Αύριο Πέμπτη η θερμοκρασία και την Παρασκευή θα φτάσει 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Το δε Σαββατοκύριακο αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς. Παράλληλα, οι βοριάδες θα πελάγει, θα πνέουν ασθενείς ως μέτρη, 3 με 5 μποφόρ και μόνο τοπικά ισχυρή ως 6 μποφόρ. Δεν είναι και τόσο συνηθισμένη, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αυτή η εξέλιξη τέλη Αυγούστου. Οφείλεται στην ενίσχυση των υψηλών πιέσεων πάνω από την κεντρική Μεσόγειο και τη χώρα μας. Στην περιοχή αυτή αναπτύσσεται ένας αντικυκλώνας που ευνοεί την επικράτηση σταθερών συνθήκων, ενώ παράλληλα λειτουργεί σαν δρόμος για τη μεταφορά πολύ θερμών αέριων μαζών από τη Βόρεια Αφρική προς τη χώρα μας. Φαίνεται να έχει διάρκεια αυτός ο αυγουστιάτικος καύσωνας και με τα σημερινά στοιχεία διατηρείται περίπου μέχρι τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Οπότε από αύριο μέχρι και την άλλη Τετάρτη τουλάχιστον, ζέστη, ζέστη, ζέστη. Όσοι γυρίσατε από διακοπές, ρίξτε μια ματιά στα κλιματιστικά σας, γιατί θα έχουμε δύσκολη εβδομάδα.

Και μιας και λέγαμε για εισβολή θερμών αέριων μαζών και αύξηση της θερμοκρασίας και καύσωνα, το κολυμβητήριο Καλαμαριάς, το Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς είναι έτοιμο και από Δευτέρα περιμένει να σας δροσίσει, μιας και ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Είχε κλείσει για εργασίες στις 11 Ιουλίου του 2026 και τη Δευτέρα λοιπόν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Καλαμαριάς, ξανανοίγει μετά από μια σειρά σημαντικών εργασιών συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων. Θα υποδεχθεί αθλητές και κοινό, όποιος θέλει μπορεί να πάει. Οι εργασίες έγιναν και αφορούσαν την αντικατάσταση του περιμετρικού δικτύου μεταλλικών σωληνώσεων με νέες σύγχρονες, τις αντλίες ανακυκλοφορίας με νέες ανεργειακά αποδοτικότερες και των εναλλακτών θερμότητας με σύγχρονο ενεργειακά αναβαθμισμένο εξοπλισμό. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, σύμφωνα με το Δήμο Καλαμαριάς, εντοπίστηκε και πρόβλημα στις σωληνώσεις του νερού, το οποίο αντιμετωπίστηκε και πλέον είναι έτοιμο να υποδεχθεί το κοινό και θα ανοίγει από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα για το κοινό, 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα για το κοινό και από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ για τις ομάδες. Από 1η Σεπτεμβρίου, όπως κάθε χρόνο, ξεκινάνε κανονικά όλα τα προγράμματα του κολυμβητηρίου που υπάρχουν εκεί στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς. Αν ψάχνετε πού να δροσιστείτε, να μια ακόμη εναλλακτική επιλογή.

Λοιπόν, είχαμε κύπελο σήμερα και μάλιστα αρκετούς αγώνες όσον αφορά την δράση. Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6, Νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0, Νέστος Απόλλων Πόντου 1-0, 3-1 η Νίκη Βόλου στα πέναλτι, Καλαμάτα Πανεδολικός 4-2 και αυτή την ώρα γίνεται ο αγώνας Πανσεραϊκός Πανθρακικός, ενώ τη Δευτέρα θα γίνει ο αγώνας Ελλάς Σύρου Μαρκό. Έχουν περάσει ήδη στην επόμενη φάση η ΑΕΛ, ο Άρης, ο Βόλος, ο Ατρόμητος και ο Λεβαδιακός και η επόμενη φάση τι περιλαμβάνει. Σύμφωνα λοιπόν με τη διοργανώτρια αρχή, από τα στον δεύτερο επόμενο γύρο θα έχουμε 11 ζευγάρια και αυτοί που θα περάσουν θα αντιμετωπίσουν τους 5. Συγγνώμη, επειδή έχω μπερδευτεί γιατί ταυτόχρονα βλέπω και στην τηλεόραση το Earth News τι μεταδίδει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, από την κλήρωση θα δημιουργηθούν 11 ζευγάρια. Οι αγώνες του δεύτερου προκριματικού γύρου θα είναι μονή και η γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που θα κληρωθεί πρώτη σε κάθε ζευγάρι. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος θα ακολουθήσει πέναλτι χωρίς παράταση. Και έχουμε οι 11 ομάδες που θα προκριθούν μαζί με τις 5 της Στοίχημα Link από που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις θα συγκροτήσουν τη League Phase. Έχουμε δηλαδή τους 9 αυτή τη στιγμή, περιμένουμε τον Πανσεραϊκό με τον Πανθρακικό και τη Μαρκό με την Ελλάς Σύρου. Οι 11 αυτοί με τους 5 που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι ο επόμενος γύρος, θα γίνει κλήρωση και θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Έχουμε άλλον έναν θεσμό ποδοσφαιρικό για να δούμε ποιος θα πάρει τίτλο. Μην ξεχνάτε ότι ο τίτλος αυτός ενδεχομένως να οδηγήσει και στην Ευρώπη, αναλόγως και τα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα. Είδαμε τι έκανε πέρυσι ο Όφη.

Λοιπόν, άκουσατε νωρίτερα και στους τίτλους ειδήσεων, στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ιατρού, ότι ο Λευτέρης Πετρούνιας έχει βάλει πλώρη για το 9ο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό ενόργανης γυμναστικής. Θα το ξαναπώ για να το πιστέψω και εγώ. 9ο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό τελικό ενόργανης γυμναστικής. Στα προκριματικά σήμερα στο Ζάγκρεπ, ο άρχοντας των Γκρίκων εκτέλεσε εξαιρετικά το πρόγραμμά του και βαθμολογήθηκε με 14.400 βαθμούς, 5.600 το βαθμό δυσκολίας και 8.800 την εκτέλεση. Και παρά το μικρό λάθος που έκανε στην έξοδο, η επίδοση ήταν η δεύτερη καλύτερη ανάμεσα στους αθλητές, δίνοντάς του το εισιτήριο για την οκτάδα του μεγάλου τελικού την Παρασκευή 21 Οκτώβου στις 7. Εδώ θα είμαστε και θα το παρακολουθούμε. Θα διαγωνιστεί για να πάρει το 9ο μετάλλιο. Θα μεταδοθεί ζωντανά η προσπάθειά του από την R2 Sport. Και τι να πει κανείς για αυτό το παλικάρι που πάει να πάρει το 9ο μετάλλιο. Δεν υπάρχουν λόγια. Αγωνίζεται τόσα χρόνια σε κορυφαίο επίπεδο, σε κορυφαίο επίπεδο, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια, ολυμπιακούς αγώνες. Είναι νομίζω από τους κορυφαίους αθλητές που έχει βγάλει η χώρα μας σε όλα τα αγωνίσματα. Την Παρασκευή λοιπόν συντονιστείτε στο R2 Sport. Όσοι ακούτε ραδιόφωνο θα λέμε εδώ την εξέλιξη του αγώνα και ευχόμαστε να βρεθεί για άλλη μια φορά στο ψηλότερο σκαλί του Βάθρου.

Μένουμε σε αθλητικό mood και μετά την νίκη του Μίλτου Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, κατακτώντας το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο, ο άνθρωπος που προπονεί τον κορυφαίο άλτη του κόσμου αυτή τη στιγμή, γιατί να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, φαίνεται ότι παίρνει την αναγνώριση που του ανήκει, καθώς η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του Γιώργου Πομάσκη για το βραβείο του προπονητή της χρονιάς στην Ευρώπη. Ίσως αυτή η πρόταση να είναι το επιστέγασμα μιας τεράστιας διαδρομής. Ο Γιώργος Πομάσκης στο παρελθόν, θα σας θυμίσω ποιους έχει προπονήσει, μεταξύ άλλων, Βούλα Τσιαμίτα, Νίκη Ξάνθου, Λούι Τσάτουμα. Ο Λούι Τσάτουμας έχει ακόμα το πανελλήνιο ρεκόρ στο Άλμα Ισμίκος, αυτό που προσπαθεί να σπάσει ο Μίλτος Τεντόγλου, με 8.66 είναι το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα, την Όλγα Βασδέκη και το Λάμπρο Παπακώστα. Είναι μερικοί μόνο από τους Έλληνες αθλητές που έχει προπονήσει και προπονεί, εκτός από τον Μίλτο Τεντόγλου, και τον Αντώνη Μέρλο στο Άλμα Ισύψος. Ελπίζουμε να πάρει το τίτλο αυτό, αυτή την αναγνώριση, να γίνει προπονητής της χρονιάς. Άλλωστε, αν δεν γίνεις προπονητής της χρονιάς προπονώντας τον άνθρωπο που έχει πάρει 4 συνεχόμενα χρυσά στο άθλημα στο οποίο διακρίνεται, πότε μπορείς να πάρεις αυτό το τίτλο? Ευχόμαστε λοιπόν άλλη μια κορυφή για τον Γιώργο Πομάσκη.

βρίσκω την άκρη πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που εύχεται καλησπέρα σε ολόκληρη την παρέα. Στην Ευτυχία που λέει την βγάλαμε και σήμερα. Και στην Ατάσα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλους από την Καβάλα. Και ας έγραψε απουσία χθες. Δεν πειράζει, αναπληρώνεται σήμερα. Έτσι κι αλλιώς είναι ακόμα καλοκαίρι και μάλιστα βαθύ καλοκαίρι. Είμαστε στα μέσα του Αυγούστου, μέσα το λες ακόμα, 19 Αυγούστου έχουμε και με την ζέστη που έρχεται και τον καύσωνα φαίνεται πως αυτός ο Αύγουστος θα τραβήξει σε μάκρος. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber. Μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ιατρού για να ενημερωθούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο και επιστρέφουμε εδώ στον 102 για την δεύτερη ώρα της εκπομπής Fade Out.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κλιμακώνει η Τουρκία στο Αιγαίο, προχωρώντας σε ανοιχτή αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, εκδηλώνει εκ νέου η Άγκυρα με αφορμή την ανακοίνωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από την Αθήνα. Μέσω επίσημης δήλωσης του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, η τουρκική πλευρά ισχυρίζεται πως ο ελληνικός ενεργειακός σχεδιασμός στερείται νομικής ισχύος. Την ίδια ώρα επαναφέρει ευθέως το αναθεωρητικό αφήγημα περί ζωνών, κάνοντας λόγο για γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η κυριότητα δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα βάσει διεθνών συνθήκων. Επικαλούμενος τις ρυθμίσεις του ναυτικού δικαίου για τις ημικλειστές θάλασσες, ο Τούρκος αξιωματούχος υποστηρίζει ότι πρέπει να αποφεύγονται οι μονομερείς κινήσεις. Επιχειρεί μάλιστα να εργαλειοποιήσει τη διακήρυξη των Αθηνών της 7ης Δεκεμβρίου του 2023, καλώντας τη χώρα μας σε συνδιαχείριση υπό το πρόσχημα της καλής γειτονίας. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας 65χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος ενώ έκανε υποβρύχιο ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή της οικιάς Χαλκιδικής την Τρίτη. Το σκάφος είχε ελληνική σημαία και το οδηγούσε 60χρονος. Στο σημείο έσπευσε το λιμενικό, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από το λιμενικό τμήμα Ιερισσού. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια δικαιούνται νέα ειδική ενίσχυση ενοικίου για τα έτη 2024 και 2025. Η πρώτη πληρωμή για τα ενίκια του 2024 θα πραγματοποιηθεί εντός του Σεπτεμβρίου, ενώ η δεύτερη για το 2025 αναμένεται έως το τέλος του Νοεμβρίου του 2026. Το μέτρο προβλέπει συνολική ενίσχυση έως 2 μηνιαία ενίκια ετησίως με ανώτατο όριο 1.600 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η διαδικασία καταβολής γίνεται αυτόματα, χωρίς αίτηση, μέσω διασταύρωσης στοιχείων της φορολογικής δήλωσης και των δηλωμένων μισθώσεων από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, ενώ το ποσό συνυπολογίζεται με τυχόν γενική επιστροφή ενοικίου που έχει ήδη λάβει ο δικαιούχος. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται η Αθήνα μετά τις ιρανικές απειλές για χτυπήματα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Τεχεράνη εξετάζει, σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης, το ενδεχόμενο πλήγματος σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να περιλαμβάνονται στα σενάρια που εξετάζονται. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ανάμεσα στα σενάρια, εξετάζει και την πιθανότητα μεταφοράς στη Σούδα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, της πυροβολαρχίας Patriot που τώρα βρίσκεται στην Κάρπαθο. Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς τη Βουλγαρία για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας της, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα και εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Νικηφόρος Φωκάς. Την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ δηλώνει έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των συμμάχων του. Πολιτική κρίση στην Ουκρανία, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δέχεται πιέσεις, καθώς ο τέος υπουργός άμυνας Μιχαήλο Φεντόροφ ζητά τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών εν μέσω του πολέμου και οι αρχές κατά της διαφθοράς διερευνούν υπόθεση που φέρεται να αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους της προεδρίας. Η Κιμ Γιο Ζονγκ, αδελφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ, δήλωσε σήμερα ότι η εχθρική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει αλλάξει. Μάλιστα, διαψεύδει τον Ουκρανό πρόεδρο ότι η Βόρεια Κορέα ετοιμάζεται να στείλει 50.000 στρατιώτες στη Ρωσία. Η Άγκυρα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τη Δαμασκό για εξόριξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Σύρια, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας. Η τουρκική κρατική εταιρεία και οι ιδιωτικές εταιρείες είναι έτοιμες να αρχίσουν σεισμολογικές έρευνες και γεωτρήσεις εξερεύνησης τόσο στην ανοιχτή θάλασσα όσο και στο έδαφος της Συρίας. Η Τουρκία πραγματοποιεί και γεωτρήσεις εξερεύνησης στα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας. Τουρκία και Συρία υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης σχετικά με τους πόρους φωσφορικών αλάτων, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για μια ενδεχόμενη κοινοπραξία. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι σε εξέλιξη η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κερασοχώρη στη Δημοτική Ενότητα Βινιανής του Δήμου Αγράφων, όπου χθες σημειώθηκε βροχόπτωση και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Αρνητική είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με το αίτημα επαναφοράς δώρων και επιδομάτων άδεια στο δημόσιο. Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκρινε ότι ορθώς δεχύνεται η επαναφορά. Για το δυστύχημα με τρεις νεκρούς στη Σύφνο, οι αρχές εξετάζουν τώρα το ενδεχόμενο μεταφοράς ορισμένων τμήματων του ελικοπτέρου σε ασφαλή χώρο, προκειμένου να γίνει περαιτέρω εξειδικευμένος έλεγχος κάτω από εργαστηριακές συνθήκες, καθώς το ελληνικό FBI και οι εμπειρογνώμονες του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων εστιάζουν στη μηχανική βλάβη ως αιτία του δυστυχήματος. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα γίνει απόψε στις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή μέσω του ανισόπεδου κόμβου Τούμπας. Στο μεγάλο τελικό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ, πέρασε ο Λευτέρης Πετρούνιας με 14.400 βαθμούς, πετυχαίνοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στον προκριματικό των Κρήκων. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης θα επιστρέψει στην Αρένα Ζάγκρεπ την Παρασκευή στους τελικούς των οργάνων που θα μεταδοθεί ζωντανά στις 7 από την Ερθίο Σπορ. Εκεί, ο Άρχοντας των Κρήκων θα προσπαθήσει να φτάσει τα 9 χρυσά μετάλλια στους Κρήκους, κάτι που δεν έχει πετύχει κανένας άλλος αθλητής. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ρωσία ξεκίνησε να εισάγει καύσιμα έπειτα από τις συνεχιζόμενες ουκρανικές επιθέσεις στις ενεργειακές της υποδομές τους τελευταίους μήνες, που οδήγησαν σε χαμηλότερα επίπεδα δίληψης, προκαλώντας ελλείψεις καυσίμων σε όλη τη χώρα. Στην Ιαπωνία, οι αγρότες εργάζονται τη νύχτα για να αποφεύγουν τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Στο μεταξύ, σε σύνθηκες έντονης δυσφορίας λόγω των υψηλών ποσοστών υγρασίας βρίσκεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ από το Σαββατοκύριακο αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών να αυξάνεται. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται για αύριο έθριος καιρός, λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητεία έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία τοπικά θα ανέβει στους 37 βαθμούς. Έθριος καιρός και στη Θεσσαλονίκη με μεταβλητούς ανέμους έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει κατά τόπους στους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
3: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
4: ταξίδια στο παρελθόν,
3: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102 με τον Ηλία στην ραδιοσκηνοθεσία. Συγγνώμη για το κάθισμα. Και έχουμε μηνύματα από την Ιωάννα. Σήμερα μια ταπεινή καλησπέρα από τη δουλειά, λέει. Χθες μας είχε υπερπαραγωγή μια φωτογραφία με ένα ολόκληρο τραπέζι με κρασιά και τα συνοδευτικά τους σήμερα από τη δουλειά. Ωστόσο, μας αποζημιώνει η Στέλλα που στέλνει ένα ηλιοβασίλεμα θάλασσας και την καλησπέρα της από τα Νέα Ρόδα Χαλκιδικής. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. 693-0078-228. 693-0078-228. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε. Μένουμε λίγο στα της Θεσσαλονίκης για να δούμε και αυτό που ακούσατε λίγο νωρίτερα στις ειδήσεις, ότι σύμφωνα με ανακοίνωση των οργανώσεων Καλλιστό και Αρκτούρου αλλά και το Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, τελικά ο θηλυκός λύκος που είχε επιτεθεί και τραυματίσει ένα 4χρονο παιδί στην Πολύχνη εντοπίστηκε, ακινητοποιήθηκε και μεταφέρθηκε στη περιοχή του Αρκτούρου. Είχε βγει πριν προηγούμενη εβδομάδα, πριν από λίγες μέρες δηλαδή, μια ανακοίνωση από το Γενική Γραμματεία Δασών ότι γίνεται κλιμάκιο προκειμένου να ακινητοποιηθεί το ζώο που έδειχνε να έχει ανησυχητικά πλησιάσει σε κατοικημένες περιοχές και μάλιστα να συναναστρέφεται κοντά σε ανθρώπους χωρίς προβλήματα αναζητώντας φαγητό. Τελικά την 5η το βράδυ 13 Αυγούστου, η πρώτη μέρα ενεργοποίησης των ειδικών παγίδων που είχαν τοποθετηθεί τις προηγούμενες ημέρες, εντοπίστηκε και συνελήφθη το άγριο ζώο. Επρόκειτο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, για ένα μικρό σωμό λύκο βάρους 24,5 κιλών. Ήταν εμφανώς υποσιτισμένος, έφερε ουλές από παλιότερα τραύματα, ακροτηριασμένο το πίσω αριστερό άκρο. Ελήφθησαν δείγματα αίματος για γενετικές αναλύσεις, τα οποία θα παραδοθούν στο εργαστήριο του τομέα γενετικής ανάπτυξης και μοριακής βιολογίας του τμήματος βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για να διαπιστωθεί τελικά τι ακριβώς ζώο είναι αυτό, αν πρόκειται αμυγός για λύκο, αν και η ανακοίνωση λέει λύκος είναι κάποιο υβρίδιο. Είχε εξοικειωθεί με την ανθρώπινη παρουσία, γι' αυτό αναζητώντας τροφή πλησίαζε όλο και περισσότερο. Μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις του Αρκτούρου. Η ανακοίνωση λέει ότι πρέπει να τονιστεί ότι η παρουσία ενός λύκου κοντά σε κατοικημένη ή περιαστική περιοχή δεν σημαίνει από μόνη της ότι το ζώο πρόκειται να επιτεθεί σε άνθρωπο. Η λύκη είναι κατά κανόνα επιφυλακτική. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι και αυτό το πρόβλημα λύθηκε, αν και η παρουσία άγριων ζώων τελευταία στο πολεοδομικό συγκρότημα είναι συχνή και έντονη.

Λοιπόν, και για να μην λέμε μόνο για τα άγρια ζώα που ενδεχομένως δημιουργούν προβλήματα στους ανθρώπους, υπάρχει μια ιστορία σε εξέλιξη στην Ξάνθη. Ο πυροσβέστης Ανέστης Μελισσόπουλος έχει υιοθετήσει ένα κοράκι και έχει γίνει αχώριστος φίλος του. Ο εποχικός πυροσβέστης από την Ξάνθη είδε το πτηνό να έχει πρόβλημα στο ένα του φτερό, το περιμάζεψε, άρχισε να το φροντίζει, άρχισε να σχηματίζεται μεταξύ τους μια εμπιστοσύνη. Το κοράκι έγινε καλά, αλλά δεν έφυγε ποτέ από δίπλα από τον εποχικό πυροσβέστη, ο οποίος έχει αναρτήσει βίντεο στο διαδίκτυο, στα social media, και φαίνεται ότι το έχει όπως είχαν οι πειρατές στους παπαγάλους. Το κοράκι κάθεται στον ώμο του, το έχει βαφτίσει Μπάμπι και έχει γίνει μέλος της οικογένειας. Δεν έχει φύγει ποτέ από δίπλα του. Μεγαλώνει δίπλα στον εποχικό πυροσβέστη, ο οποίος έχει σκύλο, γάτα και κότες, όλα τα ζώα μαζί στην αυλή. Έχει μάθει να αναγνωρίζει το αυτοκίνητο, τον ήχο του αυτοκινήτου που κάνει όταν ο Ανέστης επιστρέφει από τη δουλειά. Έχει μάθει να αναγνωρίζει τη χρειά της φωνής του και έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, που βλέπουν μια σχέση αγάπης ανάμεσα σε ένα άγριο ζώο και έναν άνθρωπο, και μάλιστα σχέση αγάπης, εμπιστοσύνης. Δεν έχει φύγει το άγριο ζώο να αναζητήσει την ελευθερία του, παρά έχει μείνει εκεί γιατί έχει βρει προφανώς αυτό που αποζητούσε.

Πριν από λίγο βγήκε η επιδημιολογική έκθεση για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είναι εβδομαδιαία και σύμφωνα με αυτή έχουμε 47 νέα κρούσματα στη χώρα, 157 στο σύνολο, 4 νέους θανάτους, 13 στο σύνολο, 42 άνθρωποι νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, εκ των οποίων 19 σε μονάδες συντατικής θεραπείας και σε μονάδες αυξημένης φροντίδας. Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία, νέα περιστατικά επιβεβαιώθηκαν στους Δήμους Διονύσου, Καλλιθέας και Πετρούπολης στην Αττική, καθώς και στον Δήμο Αλεξάνδρειας στην Ημαθία. Σύμφωνα με την ομάδα εργασίας, υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται επιπρόσθετα οι Δήμοι υπάρχουν στην Αθήνα και η Κηφισιάς, Ηρακλείου, Φιλοθέης Ψυχικού και Μεταμόρφωσης. Στην Βόρεια Ελλάδα εδώ ο Δήμος Αμφίπολης στις Σέρες και ο Δήμος Δέλτα στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. Στους Δήμους υψηλού κινδύνου διευκρινίζει η ανακοίνωση. Δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων, παραδείγματος χάρη εγκύτητα σε επηρεαζόμενους δήμους, γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λίμωξης. Επιπροσθέτως από το σύστημα επιτήρησης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, σε υποειδή, άλογα, μουλάρια, γαϊδούρια που διενεργεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την περίοδο 2026 έως τις 19/8, έως σήμερα δηλαδή, έχουν καταγραφεί περιστατικά πρόσφατης λίμωξης από τον ιό σε 5 συνολικά εστίες οικισμούς σε περιφερειακές ενότητες της Ανατολικής Αττικής, της Δράμας, της Πρέβεζας και της Θεσσαλονίκης. Η καταγραφή υποειδών πρόσφατα μολυνθέντων από τον ιό του Δυτικού Νείλου υποδηλώνει την κυκλοφορία του ιού και στις συγκεκριμένες περιοχές. Υπάρχει μια έξαρση, όπως έχετε καταλάβει. Προσέξτε, είναι δύσκολα τα πράγματα, ειδικά για τις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Για χρόνια η Ελλάδα θεωρούνταν ένας από τους πιο οικονομικούς προορισμούς της Ευρώπης για όσους ήθελαν να συνδυάσουν ποιότητα ζωής και σχετικά χαμηλό κόστος, με αποτέλεσμα συνταξιούχοι, εργαζόμενοι εξ αποστάσεως, digital nomads να επιλέγουν τη χώρα μας για ήλιο, για το κλίμα, για τη θάλασσα κτλ. Ωστόσο, το 2026 τα πράγματα έχουν αλλάξει και αυτό οφείλεται στην αλματώδη αύξηση των τιμών των ενοικίων. Πάμε να δούμε, σύμφωνα με έρευνα των Greek Reports, πόσα χρήματα χρειάζεται πραγματικά για να ζήσει κάποιος άνετα στην Ελλάδα. Για ενοίκιο υπολογίζει η έρευνα ότι στην Αθήνα χρειάζεται περίπου από 800 έως 1.400 ευρώ για ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου, παρακαλώ, σε καλή περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη η τιμή αυτή κυμαίνεται από 600 έως 1.000 ευρώ. Πέρα από το ενίκιο, τα βασικά έξοδα έχουν και αυτά αυξηθεί. Για ένα άτομο το μηνιαίο κόστος υπολογίζεται περίπου ως εξής. Λογαριασμοί έχουν και αυτά αυξηθεί. Για ένα άτομο το μηνιαίο κόστος υπολογίζεται περίπου ως εξής.

Μαζί άνετα για ένα άτομο στην Αθήνα υπολογίζει έρευνα, άνετο μηνιαίο budget υπολογίζεται περίπου από 1500, δύσκολα, έως 2300. Σε μικρότερες πόλεις μπορεί να είναι και λιγότερα. Σύμφωνα με την ανάλυση λοιπόν, ένας άνθρωπος που θέλει να ζει άνετα στην Ελλάδα του 2026 θα πρέπει να έχει καθαρό μηνιαίο εισόδημα περίπου από 1.800 έως 2.500 το μήνα. Εγώ θα έλεγα το 2.500 είναι το κανονικό, γιατί αν μιλάμε για άνετο και χρειάζεσαι 1.000 ευρώ για ενίκιο, υπολογίστε και τα υπόλοιπα. Για ένα ζευγάρι το αντίστοιχο συνολικό εισόδημα, εξαρτάται βέβαια και από την πόλη που ζεις, είναι από 2.800 έως 4.000 ευρώ το μήνα. Και για μια οικογένεια με παιδιά, μη το ψάχνετε, 3.500 ευρώ έως 5.500 το μήνα, αναλόγως και τι έξοδα έχουν τα παιδιά και σε ποια ηλικία. Όπως καταλαβαίνετε, εκτός από αυτά υπάρχουν και εντός εισαγωγικών κρυφές δαπάνες που δεν πρέπει να υποτιμώνται, γιατί όσοι ζούμε σε αυτή τη χώρα, γενικά όσοι ζούμε και ξέρουμε, υπάρχουν κάθε μήνα κάτι θα βγει, είτε αυτοκίνητο είναι αυτό, είτε σέρβις, είτε ασφάλεια, είτε τέλη κυκλοφορίας, είτε. Οπότε μιλάμε για πάρα πολλά κρυφά έξοδα. Οπότε τα χρήματα δεν φτάνουν και κάθε μήνα λέμε πάμε να δούμε τι θα αφήσουμε απλήρωτο για να συνεχίσουμε να ζούμε.

Είστε εσείς που πήγατε και γυρίσατε από τις διακοπές σας. Είμαστε και εμείς που τραβήξαμε κουπί όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο, μέχρι τώρα δηλαδή, τα 3/4 του, και περιμένουμε να πάμε το επόμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, ξέρετε πόσες μέρες χρειάζεσαι διακοπές στην ουσία? Πόσο χρονικό διάστημα είναι αυτό που θα σε κάνει να πεις ξεκουράστηκα, να ξεχάσεις την καθημερινότητα, τα προβλήματα, να αφήσεις στην άκρη το κινητό, να μείνεις στη μπρίζα, τέλος πάντων να μην τσεκάρεις mails και social media και όλα αυτά που κάνεις στην καθημερινότητα ψάχνοντας να βρεις, εμείς τουλάχιστον, μια είδηση, κάτι, οτιδήποτε που θα μπορέσεις να χρησιμοποιήσει τη δουλειά. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα που έχει δημοσιευθεί στο Journal of Happiness Studies, ένας εκδρομέας θα αισθανθεί αύξηση του αισθήματος χαράς μέσα στις πρώτες μέρες των διακοπών, και το αίσθημα αυτό κλιμακώνεται, φτάνει στην κορύφωσή του την 8η ημέρα. Όπως αναφέρεται, σε αυτό το χρονικό διάστημα υπάρχει περιθώριο για να ξεπακετάρεις, να βολευτείς το νέο κατάλημα, να εγκλιματιστείς και να φτιάξεις την καινούρια χαλαρωτική ρουτίνα. Παράλληλα, το σώμα αντιλαμβάνει τις ευεργετικές ιδιότητες από αυτή την αλλαγή: περισσότερος, καλύτερος ύπνος, περισσότερη όρεξη. Άμα ανήκεις σε αυτούς που προτιμούν τη ραστόνη και είσαι εράθυμος ταξιδιώτης, είτε αγαπάς την περιπέτεια, άντλεις περισσότερη απόλαυση από αυτά που έχεις επιλέξει να κάνεις. Μετά την 8η μέρα όμως, το αίσθημα της χαράς και της έκπληξης αρχίζει να μειώνεται, όπως διαπιστώθηκε από τους ερευνητές. Οπότε με ένα γεμάτο οκταήμερο διακοπών φάνηκε πως η εφορία παραμένει και μετά την επιστροφή για μερικές μέρες, αλλά κάθε ευεργετική ιδιότητα των διακοπών, όπως είναι φυσικό, γίνεται καπνός μόλις επιστρέψεις στη δουλειά. Έμα!

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε πολύ, εγώ ευχαριστώ πολύ τον Ηλία Σταμπουλή που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής εδώ της εκπομπής. Θα δώσουμε ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102. Θα ακολουθήσει η Ελένη Ιατρού με ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων για να ενημερωθείτε και στη συνέχεια ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια σας κρατήσει συντροφιά ως τα μεσάνυχτα. Τα λέμε αύριο στις 8.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλιμακώνει η Τουρκία στο Αιγαίο, προχωρώντας σε ανοιχτή αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από την Αθήνα. Μέσω επίσημης δήλωσης του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Τζούκε Τσελή, η τουρκική πλευρά ισχυρίζεται πως ο ελληνικός ενεργειακός σχεδιασμός στερείται νομικής ισχύως. Επαναφέρει ευθέως το αναθεωρητικό αφήγημα περί γκρίζων ζωνών, κάνοντας λόγο για γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων η κυριότητα δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα βάσει διεθνών συνθήκων. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται η Αθήνα μετά τις ιρανικές απειλές για χτυπήματα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Financial Times, η Τεχεράνη εξετάζει σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης το ενδεχόμενο πλήγματος σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να περιλαμβάνονται στα σενάρια που εξετάζονται. Για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 της πολεμικής αεροπορίας και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Νικηφόρος Φωκάς. Μειώσεις τιμών τουλάχιστον κατά 5% σε αρκετές κατηγορίες βασικών προϊόντων περιλαμβάνει η πρωτοβουλία κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ, όπως προκύπτει από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με στόχο τη συγκεκριμενοποίηση των κατηγοριών βασικών προϊόντων, τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης, και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 έως 4 μήνες. Για το δυστύχημα με 3 νεκρούς στη Σύφνο, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο μεταφοράς ορισμένων τμήματων του ελικοπτέρου σε ασφαλή χώρο, προκειμένου να γίνει περαιτέρω εξειδικευμένος έλεγχος κάτω από εργαστηριακές συνθήκες. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια δικαιούνται νέα ειδική ενίσχυση ενοικίου για τα έτη 2024 και 2025. Η πρώτη πληρωμή για τα ενίκια του 2024 θα πραγματοποιηθεί εντός του Σεπτεμβρίου, η δεύτερη για το 2025 αναμένεται έως το τέλος Νοεμβρίου. Το μέτρο προβλέπει συνολική ενίσχυση έως 2 μηνιαία ενίκια ετησίως με ανώτατο όριο 1.600 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, παραμονή του 15 Αυγούστου, παρκαρισμένα γιοταχή εγκλώβησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που πήγαινε σε περιστατικό ανακοπής, όπως καταγγέλει ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματιών Πευκοχωρίου. Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος του Συλλόγου χαρακτηρίζει απελπιστική την κατάσταση λόγω μη εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης και της ανεξέλεγκτης κατάληψης των κοινοτικών οδών, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας 65χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος, ενώ έκανε υποβρύχιο ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή της Οικιάς Χαλκιδικής την Τρίτη. Το σκάφος είχε ελληνική σημαία και το οδηγούσε 60χρονος. Στο σημείο έσπευσε το λιμενικό, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Τη ζωή της έχασε 73χρονη λουόμενη στην παραλία Κορινού Πιερίας, αν και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγό σώστη. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τύχη βουνό είχαν 3 υπερήλικες που έπεσαν με το αυτοκίνητό τους σε χαράδρα βάθους 150 μέτρων και σώθηκαν, γιατί το αυτοκίνητο σφήνωσε σε δέντρο στον οδικό άξονα Αγίας Κυριακής Βελβεντού στο νομό Κοζάνης. Για τη διάσωση του 84χρονου οδηγού και των 2-80χρονων γυναικών στήθηκε επιχείρηση της πυροσβεστικής, των Σερβίων αλλά και της Κοζάνης. Η μία 80χρονη ηλικιωμένη γυναίκα διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί ένα ελαφρύ κάταγμα στη σπονδυλική στήλη και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης. Καλά στην υγεία τους είναι οι άλλοι 2 επιβαίνοντες στο όχημα. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα γίνει απόψε από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή μέσω του ανισόπεδου κόμβου Τούμπας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένας Ουκρανός συνελήφθη στην Κροατία ως ύποπτος για συμμετοχή στη βομβιστική επίθεση εναντίον των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream το Σεπτέμβριο του 2022. Οι γερμανικές αρχές ισχυρίζονται ότι ο ύποπτος ήταν ένας από τους δίτες που τοποθέτησαν εκρηκτικά στους αγωγούς μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Πρόκειται για το δεύτερο άνδρα που συλλαμβάνεται σε σχέση με την υπόθεση. Οι Γερμανοί εισαγγελείς επιδιώκουν τώρα την έκδοση του υπόπτου από την Κροατία. Στην πρόγνωση του καιρού, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται για αύριο αίθριος καιρός, λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η άνεμη θα πνεύμεταβλητή εντάσσεως έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία τοπικά θα ανέβει στους 37 βαθμούς Κελσίου. Αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα πνεύμεταβλητή 2 με 3 μποφόρ από το μεσημέρι πρόσκαιρα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Τετάρτη 19 Αυγούστου, με ζέστη κύλησε η σημερινή μέρα. Τυχεροί όσοι βρίσκεστε εκτός πόλης, όπως εδώ η Στέλλα που μας στέλνει φωτογραφίες από μια παραλία στα Νέα Ρόδα. Είναι πιο δροσερά, φαντάζομαι, από εδώ. Μια Τετάρτη με πολλές ειδήσεις και σήμερα. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Σήμερα τον ήχο φροντίζει ο Ηλίας Σταμπούλης. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, παίρνετε το κινητό σας και στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Viber στο 6930 07 8228. 6930 07 8228. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Δεν επιλέξαμε τυχαία αυτό το τραγούδι, καθώς σήμερα έγινε γνωστό ότι πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο Frank Bert, ο drummer του ZZ Top. Υπήρξε μέλος του θρυλικού συγκροτήματος για περισσότερο από 5 δεκαετίες, σχεδόν 6 δεκαετίες. Πέθανε στο ράντσο του στο Τέξας στις 17 Αυγούστου. Την είδηση επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του συγκροτήματος. Βρισκόταν στο ράντσο του, όπως είπαμε, στο Τέξας και είχε μια σοβαρή ασθένεια, δεν έχει πει ακριβώς ποια είναι η οικογένειά του, αλλά λένε ότι τους τελευταίους μήνες πάλευε με αυτήν την ασθένεια. Ο τραγουδιστής και κιθαρίστας στο ZZ Top, ο Billy Gibson, αποχαιρέτησε τον επί δεκαετίες συνεργάτη του με δήλωση στην οποία αναφέρθηκε τόσο στη φιλία τους όσο και στη μουσική παρακαταθήκη του. Για πολλούς λένε ότι είναι ο καλύτερος drummer όλων των εποχών. Σήμερα ο Elwood και εγώ χάσαμε ένα σπουδαίο φίλο και συνεργάτη, και ο κόσμος έχασε έναν από τους πιο αυθεντικά καινοτόμους drummer και ένα σπουδαίο γνήσιο γιο του Τέξας. Ο χαρακτηριστικός ρυθμός του ήταν καθοριστικός για να παραμείνουν οι ZZ στην κορυφή. Το συγκρότημα στο οποίο υπήρξε μέλος επί 6 δεκαετίες. Ακυρώθηκαν και κάποιες προγραμματισμένες συναυλίες που είχε να δώσει το συγκρότημα. Λογικό είναι, εκτός από συνεργάτες για 60 χρόνια, ήταν και πάρα πολύ καλοί φίλοι. Ένα συγκρότημα που δεν το δέχτηκαν με μεγάλη ευκολία στα πρώτα χρόνια της καριέρας τους. Χρειάστηκε να παλέψουν πολύ για να αφήσουν αυτή την παρακαταθήκη τους και σήμερα θεωρούνται μέσα στα 10 καλύτερα συγκροτήματα rock όλων των εποχών.

Αν πει κάποιος στα σημερινά παιδιά ότι κάποτε κάναμε αναπάντητες στο κινητό επειδή οι γονείς μας μας βάζανε κάρτα τότε στο κινητό μια φορά το μήνα και δεν θέλαμε να ξοδέψουμε τα χρήματά μας και έτσι συνεννοούμασταν με τους φίλους μας και τις κοπέλες μας, θα μας κοιτάνε σαν εξωγήινους σίγουρα. Πάνε οι αναπάντητες, χαθήκανε. Μάλιστα κάποτε λέγαμε ότι όποτε σου κάνω αναπάντητες σημαίνει ότι σε σκέφτομαι. Ρομαντικές οι αναπάντητες τότε. Τώρα όμως, αν δείτε αναπάντητη στο κινητό σας, μην πάρετε πίσω τηλέφωνο γιατί κυκλοφορεί μια επικίνδυνη τηλεφωνική απάτη με αναπάντητες κλήσεις από τηλέφωνα του εξωτερικού. Η μέθοδος είναι η εξής. Χτυπάει μόνο μια φορά. Εσείς νομίζετε ότι κάποιος σας κάλεσε και ότι δεν προλάβατε το τηλέφωνο. Παίρνετε πίσω και την ώρα που θα πάρετε πίσω χρεώνεστε πάρα μα πάρα πολλά λεφτά. Συνήθως οι κωδικοί που γίνονται οι απάτες είναι από την Αλβανία 355, Ακτή Ελεφαντοστού 225, Γκάνα 233, Νιγηρία 234 και Δημοκρατία του Τσάτ 235. Δεν είναι απόλυτο αυτό, δηλαδή εγώ πριν από 2 μέρες είχα μια αναπάντητη κλήση από Ολλανδικό νούμερο, με κωδικό δηλαδή από την Ολλανδία, και η τελευταία φορά που πήγα στην Ολλανδία ήταν πριν 12 χρόνια, οπότε αποκλείεται να με κάλεσε κάποιος επειδή με θυμήθηκε. Είναι αυτές οι απάτες. Μην καλείτε πίσω, όπως έχουμε ξαναπεί 100.000 φορές, οι τράπεζες, οι δημόσιες υπηρεσίες, η εφορία, ο ΕΦΚΑ κτλ. Δεν θα σας ζητήσουν ποτέ να κάνετε κάτι ηλεκτρονικά, ούτε να τους καλέσετε πίσω αν σας έρθει κάποιο μήνυμα. Αυτά δεν γίνονται, είναι συνήθως τηλεφωνικές απάτες που αν δεν τις προσέξετε θα χάσετε πάρα πολλά λεφτά.

Η Αναστασία μας λέει ότι της λείπει η εποχή της τηλεκάρτας. Τώρα λέει με τα μηνύματα έχει χαθεί η μαγεία. Εγώ θυμάμαι την εποχή της τηλεκάρτας λίγο με διαφορετική άποψη. Θυμάμαι ότι τελείωνε πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή έπαιρνες ένα τηλέφωνο. Εμείς συγκεκριμένα παίρναμε μια κοπέλα που γνωρίζαμε το καλοκαίρι και μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που κρατούσε αυτή η κατάσταση και ήταν κάπου αλλού, την παίρναμε τηλέφωνο να μιλήσουμε και η τηλεκάρτα έπεφτε σαν σφιγμό σε ανθρώπου που πεθαίνει. Δεν μου λείπει πάρα πολύ η τηλεκάρτα, αλλά καταλαβαίνω όπως το λες. Τώρα το όσο πιο εύκολη είναι η επικοινωνία, τόσο πιο ανούσια έχει γίνει. Δηλαδή ο άλλος δεν σκέφτεται τι θα σου πει και τα περισσότερα μηνύματα που έρχονται είναι εντελώς αδιάφορα. Πάμε στη Γαλλία, όπου τα τελευταία δύο χρόνια μας απασχολεί αρκετά συχνά, θα έλεγα, με ιστορίες με σεξουαλικές διαστροφές. Τώρα πιάσαν έναν υπάλληλο υπουργείου σε υψηλόβαθμη θέση, ο οποίος νάρκωνε τις κοπέλες που πηγαίνανε, που περνούσαν από το γραφείο του, με σκοπό να τις καταγράφει όταν αυτές είχαν την ανάγκη να ουρήσουν. Και γιατί είχαν αυτή την ανάγκη? Γιατί μέσα στο καφέ της έριχνε και διουρητικές ουσίες. Οι περισσότερες κοπέλες, 250 γυναίκες πιστεύουν ότι έχουν πέσει θύματα αυτού του δημοσίου υπαλλήλου στο Υπουργείο της Γαλλίας, οι περισσότερες γυναίκες δεν θυμόταν τίποτα μετά την άρκωση, αλλά κάποιες θυμούνται το περιστατικά, είχανε αίσθηση των γεγονότων και περιέγραψαν στο BBC όσα έζησαν. Συγκεκριμένα η Αναΐς Ντεβός, 27 ετών, πήγε για συνέντευξη για δουλειά στο Υπουργείο Πολιτισμού, όπου εργαζόταν ο συγκεκριμένος κύριος. Αφού της έφτιαξε τον καφέ και επέμενε να τον πιει, κατάλαβε αμέσως ότι κάτι είχε ο καφές, γιατί είχε άσχημη γεύση. Το επόμενο πράγμα που θυμάται είναι να βρίσκεται μέσα σε ένα αυτοκίνητο κάτω από το Σικουάνα. Δεν ένιωθε τα πόδια της και όταν του είπε ότι πρέπει να πάει στη τουαλέτα, του είπε ότι είμαστε στη μέση του πουθενά, θα πρέπει να ουρήσει εκεί. Η κοπέλα βγήκε από το αυτοκίνητο και αυτός κατάλαβε ότι την κατέγραφε. Στον υπολογιστή του βρέθηκαν εκατοντάδες βίντεο από τη συγκεκριμένη δράση, δηλαδή εκατοντάδες γυναίκες όπου πέρασαν το ίδιο μαρτύριο. Προφανώς έχει συλληφθεί, διεξάγεται έρευνα και οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι πάρα πολύ σοβαρές και η ποινή που προβλέπεται, γιατί θεωρείται σεξουαλική επίθεση, είναι και περισσότερο από 10 χρόνια. Μακάρι να εφαρμοστεί.

Η Πετρινή μας λέει ότι είναι στη μόδα και η απάτη των λογιστών. Έχει δίκιο η Πετρινή, κυρίως στην περίοδο που άρχισαν να γίνονται οι φορολογικές δηλώσεις. Έπαιρναν κάποιοι επιτίδη και λέγανε ότι είναι βοηθή των λογιστών και ότι για κάποιες αλλαγές που πρέπει να γίνουν στα έγγραφα χρειάζονται κάποια στοιχεία. Συνήθως σε ηλικιωμένους απευθύνονταν. Οι άνθρωποι καλοπροαίρετοι δίναν τα στοιχεία τους και ξαφνικά έβλεπαν τα λεφτά από την τράπεζα να κάνουν φτερά. Τελευταία δεν παρατηρείται πάρα πολύ. Πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει η ελληνική αστυνομία που έχει πάρα πολύ γρήγορα αντανακλαστικά και ειδοποιεί τον κόσμο μέσα από ανακοινώσεις. Και φυσικά εμείς οι δημοσιογράφοι τα περνάμε, τα βγάζουμε προς τα έξω για να ενημερώνεστε κι εσείς. Γενικά υπάρχουν κατά καιρούς, εκμεταλλεύονται οι επιτίδη πάρα πολύ γρήγορα, έχουν γρήγορα αντανακλαστικά και οτιδήποτε καινούργιο βγαίνει βρίσκουν και μια καινούργια απάτη. Πάμε τώρα στα πανηγύρια που γνωρίζουν μεγάλη άνθηση στη χώρα μας τα τελευταία 2-3 χρόνια, εκτός από τους σταθερούς θαμώνες, δηλαδή τους ντόπιους στα χωριά. Πλέον πηγαίνουν και πάρα πολλοί νέοι. Μάλιστα, υπάρχει και κόσμος που κυνηγάει τα πανηγύρια, δηλαδή σημειώνει ημερομηνίες και μέρη για να πάει επί τούτου για το πανηγύρι. Θα σας πάω στο Αντίριο, που σε ένα πανηγύρι εκεί την περασμένη Δευτέρα, ενώ όλοι γλεντούσαν και το κέφι ήταν στα ύψη, δύο παρέες άρχισαν να μαλώνουν μεταξύ τους. Τραπέζια έφυγαν, ποτήρια έφυγαν, άρχισαν να χτυπιούνται δυνατά με ξύλα και ό,τι βρήκαν μπροστά τους. Κάποιοι κινδύνευσαν, κάποιοι χρειάστηκαν να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες. Όμως, αν δείτε το βίντεο που κυκλοφορεί, η ορχήστρα δεν σταμάτησε να παίζει και οι παρευρισκόμενοι, λίγο πιο μακριά από τον καυγά, συνέχισαν να χορεύουν και να τραγουδάνε. Αυτό είναι άλλωστε και η Ελλάδα.

Η Δάφνη μας λέει ότι έκανε αίτηση για το τουρισμό για όλους και αναρωτιέται αν θα πάρει κάποια χρήματα ή θα πάει πάλι στον κουβά, όπως λέει χαρακτηριστικά. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, Δάφνη. Άλλωστε υπάρχει και το ρητό: τι είχαμε, τι χάσαμε. Δεν σου είχε υποσχεθεί κάποιος να σου δώσει δωρεάν βάουτσερ για να πας διακοπές? Αν σου έρθει, θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Η αλήθεια είναι ότι κάναμε πάρα πολύ αίτηση. Δηλαδή, όλος ο κοντινός μου κύκλος έκανε αίτηση για το τουρισμό για όλους, οπότε μειώνονται οι πιθανότητες. Θυμάστε πριν από ένα μήνα περίπου που σας λέγαμε ότι οι κεντρικοευρωπαίοι πεθαίνουν από τη ζέστη και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Θυμάστε πριν από ένα μήνα περίπου που σας λέγαμε ότι οι κεντρικοευρωπαίοι πεθαίνουν από τη ζέστη

να πάνε κάπου όπου οι θερμοκρασίες δεν θα ξεπερνούν τους 25 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, ωφελημένοι από αυτή την κατάσταση, το Cool Cations, όπως του δώσανε το όνομα οι επιστήμονες που το μελετούν, βγήκε η Σκωτία. Η Σκωτία έχει σταθερά χαμηλές θερμοκρασίες, δηλαδή πάρα πολύ δύσκολα θα δείτε τη θερμοκρασία στη Σκωτία να ξεπερνάει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Και έτσι είδε μια αύξηση στις αφίξεις από τουρίστες της τάξης του 30%. Γερμανία, Αυστριακή, Ολλανδοί, ακύρωσαν τις διακοπές τους στη Μεσόγειο, δηλαδή σε εμάς, τους Ιταλούς, στην Κύπρο, και επέλεξαν να πάνε στη Σκωτία απλά για να μην ζεσταίνονται.

Τα πράγματα στη Μέση Ανατολή δεν πάνε και πάρα πολύ καλά. Ανεβαίνει το θερμόμετρο και μιλάμε για το Ιράν, που σήμερα έκανε κάποιοι Ιρανοί αξιωματούχοι κάποιες δηλώσεις που τρόμαξαν τους Ευρωπαίους. Είπε ότι αν ξαναξεκινήσει ο πόλεμος και δεν αποχωρήσουν οι Αμερικανοί από τα στενά του Ορμούς, πλέον το Ιράν δικαιούται να χτυπήσει και στόχους στην Ευρώπη, μιλώντας συγκεκριμένα για τη Βουλγαρία και την Κύπρο. Ανέφερε φυσικά και χώρες που είναι παραδοσιακοί συμμάχοι των ΗΠΑ. Γι' αυτό και οι αναλυτές του

δυτικών χωρών εδώ στην Ευρώπη έχουν κάτι στο τραπέζι και σκέφτονται πώς θα αντιδράσουν. Ήδη η χώρα μας έχει στείλει και πλοία αλλά και πολεμικά αεροπλάνα στην Κύπρο. Δεν έχουν φύγει από τότε που ξεκίνησαν οι επιθέσεις στο Ιράν. Σκέφτεται να απαντήσει θετικά και στο αίτημα της Βουλγαρίας για βοήθεια στην αεράμινα, όπως και το να στείλει Patriot στη Σούδα. Για να είμαστε πλήρως καλυμμένοι αμυντικά πάντα, έτσι. Δεν συζητάμε για επιθέσεις προς το Ιράν από πλευράς Ελλάδας, αλλά μιλάμε για αμυντική υποστήριξη της χώρας μας. Όπως είπαμε, οι γειτονικές χώρες του Ιράν ήδη έχουν ζητήσει επιπλέον ενίσχυση της αεράμενάς τους από τους Αμερικανούς, αλλά υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες που έρχονται τα τελευταία 24 ώρα ότι οι ΗΠΑ ξεμένουν από πυράβλους Patriot. Δεν ξέρω κατά πόσο ευσταθούν αυτές οι πληροφορίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι έχουμε τόσα όπλα που δεν φαντάζεστε, αλλά και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι κάποιος που μπορείς να βασιστείς στα λεγόμενά του.

Μετά το χθεσινό 0-0 τη ΑΕΚ με τη Λεύσκη για την είσοδό της στους ομίλους του Champions League, νομίζω ότι θα είχε εύκολο έργο στη ρεβάνς στην Αθήνα η ΑΕΚ. Βέβαια, με αυτά που είδαμε με τον Ολυμπιακό και την αδύναμη Νάιμέγκεν, κρατάω μια επιφύλαξη. Αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε, η Νάιμέγκεν χάνει στο ημίχρονο μέσα στην Ολλανδία από την Πόντο Γκλίμπτ. Αν είχε παρουσιαστεί σοβαρός Ολυμπιακός, αυτή τη στιγμή θα ήταν αυτός στα προκριματικά για το Champions League. Αύριο, λοιπόν, έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια για τις εκπροσώπους μας στην Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραντ στις 9 παρατέταρτο, χωρίς όμως τον Αντρίγια Ζίσκοβιτς, ο οποίος τιμωρήθηκε με 2 αγωνιστικές για την κόκκινη που δέχτηκε στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Και εφόσον θα λείπει και ο Ζίσκοβιτς και ο Κωνσταντέλιας που πήρε μεταγραφή στην Ντόρτμουντ, η επίθεση θα έχει σοβαρό πρόβλημα. Ήταν οι δύο καλύτεροι της παίχτες, αυτοί οι δύο. Μακάρι οι υπόλοιποι να ανταπεξέλθουν. Νομίζω ότι θα περάσει πάντως ο ΠΑΟΚ. Σε μερικές φορές ένα σοκ από μια τέτοια μεταγραφή του καλύτερου σου παίχτη έχει θετικά αποτελέσματα. Ο Όφη ρίχνεται στην Ευρώπη. Στις 9 η ώρα θα αντιμετωπίσει την Τζέσεκα Σόφιας. Ενθουσιασμένη η κριτική για την συμμετοχή του στην Ευρώπη μετά από τόσα χρόνια. Και στις 9 και μισή ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χράντενκ Κράλοβε. Σήμερα είδα και κύπελο Ελλάδας, παιδιά, και είδα την Καλαμάτα που έπαιζε με τον Πανετολικό. Κέρδισε με 4-2 η Καλαμάτα. Έπαιζε και με 10 παίχτες από ένα σημείο και μετά. Είναι πάρα πολύ ωραία ομάδα η Καλαμάτα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Επιθετικά βγάζει φωτιές, πραγματικά. Έχει πάρα πολύ ταλέντο και μακάρι να πάει καλά η Καλαμάτα. Έχουμε ανάγκη από επαρχιακές πόλεις να πρωταγωνιστούν στο ελληνικό πρωτάθλημα για να έχει και ενδιαφέρον. Θυμίζουμε ότι η εθνική μας ομάδα στο μπάσκετ έχει ξεκινήσει προπονήσεις γιατί θα δώσει 2 κρίσιμα παιχνίδια με την Ουκρανία στις 28 Αυγούστου και την Ισπανία στις 31 Αυγούστου. Έχει μπλέξει η εθνική μας ομάδα μετά τις ήττες από Ρουμανία και Πορτογαλία. Πρέπει να καλύψει το χαμένο έδαφος και αυτά τα δύο παιχνίδια είναι πραγματικά τελική για την ομάδα μας. Οι πληροφορίες που έρχονται από τις προπονήσεις είναι ότι υπάρχει καλό κλίμα. Όλοι είναι ευδιάθετοι. Μάλιστα, επειδή το βάρος απέσει τον Ντόρσεϊ κυρίως για το επιθετικό κομμάτι και το σκοράρισμα, λένε ότι είναι σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι. Μακάρι, μακάρι. Θα αφήσω λίγο το στούντιο, θα έρθει η Ελένη Ιατρού να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Αθήνα βρίσκεται σε επικοινωνία με τους συμμάχους, ενώ μετά το δημοσίευμα των Financial Times, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα Γενικά Επιτελεία εξετάζουν όλα τα σενάρια ενίσχυσης της ελληνικής και συμμαχικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Το πιο κρίσιμο σενάριο που εξετάζουν αφορά τη μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot που βρίσκεται στην Κάρπαθο προς τη Σούδα, όπου υπάρχει και αμερικανική βάση. Στην ευθεία αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο προχωράει η Άγκυρα, αυτή τη φορά με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοινώθηκε σήμερα από την ελληνική πλευρά. Ο εκπρόσωπος τύπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών ισχυρίστηκε πως ο ελληνικός ενεργειακός σχεδιασμός στερείται νομικής ισχύως, έκανε λόγο και για γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η κυριότητα δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα βάσει διεθνών συνθήκων. Πιο κοντά από ποτέ βρίσκεται η επανέναρξη των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, σύμφωνα με τον Κύπριο Υπουργό Ενέργειας Μιχάλη Δαμιανό. Μιλώντας στο ΡΙΚ, αποκάλυψε ότι εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να εκδοθεί η σχετική ναύτεξ, ώστε να επαναξεκινήσουν οι βυθομετρήσεις στη διαδρομή από την οποία θα περάσει το καλώδιο. Στο μεταξύ, η ενεργειακή ανησυχία επιστρέφει στην Ευρώπη με την άνοδο των διεθνών τιμών πετρελαίου να ασκεί νέες πιέσεις και στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Το Brent κινείται πλέον κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι από περίπου 78 δολάρια στις αρχές Αυγούστου. Στην Αγγλία, η μέση τιμή της βενζίνης πλησιάζει πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο, με την τιμή του να φτάνει τα 63,9 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Η αυξημένη ζήτηση από τις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες επιχειρούν να ενισχύσουν τα αποθέματά τους, δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στην αγορά. Ανωδική τάση καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες και στο ηλεκτρικό ρεύμα, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 159,9 ευρώ ανά μεγαβατόρα, έχοντας ανακάμψει μετά την πτωτική πορεία που είχε ακολουθήσει από την 1η Ιουλίου, όταν βρισκόταν στα 169 ευρώ. Μείωση τιμών τουλάχιστον κατά 5% σε αρκετές κατηγορίες βασικών προϊόντων περιλαμβάνει η πρωτοβουλία κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ, όπως προκύπτει από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Η συνάντηση έγινε με στόχο τη συγκεκριμενοποίηση των κατηγοριών βασικών προϊόντων, τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης, και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 έως 4 μήνες. Δυνατότητα 9 μήνες στρατιωτικής θητείας για όσους καταταχμούν με την κλάση τους και θα είναι η πρώτη φορά που θα εφαρμοστεί με τη σειρά που παρουσιάζεται άμεσα, δηλαδή στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε η στρατολογία. Με το νέο νόμο δίνεται η δυνατότητα χορήγησης αναβολής σε υποψήφιους σπουδαστές, χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί η εγγραφή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα. 3,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα από την πυρκαγιά στη Σίβηρη, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, όπως έγινε γνωστό από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, που έκανε αυτοψία στο σημείο. Δίνεται προτεραιότητα στην αποκατάσταση των υποδομών και στα αντιπλημμυρικά έργα. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με την έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Νέα περιστατικά επιβεβαιώθηκαν μεταξύ άλλων και στο Δήμο Αλεξάνδρειας Σιμαθίας. Στο πευκοχώρι Χαλκιδικής παραμονή του 15 Αυγούστου, παρκαρισμένα γιοταχή εγκλώβησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που πήγαινε σε περιστατικό ανακοπής, όπως καταγγέλει ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Πευκοχωρίου. Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος του Συλλόγου χαρακτηρίζει απελπιστική την κατάσταση λόγω μη εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης και της ανεξέλεγκτης κατάληψης των κοινοτικών οδών, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Στη Χαλκιδική, ο Δήμος Πολυγύρου υποστηρίζει πως ενοικιαζόμενα καταλήμματα προσφέρουν με έξτρα χρέωση σετ παραλίας με ομπρέλα και ξαπλώστρες σε περιοχές που θα έπρεπε ελεύθερα να κάνουν μπάνιο οι λουόμενοι. Τα γνωστά κλειδωμένα ή πακτωμένα σετ στις παραλίες που οι υπηρεσίες του Δήμου απομακρύνουν και αυτά επανεμφανίζονται μετά από λίγες ώρες. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου νοσηλεύεται ένας 65χρονος που τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος ελληνικής σημαίας, ενώ έκανε υποβρύχιο ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή της οικιάς Χαλκιδικής την Τρίτη. Το σκάφος οδηγούσε 60χρονος. Τύχη βουνό είχαν τρεις υπερήλικες που έπεσαν με το αυτοκίνητό τους σε χαράδρα 150 μέτρων στο Βελβεντό Κοζάνης και σώθηκαν γιατί αυτό σφήνωσε σε δέντρο. Για τη διάσωση του 84χρονου οδηγού και των 2-80χρονων γυναικών που επέβαιναν σε αυτό, στήθηκε επιχείρηση της πυροσβεστικής Σερβίων και Κοζάνης. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο επιβαίνοντες στο όχημα, ενώ η 80χρονη έχει υποστεί ένα ελαφρύ κάταγμα στην σπονδυλική στήλη. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα γίνει απόψε από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή μέσω του ανισόπεδου κόμβου Τούμπας. Να πετύχει το ακατόρθωτο και να κερδίσει το ένατο χρυσό του μετάλλιο στους Κρίκους θα επιδιώξει την Παρασκευή ο Λευτέρης Πετρούνιας που το απόγευμα πήρε το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ. Η Ερτσπορ θα καλύψει ζωντανά την Παρασκευή στις 7 την αθλητική διοργάνωση και την προσπάθεια του Χρυσού Ολυμπιονίκη. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών του Ισημερινού, ο Μικέλε Σενσικοντούγη, σκοτώθηκε σήμερα μαζί με τη σύζυγό του κατά τη συντριβή ελικοπτέρου που μετέφερε τουρίστες στην Κένια υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Από το Σαββατοκύριακο αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών να αυξάνεται. Για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται έθριος καιρός, λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά το βράδυ θα στραφούν σε ανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία κατά τόπους θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση τα μεσάνυχτα.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησέ την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Να ξαναδώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 80 228. Να πούμε την καλησπέρα μας στην Κατερίνα που μας είπε αυτή πρώτη. Κατερίνα, δεν έχουμε ξαναμιλήσει ποτέ από αυτήν εδώ την εκπομπή. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Το δημογραφικό το ξέρετε ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η χώρα μας τα επόμενα χρόνια και όχι μόνο η χώρα μας. Όλη η Ευρώπη ταλαιπωρείται από αυτό. Αλλά υπάρχει ένα χωριό στην Ελλάδα που αντιστέκεται, όπου το 70% των ζευγαριών είναι πολύτεκνα ή τρίτεκνα. Την ώρα λοιπόν που το δημογραφικό πρόβλημα συρρυκνώνει πληθυσμούς και αδειάζει σχολεία, καθώς πάρα πολλά σχολεία στην επαρχία έχουν κλείσει επειδή δεν υπάρχουν παιδιά για να πάνε εκεί, υπάρχει ένα ορεινό ελληνικό χωριό στην Θεσσαλία που είναι φωτεινή εξαίρεση. Ποιο είναι αυτό? Είναι η Χρυσομιλιά του Δήμου Μετεώρων. Είναι, για να σας πω απόσταση για να καταλάβετε, 50 χιλιόμετρα από τα Τρίκαλα και είναι σε υψόμετρο 900 μέτρων. Το 70% όπως είπαμε των ζευγαριών εκεί στο χωριό που αρνήθηκαν να φύγουν για να ψάξουν δουλειά στην Αθήνα και σε άλλες μεγαλοπόλεις είναι τρίτεκνα και πολύτεκνα. Συνεχώς καινούργια παιδιά γεννιούνται σε αυτό το χωριό. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από τους τόπιους, φαντάζομαι, για να βλέπουν μικρά παιδιά να παίζουν ανέμελα στους δρόμους τους. Ο μόνιμος πληθυσμός της Χρυσομιλιάς είναι 500 κάτοικοι. Απασχολούνται κυρίως τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη λησοκομεία και τις δασικές εργασίες. Μάλιστα το 2024 βραβεύτηκε με το βραβείο Ευπρέπειας από το Σύνδεσμο Ανταποκριτών Διεθνών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Ελλάδος για τη δυναμική της παρουσία. Ο Δήμος δεν έχει αφήσει τα πράγματα έτσι στην τύχη τους. Ζητάει και κερδίζει συνεχώς χρήματα, κυρίως από ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και από την περιφέρεια, για να φτιάχνει υποδομές για να φιλοξενούνται τα μικρά παιδιά που γεννιούνται εκεί, όπως γήπεδα, παιδικές χαρές, δρόμους, για να μην κινδυνεύουν οι άνθρωποι. Καθώς αν έχετε ταξιδέψει τα τελευταία χρόνια στην επαρχία θα δείτε ότι υπάρχει μια εγκατάλειψη. Είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο αυτό το πράγμα, το να γεννιούνται νέα παιδιά. Το 70% όπως είπαμε των ζευγαριών στο χωριό μας είναι πολύτεκνα ή τρίτεκνα. Αυτό το είπε ο Νίκος Στεφόπουλος, ο πρόεδρος της της κοινότητας της Χρυσομιλιάς. Το όνομά της το έχουν πάρει από το χωριό, από ένα είδος μήλου που βγαίνει εκεί πέρα. Παλιά το λέγανε χρυσό και γι' αυτό είναι και πάρα πολύ γνωστή. Κάηκε το 1943 από τους Γερμανούς, όμως οι ίδιοι οι κάτοικοι με τα χέρια τους φτιάξαν ξανά το χωριό από την αρχή. Πολύ ωραία η είδηση, και από ό,τι βλέπω εδώ η τελευταία εξέλιξη είναι ότι έχουν εξασφαλίσει 600.000 ευρώ από τον Υπουργό, τον Γιάννη Βρούτσι, για να κατασκευαστεί και ένα κλειστό γήπεδο εκεί πέρα, για να μπορούν να φιλοξενούνται τα παιδιά και να παίζουν και το χειμώνα.

Η Οδύσσια συνεχίζει και κόβει εισιτήρια. Λίγο πολύ την επιτυχία της την περιμέναμε όλοι. Αλλά η μεγάλη έκπληξη φετινή είναι η καινούργια ταινία του Spider-Man. Για μένα προσωπικά είναι μεγάλη, πώς να το πω, έκπληξη. Γιατί δεν περίμενα ο κόσμος να έχει τόσο ενδιαφέρον να δει μια ακόμη ταινία με τον σούπερ ήρωα, τον Spider-Man. Και όμως σαρώνει σε εισιτήρια. Κοντεύει τα 800 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και στη χώρα μας πάει πάρα πολύ καλά. Και ο πρωταγωνιστής της, ο Tom Holland, είναι πάρα πολύ κοντά στο να κερδίσει επιπλέον 100 εκατομμύρια δολάρια από την αμοιβή που έχει πάρει για να παίξει στην ταινία, καθώς είχε υπογράψει έναν όρο ότι αν συμπληρώσουν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε έσοδα, θα πάρει αυτή την αμοιβή επιπλέον. Λίγοι άνθρωποι δέχονται μείωση στην κανονική τους αμοιβή με στόχο να πιάσουν κάποιο συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων, και φαίνεται πως πίστευε πάρα πολύ και στις δυνατότητες του σαν πρωταγωνιστής αλλά και στην ταινία. Πάμε να δούμε, γιατί αύριο είναι Πέμπτη και βγαίνουν καινούργιες ταινίες στους κινηματογράφους, και είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να πάτε να δείτε κάποια ταινία στα θερινά σινεμά που έχουμε στην πόλη, και είναι και πάρα πολλά και πάρα πολύ ωραία. Θα ξεκινήσουμε από το Cine Alex στο κέντρο, όπου προβάλλει την ταινία Fjord. Για όποιον θέλει να μάθει τι είναι, είναι μια ταινία γαλλική συμπαραγωγή με Νορβηγούς. Είναι οικογενειακή δραματική ταινία, θρίλερ όμως, νομικής μορφής. Λένε ότι είναι πάρα πολύ καλή ταινία. Έφυγα για διακοπές και άφησα το Σινεάβρα να προβάλλει την ταινία Οδύσσια. Γύρισα και συνεχίζει και παίζεται η ταινία στο θερινό σινεμά δίπλα στη θάλασσα. Στο Σινέ Ναταλή αύριο προβάλλεται η ταινία Fjord, που είπαμε και για το Σινέ Άλεξ, αλλά και ένα θρίλερ αργά το βράδυ, το Insidious Out of the Further. Φαντάζομαι είναι από τη γνωστή σειρά ταινιών Insidious. Όποιος θέλει να τρομάξει μπορεί να το επιλέξει. Σινέ Ναταλή. Και το Σινέ Απόλλων προβάλλει την ταινία Η Βιτελόνη του Φρεντερίκο Φελίνη. Το Σινέ Απόλλων έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια σε κλασικές ταινίες και φαίνεται ότι δικαιώνεται.

Ήταν καταδικασμένος σε θάνατο, σε θανατική ποινή από την ηλικία των 28 ετών και όμως κατάφερε και πέθανε στα 101 του έτη, ο γυραιότερος κατάδικος στις ΗΠΑ Αμερικής. Μιλάμε για τον Francis Clifford Smith, ο οποίος απεβίωσε στις 25 Ιουνίου, 101 ετών έφτασε. Ήταν ο μακροβιότερος φυλακισμένος στις φυλακές των ΗΠΑ Αμερικής. Είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία ενός νυχτοφύλακα. Όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα 70 χρόνια που έμεινε μέσα, έλεγε ότι είναι αθώος. Γλίτωσε τη θανατική ποινή 8 φορές. Πάντα την τελευταία στιγμή πριν την εκτέλεση προέκυπταν στοιχεία στην υπόθεση, όχι ικανά να τον αθώσουν, αλλά να αναβάλουν την εκτέλεση της θανατικής ποινής. Μάλιστα, μια φορά γλίτωσε τη θανατική ποινή γιατί γινόταν ανακαίνιση στην αίθουσα όπου γινόταν οι εκτελέσεις. Παρέμεινε λοιπόν έγκλειστος για 70 χρόνια. Τα τελευταία 6 χρόνια ήταν σε οίκο ευγυρίας, χωρίς να έχει δικαίωμα να βγει έξω από αυτό, δηλαδή και εκεί ήταν εσόκλειστος. Πέρασε μόλις 12 μέρες από τη μέρα που μπήκε στη φυλακή, μόλις 12 μέρες έξω. Μάλιστα, οι 9 που πέρασε έξω ήταν επειδή είχε αποδράσει το 1967. Του δώσανε άλλες 3 μέρες άδεια, μια φορά Χριστούγεννα για να δει την οικογένειά του και μια άλλη χρονιά, πρωτοχρονιά, πάλι το ίδιο. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στις Ηνωμένες Χριστούγεννα για να δει την οικογένειά του και μια άλλη χρονιά, πρωτοχρονιά, πάλι το ίδιο. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στις

απαιτήσεις έχει σε χρήματα, δηλαδή για ιατρική περίθαλψη, για ειδική διατροφή και για άλλα πράγματα που δεν πάει εμένα ο νους μου, αλλά προφανώς ξέρουν οι υπεύθυνοι στις φυλακές. Μεγάλο πρόβλημα, λέει, στις ΗΠΑ, οι υπερήλικοι φυλακισμένοι.

Να συμφωνήσουμε ότι φέτος το καλοκαίρι δεν είχαμε πάρα πολύ ζέστη, δηλαδή δεν θύμιζε σε τίποτα τον περσινό Ιούλιο και Ιούνιο που είχαν ξεκινήσει στα 40 και είχαμε δει και 45 κάποια στιγμή τον Ιούλιο. Ετοιμαστείτε όμως, γιατί έρχεται ο πρώτος μεγάλος καύσωνας για αυτό το καλοκαίρι. Ξεκινάει αύριο, ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 38 και 39 βαθμούς. Το πρώτο 40 θα το δούμε το Σαββατοκύριακο και οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για μια εξαντλητική θερμή εισβολή από τη Βόρεια Αφρική που έρχεται, καθώς θα κρατήσει 8 μέρες ο καύσωνας. Θυμίζουμε ότι αύριο, εκεί κοντά στο μεσημέρι, δίνει μια μικρή πιθανότητα για βροχή και από εκεί και πέρα ζέστη, ζέστη, ζέστη. Γι' αυτό να είστε προσεκτικοί και αν έχετε τη δυνατότητα να πάτε σε κάποια παραλία, να δροσιστείτε έστω και λίγο. Ήταν η νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης, έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τον Ηλία Σταμπουλή που φρόντισε όλα να πάνε τέλεια στον ήχο. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Αθήνα βρίσκεται σε επικοινωνία με τους σύμμαχους στο ΝΑΤΟ, ενώ μετά το δημοσίευμα των Financial Times στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα γενικά επιτελεία εξετάζουν όλα τα σενάρια ενίσχυσης της ελληνικής και συμμαχικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Το πιο κρίσιμο σενάριο που εξετάζουν είναι η μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot που βρίσκεται στην Κάρπαθο προς τη Σούδα, όπου υπάρχει και αμερικανική βάση. Στην ευθεία αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιώματων στο Αιγαίο προχωράει η Άγκυρα με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοινώθηκε σήμερα από την ελληνική πλευρά. Ο εκπρόσωπος τύπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών ισχυρίστηκε ότι ο ελληνικός ενεργειακός σχεδιασμός στερείται νομικής ισχύος. Έκανε λόγο για γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η κυριότητα δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα βάσει διεθνών συνθήκων. Μείωση τιμών τουλάχιστον κατά 5% σε αρκετές κατηγορίες βασικών προϊόντων περιλαμβάνει η πρωτοβουλία κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ, όπως προκύπτει από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 έως 4 μήνες θα είναι γύρω στο 5%. Δυνατότητα 9 μήνες στρατιωτικής θητείας για όσους καταταγούν με την κλάση τους και θα είναι η πρώτη φορά που θα εφαρμοστεί με τη σειρά που παρουσιάζεται άμεσα, δηλαδή στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε η στρατολογία. Με το νέο νόμο δίνεται η δυνατότητα χορήγησης αναβολής σε υποψήφιους σπουδαστές χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί η εγγραφή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα. Προτεραιότητες στην αποκατάσταση των υποδομών και τα αντιπλημμυρικά έργα δίνουν τώρα η κυβέρνηση και τοπική αυτοδιοίκηση μετά την πυρκαγιά στη Σίδηρη. 3,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, όπως έγινε γνωστό από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, που έκανε αυτοψία στην περιοχή. Με ένα βίντεο στο Facebook με πλάνα από την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, όπου φαίνεται να κάνει εγγραφή στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ανακοίνωσε την προσχώρησή του ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Σιμεών Κεδίκογλου. «Έλα να ξεκινήσουμε μαζί το ταξίδι για τη δική μας Ιθάκη», είναι το μήνυμα που στέλνει στο βίντεο ο κύριος Κεδίκογλου. Στην παραλία της Τριστινίκας, στη δημοτική κοινότητα Τωρώνη, στη Σιδωνία Χαλκιδικής, τουρίστες έστειναν τεράστιες τέντες, έβαζαν στρώματα στην άμμο, πετρογκάζ και είδη πρώτης ανάγκης και τοποθετούσαν μέχρι δίκτυο φωτοβολταϊκών για να έχουν ρεύμα. Κάποιοι μάλιστα περνούσαν μέσα σε αυτές τις αυθαίρετες κατασκευές όλο το καλοκαίρι, εδώ και 20 χρόνια, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, που τώρα προειδοποιεί πως μετά το ξύλωμα της αυθαιρεσίας έρχονται πρόστιμα. Τουριστικό σκάφος με 12 αλλοδαπούς, επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος προσάραξε σε αβαθή στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Νάουσα στην Πάρο. Όλοι οι επιβάτες επιβιβάστηκαν στη βοηθητική λέμβο του τουριστικού σκάφους και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Το τουριστικό σκάφος αποκολλήθηκε με ίδια μέσα. Τραγικό θάνατο βρήκε στην περιοχή της Ποταμιάς, στην Αγία Λάρισας, ένα 46χρονος όταν καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στο μεταξύ, σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι στην Καβάλα, όταν τμήμα μπαλκονιού κτηρίου αποκολλήθηκε και κατέρευσε με σφοδρότητα στο οδόστρωμα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός, αν και εκείνη τη στιγμή περνούσε από το σημείο οδηγός μηχανής, ο οποίος κατάφερε να γλιτώσει χωρίς να τραυματιστεί. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή μέσω του ανισόπεδου κόμβου Τούμπας. Να πετύχει το μέχρι σήμερα κατόρθωτο και να κερδίσει το ένατο χρυσό του μετάλλιο στους Κρίκους, θα επιδιώξει ο Λευτέρης Πετρούνιας, που το απόγευμα πήρε το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ. Η Ερτθίο Σπορ θα καλύψει ζωντανά την Παρασκευή στις 7 την αθλητική διοργάνωση και την προσπάθεια του Χρυσού Ολυμπιονίκη. Στη διεθνή επικαιρότητα σε νέα φάση οξύτητας εισέρχεται η πολιτική και οικονομική κρίση στην Ουκρανία, καθώς το κύμα αποκαλύψεων για φαινόμενα διαφθοράς φτάνει μέχρι το πυρήνα της Προεδρικής Διοίκησης. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποχρεώθηκε να απομακρύνει ακόμη ένα ανώτατο στέλεχος της ομάδας του, την Ειρίνα Μούντρα, η οποία ερευνάται για εμπλοκή σε υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στο μεταξύ, στην Ουκρανία, ρωσικό ντρόουν έπληξε λεωφορείο στην πόλη Χερσόνα, σκοτώνοντας 4 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 5. Στη Ρωσία, ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο, σκοτώνοντας μια γυναίκα και τραυματίζοντας έναν άνδρα. Στη Μαδρίτη, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη εναντίον νέας πυρκαγιάς που ξέσπασε κόντρα στους ανέμους. Οι αρχές εκένωσαν κατοικίες περιφερειακά της πόλης. Στη Βόρεια Ελβετία, που πλήττεται από έντονη ξηρασία, η στάθμη της λίμνης της Ζυρίχης μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδό της εδώ και 75 χρόνια. Ενώ σε ιστορικά χαμηλά βρίσκεται η στάθμη του Δούναβη και του Ρήνου. Κλείνουν τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, έλλειψη νερού, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στις μεταφορές με τα ποταμόπλια. Στην πρόγνωση του καιρού σε Μακεδονία και Θράκη, έθριος θα είναι ο καιρός. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά το βράδυ θα στραφούν σε ανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία τοπικά θα ανέβει στους 37 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού. Επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.